Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
1: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
1: βαψίματα,
6: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
1: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Πουλού και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας. Και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ωριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Συνεγκρεμό σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με επιτυχία πέρασε τις ιατρικές εξτάσεις ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα μεταγραφή του από την ΑΕΚ. Ο 29χρονος Ουκρανός μεθεσοεπιθετικός που αγωνιζόταν στην Τραμπζον Σπορ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εγώ τα έχω πει για έγκυρη ενημέρωση. Να διαβάζετε nikos.gr, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε καθόλου. Α, μετά, κακό του κεφαλιού σας.
1: Ιδέες.
0: Κακό του κεφαλιού σας.
1: Διαβάσα και εγώ κάτι άλλο και την πάτησα.
0: Λοιπόν, μα είναι δυνατόν.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Και εσύ βρούτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Μπέρδεψα
0: βρούτου
1: τις μέρες.
0: Έλα ρε παιδί μου, εντάξει, σημαίνει αυτό.
1: Άρα...
0: Πρώτη φορά ξανασημαίνει. Άρα τι?
1: Αρχαία ελληνικά.
0: Αρχαία ελληνικά.
1: Μαθηματικά, βιολογία.
0: Δεν, θα το κάνω σαν τις γιορτές. Έχω το Μάνο τον Ιφλή που κάθε φορά που κάνω λάθος στη γιορτή και στέλνω χρόνια πολλά αλλού νταλού. Με ψέγει να πούμε και μετά βγαίνει στην, στην εκπομπή.
1: Θα, θα διαβάσουμε το πρόγραμμα της Πανελλήνιας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρόγραμμα,
0: στο ενικός.gr μπείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες.
1: Το περιμένω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το έχει ζητήσει να το ανεβάσουν.
1: Παραγγελιά.
0: Το ρεπορτάζ λοιπόν γίνεται κατόπιν παραγγελιάς, να το ξέρετε. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης, όλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
0: Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται πάρα μα πάρα πολύ. Και επειδή ακριβώς ταλαιπωρείται, δεν θα σας πω τώρα τα γνωστά σημεία. Στον Κηφισό γίνεται, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα από πάνω μέχρι κάτω, από κάτω μέχρι πάνω και πάει λέγοντας. Επειδή λοιπόν είναι καλοκαιράκι, 3 Ιουνίου, εγώ να ξέρεις χειμώνα καλοκαίρι, τρώω παγωτό. Τρομπόλικο παγωτό. Μ' αρέσει ρε παιδί μου. Θα μπορούσα, πώς να το πω, να ζω με παγωτό. Και επειδή κάθε δεύτερη Τετάρτη, έτσι και σήμερα, έχουμε μαζί μας, θα καταλάβετε στην πορεία για ποιο λόγο συνδέω το παγωτό με το Vodafone Business. Έχουμε λοιπόν μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business, βεβαίως, βεβαίως, όπου σε αυτή την ενότητα εδώ και πάρα πολλούς μήνες ανακαλύπτουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε μια ιστορική ελληνική βιομηχανία παγωτού με παρουσία που ξεκινά από το 1958, παρακαλώ. Η Alpha Ice Creams ξεκίνησε από ένα μικρό εργαστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ως η πρώτη τζελατερία στην Ελλάδα και σήμερα συνεχίζει να παράγει ποιοτικό παγωτό με έμφαση στις αγνές πρώτες ύλες, την παράδοση και τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαζί μας είναι η εκπρόσωπος της εταιρείας, κυρία Χρύσα Ψωμιάδου. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Ψωμιάδου.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την Alpha Ice Creams και τη δραστηριότητά της.
2: Φυσικά, η Alpha Ice Cream είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και τη διάθεση ποιοτικών παγωτών σε επιλεγμένα σημεία πώληση. Όπως αναφέρατε και εσείς, η εταιρεία ξεκίνησε το 1958, πάμε 68 χρόνια σχεδόν, από ένα μικρό εργαστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήταν η πρώτη ζελατηρία στην Ελλάδα που παρήγαγε παγωτό από φρέσκο γάλα και επιλεγμένες πρώτες ύλες. Σήμερα συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, διατηρώντας όμως τη φιλοσοφία σταθερή, δηλαδή ποιοτικό παγωτό χωρίς έτοιμα μείγματα και συντηρητικά. Και δίνουμε έμφαση στις αυθεντικές γεύσεις και στις εξαιρετικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε.
0: Νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι ότι η ποιότητα φαίνεται να αποτελεί το βασικό στοιχείο της ταυτότητάς σας. Πόσο σημαντικές είναι λοιπόν οι πρώτες ύλες για το τελικό προϊόν, κυρία Ψωμιάδου?
2: Οι πρώτες ύλες είναι απολύτως καθοριστικές, καθώς επιλέγουμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ας πούμε μέσα στις 55 γεύσεις σχεδόν που μπορείτε να βρείτε σε εμάς, η βανίλια Μαγαδασκάρης, η σοκολάτα Βελγίου, η φυσική μας τυχαρχείου και άλλα παραδοσιακά προϊόντα από τη Φλόρινα και το Πήλιο, αποδεικνύει την ποιότητα και την αξία που έχουν οι πρώτες ύλες για μας. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ξεκινά από την πρώτη ύλη και γι' αυτό και το έχουμε αυτό σαν αξία μας. Και αυτό είναι κάτι που ο καταναλωτής μπορεί να το καταλάβει στη γεύση του.
1: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σας?
2: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους. Εννοείται που λίγο ή πολύ όλες οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν αυτό. Είναι η ανάγκη της αύξησης παραγωγικότητας και ταυτόχρονα η διατήρηση του υψηλού επίπεδου εξυπηρέτησης. Ιδανικά σε ένα προϊόν όπως είναι το παγωτό που είναι εποχιακό.
0: Λοιπόν, πόσο σημαντικός είναι σήμερα ο ρόλος της τεχνολογίας στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων?
2: Η τεχνολογία είναι απαραίτητη τόσο στο κομμάτι της οργάνωσης όσο και της επικοινωνίας, αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας. Μας βοηθά να λειτουργούμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με καλύτερο έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διανομής μας.
1: Λοιπόν, πώς αξιοποιείτε τις λύσεις του Vodafone Business στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, στο πλαίσιο αυτό της, και του σημαντικού ρόλου της τεχνολογίας που έχει στην λειτουργία μιας επιχείρησης?
2: Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με τη Vodafone εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια για όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας μας. Σταθερή, κινητή, ίντερνετ, IoT λύσεις. Η δουλειά μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην X-WAN Policy, καθώς εξυπηρετούμε περισσότερους από 1.000 ενεργούς πελάτες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η δυνατότητα να εκδίδουμε απομακρυσμένα τιμολόγια μέσα από τα οχήματα πώλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, γιατί δεν μπορεί να χαθεί ούτε μία ημέρα λειτουργίας.
0: Να περάσουμε λίγο στα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business. Πώς θα αξιοποιείτε αυτά τα εργαλεία στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας?
2: Φυσικά, μέσα από τις εφαρμογές Outlook, Teams, Excel και το Word, μπορούμε να οργανώνουμε καλύτερα την επικοινωνία μεταξύ των τμήματων, να διαχειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές εργασίες και να έχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία ακόμα και απομακρυσμένα. Η αξιοπιστία των υπηρεσιών του Vodafone Business μας βοηθά να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε όλες τις καθημερινές μας εργασίες.
1: Αναφερθήκατε και στις IoT λύσεις από το Vodafone Business. Πώς σας βοηθούν στην πράξη?
2: Ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία όλων των θαλάμων, τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων, απομακρυσμένα όλο το 24ωρο, ακόμα και από το κινητό μας. Ταυτόχρονα λαμβάνουμε αυτόματα alert σε περίπτωση που υπάρξει κάποια απόκληση στη θερμοκρασία, και αυτό μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε ότι η αλυσίδα φίξης λειτουργεί σωστά σε κάθε στάδιο και ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην ποιότητα των προϊόντων που φτάνει τελικά στον καταναλωτή, στους καταναλωτές.
0: Και τι θεωρείτε ότι διαφοροποιεί την Alpha Ice Creams από τον ανταγωνισμό, και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας, κυρία Ψωμιάδου?
2: Η προσήλωσή μας στην ποιότητα και στις αυθεντικές πρώτες ύλες είναι το αρχικό που διαφοροποιεί, πιστεύουμε τουλάχιστον, ότι διαφοροποιεί την εταιρεία μας. Παράλληλα, η εμπειρία πολλών δεκαετιών, όπως σας είπα, από το 1958, η συνέπεια και η συνεχής εξέλιξή μας μας έχουν βοηθήσει να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα, αλλά και στις υποδομές και στις νέες τεχνολογίες, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε ακόμη καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και των καταναλωτών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε μια εποχή όπου η ποιότητα, η αξιοπιστία και η σωστή οργάνωση είναι πιο σημαντικές από ποτέ, επιχειρήσεις όπως η Alpha Ice Creams δείχνουν πως η παράδοση μπορεί να συνδυάζεται με την καινοτομία και την σύγχρονη τεχνολογία. Και να σας διαβάσω και ένα μήνυμα από τον Γιώργο από την Αγγλία που λέει ότι η βανίλια Μαδαγασκάρης είναι απίστευτη. Λοιπόν, κυρία Ψωμιάδου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή μέρα και καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Αυτά για σήμερα από την ενότητα. Η επιχείρησή σου μπορεί από το Vodafone Business, με μπόλικη γεύση, δροσιά.
1: Μια βανίλια Μαδαγασκάρη τη θέλω. Η αλήθεια είναι.
0: Βανίλια Μαδαγασκάρη σε μένα, ξέρεις.
1: Με λίγο σοκολατίτσα.
0: Η σοκολάτα Βελγίου μου.
1: Εξαιρετική.
0: Στο μεταξύ, για τη βανίλια Μαδαγασκάρης το συζητούσαμε νωρίτερα το πρωί με τον, με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη.
1: Ναι.
0: Διότι παίζει κάποια ομάδα με την εθνική ομάδα της Μαδαγασκάρης και έκανα το αντίστοιχο σχόλιο, το οποίο δεν του άρεσε ιδιαίτερα του Δημήτρη. Αλλά τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να πάρετε λοιπόν βανίλια Μαδαγασκάρης ή σοκολάτα Βελγίου ή ό,τι άλλο θέλετε, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στην κίνηση, διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πραγματικά πάρα πολύ. Θέλει υπομονή λοιπόν στον Κηφισό, όπου έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα. Έχω, βλέπω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή ένα μποτιλιάρισμα που ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Κάποια στιγμή θα φτάσετε. Σε δύο, σε τρία τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Εσύ που κατεβαίνεις στον Κυφισό, μη γελάς με αυτά που ακούς για τον άγνωστο οδηγό που ταλαιπωρείται στην άνοδο, διότι θα ταλαιπωρηθείς αν δεν ταλαιπωρείσαι ήδη. Και εσύ, το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού. Φτάνει σε πρώτο χρόνο μέχρι και τον κόμβο της Ρενό, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά ανοίγει ο δρόμος και από το ύψος της Βικέλα μέχρι και ένα λεπτάκι, μέχρι και τη Λιωσίων έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας πάσει ολίγο τι τα νεύρα. Να μην σας πάσει τα νεύρα, να ακούτε Real FM, να ενημερώνεστε, να ακούτε μουσικές και ψυχραιμία. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Αθηνών έχει το μποτιλιάρισμα, ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κουμουνδούρου, εκεί στην Κουμουνδούρου θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο. Είναι η λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά είναι και η πλατεία Κουμουνδούρου που υπάρχει και ένα κτίριο εκεί και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Στην περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, το κλασικό Αρδιτού. Μην. Καθίστε, χαλαρά. Χαλαρά. Από Ριζάρι μέχρι το φανάρι του Χίλτον, επίσης.
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά. Ναι, όσο μπορείτε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εκεί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Στην Κατεχάκη θα ταλαιπωρηθείτε επίσης. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης και φτάνει. Ωραία, Παναγιά μου, φτάνει μέχρι. Μετά τον Καρέα. Το επόμενο φανάρι
1: εσύ,
0: μετά τον Καρέα.
1: Αυτό είναι πολύ κίνηση που λες.
0: Εκεί που είναι μέχρι την ΑΣΔΑΜ, την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση. Μια χαρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.

0: ωραίος Πανικούλης είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ο Λάζαρος επισημαίνει και αυτός για τα θέματα που έχουν να κάνουν με, με τα τροχαία, ατυχήματα, δυστυχήματα. Είναι πραγματικά τρομακτική η αριθμή. Γεια σου Θανάση. Καλημέρα από Ιαπωνία εν μέσω τυφώνα.
1: Να φίλος από την Ιαπωνία.
0: Εν μέσω τυφώνα.
1: Α, τυφώνας νόμιζα ότι ήμουν εγώ, συγγνώμη.
0: Όχι, Στεφανία, είναι τσουνάμι. Ναι, εν μέσω τυφώνα ο χορός λέει καλά κρατήσει την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Μόνο ο Σαμαράς έλειπε από τους συνδετημόνες. Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Σας δώσαμε ρεπορτάζ εχθές για τον κύριο Σαμαρά, δεν σας δώσαμε? Αναλυτικότατο. Αναλυτικότατο. Είναι έτοιμο λέει και το έμβλημα και η ιδρυτική διακήρυξη και όλα.
1: Εντάξει, τώρα αν θα το κάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε πει την αίσθησή μας. Άλλο το ρεπορτάζ και άλλο η αίσθηση.
1: Όχι, εννοώ άλλο η ετοιμασία ενός κόμματος και άλλο η ανακοίνωση.
0: Σωστό. Και τι πράγματα θα φέρει.
1: Εντάξει, και άλλο να φτιάξει ένα κόμμα και άλλο να θα κατέβει τελικά σε εκλογές.
0: Σωστό και αυτό επίσης.
1: Μάλιστα, πάμε.
0: Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας λίγο με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, που έχουμε πολύ καιρό να τον φιλοξενήσουμε στον αέρα και να τα πούμε δημόσια. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών μεταξύ άλλων και συνταγματολόγος. Έχει πολλές ιδιότητες που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τον κύριο Κατρούγκαλο αυτό το πρωινό. Παρ' όλα τα αυτά, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλή σας ημέρα στους γιος σας, στους ακροατές μας.
0: Να την κάνω ευθέως την ερώτηση.
1: Ευθέως.
0: Πλέον υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Θα βλέπατε τον εαυτό σας ξανά στην πολιτική ζωή, στην πρώτη γραμμή, με ένα κόμμα που θα βρίσκεται επικεφαλής ο κύριος Τσίπρας?
2: Είναι φανερό ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα αλλάζει το σκηνικό. Υπήρχε από παλιά μια αποδρομή της κυβέρνησης, αλλά δεν υπήρχε κάποιος που να πάνε απέναντι και να εμφανιστεί ως εναλλακτική κυβερνητική λύση. Νομίζω ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα καλύπτει αυτό το κενό, φυσικά στο πλαίσιο και μιας ευρύτερης εισπύρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Εγώ όμως αυτή την περίοδο είμαι στον ΟΗΕ, η θητεία μου είναι περίπου στα μισά. Mm-hmm. Επομένως δεν θα έχω άμεση ενεργή ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική ζωή. Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι πολύ καλά κάνει ο Αλέξης και βασίζει και το πολιτικό αυτό εγχείρημα κυρίως σε νέα πρόσωπα.
1: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό, με τον όρο? Δεν είναι ακριβώς όρος που έχει θέσει, αλλά μάλλον είναι το να μην υπάρχουν ενεργεία βουλευτές.
2: Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει και πολύ καλά έχει κάνει το πώς θα προχωρήσει στο στήσιμο, στη στελέχωση του νέου κόμματος. Νομίζω και από ηθική άποψη το φαινόμενο της αποστασίας έχει τραυματίσει αρκετές φορές την ελληνική πολιτική ζωή. Δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα τώρα. Κανείς δεν κατηγορεί όσους προτίθενται να πάνε στο νέο κόμμα ότι το κάνουν με κάποια ιδιωτελή κριτήρια. Αλλά και οι εντυπώσεις μετράνε και νομίζω πολύ καλά κάνει.
0: Εσείς μετά τη λήξη της θητείας σας...
1: Ναι. Σε δύο χρόνια.
0: Ναι. Είσαστε στο μέσο της θητείας σας, φαντάζομαι ότι σε δύο χρόνια ξεμπλέγετε από εκεί. Θα βλέπατε τον εαυτό σας λοιπόν.
2: Η θητεία μου είναι 3 συν 3 χρόνια.
0: 3 συν 3.
2: Είναι πολύ μακριά, δεν νομίζω ότι το συζητάμε.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Από εκεί και μετά, αυτό είναι θέμα βέβαια όσων μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή του κόμματος. Δεν βλέπω αρνητικό να έχουμε κι άλλα αριστερά κόμματα στη Νέα Βουλή. Είναι φανερό όμως ότι τώρα το βάρος της εκπροσώπησης της εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης είναι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ο οποίος μπορεί μόνος του να προτείνει.
2: Όχι, όχι, όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι καταλήτης προφανώς για μια ευρύτερη δημοκρατική συσπήρωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Και του ΠΑΣΟΚ δηλαδή.
2: Νομίζω οπωσδήποτε, ναι. Και άλλων δυνάμεων, αλλά νομίζω τουλάχιστον η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ είναι οι βασικοί παράγοντες της κυβερνητικής εναλλακτικής.
1: Μιλάμε για δύο κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν μια σύμπραξη εκλογική ή μετεκλογική. Το λέω δηλαδή επειδή είχε αρχίσει μια συζήτηση και για κοινό ψηφοδέλτιο. Γι' αυτό το λέω.
2: Ακούστε, κακά τα ψέματα μέχρι τις πρώτες εκλογές, γιατί νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε και δεύτερες. Δεν μπορούν να γίνουν συζητήσεις για συνεργασία. Είναι το ζήτημα που ποιος θα είναι πρώτος από την αντιπολίτευση. Όταν αυτό το πράγμα λυθεί, όταν ξέρουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, νομίζω ότι αναπόφευκτα θα τεθούν τα ζητήματα των συνεργασιών και με ποιο τρόπο θα μπορεί αυτή η συνεργασία να γίνει.
0: Να εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά σας. Υπήρξατε Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, είσαστε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρακολουθείτε τις εξελίξεις από πάρα πολύ κοντά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή μας, κύριε Υπουργέ? Έχουμε μια Τουρκία, έναν Ερντογάν απέναντί μας, ο οποίος μονίμως και συνεχώς εγείρει διάφορα ζητήματα. Έχουμε θεματάκια και με την Αλβανία, με το τελευταίο περιστατικό στη Σβέρνιτσα. Δεν θα λέγαμε ότι η γειτονιά μας βρίσκεται στην καλύτερη φάση της?
2: Έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι θα μπορούσε το καλύτερο. Έχουμε μια διακοπή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όχι μόνο αυτή που ακολουθούσαν η κυβέρνηση, που ακολουθούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη γενικότερη παράδοση της Ελλάδας να αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και την γειτονιά μας, τον Αραβικό κόσμο, την Αφρική, την Κίνα, πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Εννοώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που, αντί για αυτή την παραδοσιακή μεταφορά της γέφυρας, χρησιμοποίησε τον όρο προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης για να περιγράψει το τι είναι η Ελλάδα. Και αν αυτός ο όρος που τον χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά, τον εμφύλιο πόλεμο, μπορεί να πει κανείς ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα διπολικό κόσμο, αυτό που είχε χωρίσει τον πλανήτη στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών και στο στρατόπεδο της Σοβιετικής Ένωσης, στο νέο πολυπολικό κόσμο είναι προφανώς εσφαλμένος ο όρος. Βλέπουμε μια πλήρη αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων και στην περιοχή μας μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Διαμορφώνεται ένα σουνιτικό τόξο στο οποίο συμμετέχει η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, που μέχρι τώρα ήταν σχετικά απομονωμένο, το Πακιστάν και η Τουρκία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό πρέπει να προβληματίσει την ελληνική διπλωματία και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ, που υπάρχει βέβαια μια 20ετία διαμόρφωσης στρατηγικών ισορροπιών. Δεν μπορεί όμως η ελληνική διπλωματία να αγνοήσει και το φαινόμενο και το έγκλημα της γενοκτονίας που γίνεται εκεί, αλλά και την αναδιάταξη των δυνάμεων στον αραβικό κόσμο. Και φυσικά υπάρχει και η επιθετικότητα της Τουρκίας, που ποτέ δεν έχει εξαφανιστεί. Και όλα αυτά λοιπόν φαίνεται η κυβέρνηση να μην είναι διατεθειμένη να τα αντιμετωπίσει παρά μόνο τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
9: Yeah!
8: Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
23: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
24: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
26: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
26: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
25: και 6977-8093-89.
26: Εστιατόριο Κοχύλι.
25: Από το Κοχύλι
26: στα χείλη.
22: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Νοσηλευτών. Τώρα τι βρίσκεται στον αέρα, τι τρέχει, ποιες προκηρύξεις?
5: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών, 1131 θέσεις, και σε λίγες μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και λοιπές ειδικότητες για την περιφέρεια και κάποιες περιοδικές.
4: Ναι, για τους γιατρούς άρα είναι στον αέρα, έτσι?
5: Είναι στον αέρα.
4: Και πού κατανέμονται οι νέες θέσεις αυτές?
5: Κατανέμονται σε όλη τη χώρα, δεν είναι μόνο στην Αττική, και αφορούν όλες τις ειδικότητες. Είναι μια προκήρυξη πολύ μεγάλη, από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
4: Και για το νοσηλευτικό προσωπικό, όταν λέμε τις επόμενες μέρες, έχετε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα?
5: Ναι, να πούμε εδώ ότι για το νοσηλευτικό προσωπικό στην Αττική έχει ανοίξει η πλατφόρμα και αυτή τη στιγμή προσλαμβάνονται όσοι έχουν κάνει αίτηση. Η πλατφόρμα για τον υπόλοιπη, για την περιφέρεια, θα ανοίξει εντός αυτής της εβδομάδας ή την επόμενη.
6: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας πάω λίγο στον έμπολα. Επειδή ακούστηκαν πολλά, διαβάσαμε πάρα πολλά. Μάλιστα, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, βέβαια για άλλους λόγους, αλλά αυτό το οποίο έγινε στο Αττικό νοσοκομείο, που φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε και ψάχαμε να βρούμε αν τελικά βρίσκεται σε καραντίνα το νοσοκομείο. Τι ακριβώς γίνεται εκεί, γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση? Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
5: Τελείως άσχετα και ξεχωριστά θέματα.
6: Ξεχωριστά θέματα, ασφαλώς, ασφαλώς.
5: Ναι. Ο έμπολα είναι ένας ιός που υπάρχει και αρκετά χρόνια στην Αφρική, με ένα συγκεκριμένο τρόπο μετάδοσης. Κατά καιρούς γίνονται εξάσεις της εμφάνισης του επιδημίες, τοπικές επιδημίες. Δεν έχει καταγραφεί τις προηγούμενες φορές κανένα κρούσμα στην Ελλάδα και ελάχιστα κρούσματα στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο παρακολουθούμε δεν αναμένεται να προκαλέσει κάποια πίεση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε περιοχές της Αφρικής, όπως και έχουμε μια έξαρση τοπική επιδημία αυτή τη στιγμή.
4: Μάλιστα. Επιδημία, όχι η πανδημία. Επιδημία. Καλά κάνετε και το τονίζετε. Μπορείτε να μας πείτε και τι γίνεται παρεπιπτόντως, γιατί είναι ένα θέμα συζήτηση τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τις εξελίξεις στο θέμα των θεραπείων για τον καρκίνο?
5: Έχουμε μια πολύ ενθαρρυντικές ανακοινώσεις στο συνέδριο που έγινε στο Σικάγο και για ένα καρκίνο του παγκρέατος που ήταν αρκετά δύσκολη η θεραπεία. Έχει βρεθεί ένα φάρμακο το οποίο είναι εξαιρετικά υποσχόμενο, η αμύβαντα μπάμπι, αν το λέω σωστά, το οποίο διπλασιάζει, έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι στιγμή. Εξαιρετικό, πολύ καλό νέο. Είναι αυτό που λέμε ότι η επιστήμη στο τέλος θα νικήσει.
4: Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο για να πάρει αδειοδότηση, επειδή το ξέρετε και καλύτερα εσείς. Γιατί έχουν έτσι γεννηθεί ελπίδες σε ασθενείς.
5: Είναι στη φάση τριών κλινικών μελετών, είναι προς το τέλος της διαδικασίας. Δηλαδή θα πάρει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς.
4: Βέβαια, ναι, εντάξει.
5: Γιατί προφανώς είναι διαφορετικό FDA, είναι διαφορετικό EMA, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων. Αλλά έχουν τελειώσει οι κλινικές δοκιμές. Γιατί ένα φάρμακο είναι η έρευνα, είναι οι κλινικές δοκιμές στα εργαστήρια, σε πειραματόζωα, μετά είναι σε ασθενείς. Έχει τελειώσει και η φάση 3, δηλαδή, που είναι για τους ασθενείς. Άρα είναι εξαιρετικά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πάρει την άδεια.
4: Α, μάλιστα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Κύριε Υπουργέ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για το γεγονός και στέλνουν μηνύματα ακροατές και ακροάτριες για την αναμονή. Εξακολουθεί και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή, υπάρχουν παραδείγματος χάρη μηνύματα που λένε ότι στα έκτακτα σε εφημερεύουν νοσοκομείο. Μέχρι να μπω σε κρεβάτι, αφότου είχε περάσει βεβαίως από τα επίγοντα, πέρασαν μέχρι και 6 ώρες.
5: Οι 9 ώρες ήταν η αναμονή όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα στα τμήματα στα επίγοντα. Στα επίγοντα αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τις 5 ώρες. Είναι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό είναι ο χρόνος που έχουν και άλλες ειδικότητες και θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Έχουν μια πολύ σημαντική βελτίωση, η οποία επιτεύχθηκε με τρεις τρόπους. Πρώτον, είναι η στοχευμένη πρόσληψη προσωπικού στα επίγοντα, που έχουμε πάρει από γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς που εργάζονται στο τμήμα επιγόντων. Δεύτερον, είναι η ανακαίνιση, η αναδιάρθρωση των επιγόντων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό, αλλά να έχεις ένα ξενικό το οποίο είναι μακριά από τα επίγοντα μπορεί να χρειάζονται και μισή ώρα για τη μεταφορά κάθε ασθενούς. Αν είναι δίπλα, μπορεί να χρειάζονται μόνο 5 λεπτά, οπότε κερδίζεται πολύ μεγάλος χρόνος. Και ο τρίτος είναι το βραχιολάκι, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο μας βοηθάει να βλέπουμε πού υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι ώστε να παρεμβαίνουμε και να διορθώνουμε.
6: Από το σύστημα αυτό, πού έχετε εντοπίσει τις περισσότερες καθυστερήσεις και βεβαίως να μας διευκρινίσετε και αυτό το οποίο ξεκινήσατε να λέτε και σας διάκοψα.
5: Είπατε και εσείς 5 με 6 ώρες.
6: Ναι.
5: Ένα μέτριας βαρύτητας περιστατικό, ένα τροχαίο με ένα ελαφρύ κάταγμα. Θα πρέπει να το δουν 4 διαφορετικές ειδικότητες τουλάχιστον, γενικός χειρουργός, ορθοπαιδικός, νευροχειρουργός, θρακοχειρουργός, να κάνει αξονική, να κάνει υπέρηχο, να κάνει εργαστηριακή εξετάση, το οποίο πρέπει να έχουμε και τα αποτελέσματα. Είναι σαν να επισκέπεται 7 διαφορετικούς σταθμούς σε ένα απόγευμα. Ή πολλές φορές που ακούμε πήγα στα επίγοντα στις 6 ώρα και έφυγα στις 1 η ώρα το βράδυ, στις 2 η ώρα το βράδυ. Και πάμε και βλέπουμε το περιστατικό. Και αυτό το λέω και ως γιατρός που έχω εργαστεί σε επίγοντα, έχω εργαστεί και στη Νίκαια και στο Αττικό και στον Ευαγγελισμό, σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία. Μπορεί να έχει ολοκληρώσει ο ασθενής σε 5 ώρες τις εξετάσεις και τους γιατρούς. Και να είπε μία από τις ειδικότητες, ένας συνάδελφος, ξέρετε, θα το ξαναδώ σε 2 ώρες. Κάτι που κάνουμε αρκετά συχνά οι νευροχειρουργοί, για παράδειγμα. Οπότε ο ασθενής μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο και 7 και 8 ώρες, αλλά είναι χρόνο. Οπότε ο ασθενής μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο και 7 και 8 ώρες, αλλά.

0: Σοφίας 1 ώρα και 20 λεπτά. Ναι. Αυτή η χρόνια είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι.
1: Ναι. Αυτή η χρόνια είναι όντως μικρή και είναι και διαχειρίσιμη. Οι υπόλοιποι 5 και 6 ώρες, το ξέρετε και εσείς, το καταλαβαίνετε, επειδή είσαστε γιατρός και έχετε δουλέψει.
0: Και γι' αυτό είναι ένα λεπτό, ναι. Όμως. Γιατί πρέπει να βάλουμε και εκεί που πρέπει να είναι. Γιατί άμα σας λέω ότι οι 5 ώρες, και αυτό είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, είναι η ώρα που είναι η αναμονή στα επίγοντα ενός μέτρου περιστατικού.
1: Άρα, κύριε Υπουργέ, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει θετικό πρόσημο για εσάς?
0: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ίσως σοβαρότερη από τον καιρό της ίδρυσής του, σε ένα σύστημα με πάρα πολλά προβλήματα και έχουν διορθωθεί αρκετά πράγματα.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Mm-hmm. Βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικό στη διατύπωση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχαμε ποτέ. Ανακαινίζουμε κτίρια, γιατί είχαμε και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη.
2: Το Ταμείο Ανάκαμψη, βέβαια, το οποίο βοηθήσαμε πολύ.
0: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψηφιακή αναβάθμιση, μπορεί να τη δει κανείς στο κινητό του με το My Health App. Έχουμε το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που είναι πολύ μεγάλη στροφή Υπουργείου Υγείας για να γίνει πραγματικά Υπουργείο Υγείας και να σταματήσει να είναι Υπουργείο Ασθένειας. Δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ό,τι προβλήματα και να υπάρχουν, όσες δυσκολίες και να υπάρχουν σε μια χώρα η οποία είναι ένα σύστημα το οποίο βγήκε από δύο πολύ μεγάλες κρίσεις, ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ίσως την καλύτερη από τον καιρό της ίδρυσης.
2: Κύριε Θεμιστοκλέος, έγινε μια έρευνα πριν από λίγες μέρες από την ΠΟΕΔΗΝ, η οποία καταγράφει όμως την ίδια ώρα που μας λέτε αυτά. Και δεν παραγνωρίζει κανείς ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Ωστόσο, καταγράφει πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις σε κέντρα υγείας και σε Αιγαίο και σε Ιόνιο και σε Κρήτη. Σε κέντρα υγείας δηλαδή νησιών, με κλειστές ΜΕΘ, με κλινικές να υπολειτουργούν, με μεγάλες ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες. Και όλα αυτά ενώ έχει αρχίσει η τουριστική σεζόν και σε ένα-δύο μήνες θα κορυφωθεί.
0: Ναι. Όλα αυτά έχει ένα μέτρο σύγκρισης και το μέτρο σύγκρισης είναι το πού βρισκόμαστε, πού ήμασταν και πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αλλά πού ήμασταν πότε, σε σχέση με πότε, θέλω να πω, δεν είστε κυβέρνηση ένα χρόνο.
0: Όχι, με πριν από δύο χρόνια και με πριν από 7 χρόνια και με πριν από 20 χρόνια, σας λέω διαχρονικά τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, ειδικά στους γιατρούς που έχει αλλάξει αρκετά το εργασιακό πλαίσιο, έχουμε αύξηση στους μισθούς, αύξηση στις εφημερίες, οριζόντια φορολόγηση εφημεριών, δυνατότητα άσκηση ιδιωτικού έργου. Έχουμε καλύψει θέσεις που διαχρονικά μέναν κενές και άγονες. Και στις δύσκολες περιοχές, από τις 300 τέτοιες θέσεις, που από το 2010, όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια, δεν υπήρχε κανείς υποψήφιος, έχουμε καλύψει τα 2/3.
2: Στη Κρήτη είναι που υπάρχουν ελλείψεις που βλέπω, είναι δύσκολη η περιοχή, ακριτική περιοχή. Η Κρήτη, βλέπω στο Βενιζέλιο, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ πάντα τα στοιχεία, είναι περιοχή ακριτική.
0: Όχι, δεν είναι ακριτική περιοχή. Η Κρήτη, το Παγνί και το Βενιζέλιο, αλλά το Παγνί έχει αύξηση στους γιατρούς περίπου 20%. Το να έχει μία κλινική συγκεκριμένη σε ένα νοσοκομείο, που δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό, μπορεί να υπάρξει μακροχρόνια άδεια, μπορεί να έχουμε παρατήσεις για τον ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να χαλάει τη γενική εικόνα. Σας το λέω, η Κρήτη έχει πολύ περισσότερους γιατρούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το Παγνί, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Κρήτη, έχει περίπου 20% περισσότερους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
2: Αν δεν πάμε να. Ναι, εντάξει, ήθελα να μας πει λίγο περισσότερο για τις ελλείψεις, αλλά αν δεν έχουμε.
0: Ό,τι θέλετε, ρωτήστε μας. Δύο συγκεκριμένα στοιχεία.
2: Ναι.
0: Το ότι, ότι θα υπάρξουν περιοχές στη χώρα, ειδικά με το γεωγραφικό ανάγλυφο που έχει η Ελλάδα, με πολύ μεγάλη δυσκολία στα νησιά, θα παρουσιαστεί ένα κενό, είτε γιατί δεν έχει καλυφθεί η θέση, είτε γιατί η θέση έχει καλυφθεί, αλλά υπήρξε ένα ρωτική άδεια, που το ΕΣΥ είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Και ακόμη και σε αυτό, ή στις μετακινήσεις που κάνουμε το καλοκαίρι, έχουμε θεσπίσει 2.000 ευρώ σε κάθε μετακίνηση επιπλέον του μισθού.
2: Ναι.
0: Το οποίο έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα
1: απλά αυτό το ποσό δίνεται για μία φορά, οπότε μετά αρχίζει η μάχη της καθημερινότητας, κύριε Υπουργέ.
0: Το ποσό γίνεται στη μετακίνηση. Το καλοκαίρι, για να καλύψουμε την αυξημένο κόσμο στα νησιά, μετακινούμε κόσμο από το αστικά κέντρα.
2: Ναι.
0: Σε κάθε μετακίνηση γιατρού είναι 2.000 ευρώ επιπλέον του μισθού.
2: Με την, ένα επίσης σημαντικό θέμα και δεν το συζητάμε συχνά, είναι η ανακουφιστική φροντίδα. Εσύ,

0: Εσείς ως Υπουργείο έχετε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο για αυτό?
1: Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει ολοκληρωθεί όλη η νομοθεσία γύρω από την ανακουφιστική φροντίδα, το προεδρικό διάταγμα, έτσι ώστε να έχουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική και ένα οδικό χάρτη στο πώς θα δημιουργήσουμε μονάδες σε νέα νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν, στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που προβλέπονται κλίνες ανακουφιστικής. Στην Αθήνα γίνεται συζήτηση να δημιουργηθεί μια μονάδα στους επόμενους 12 ή 18 μήνες, για να είμαι πιο ακριβής, και έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, περιλαμβάνει και εκπαιδεύσεις γιατρών, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και αυτή την υπηρεσία στους ασθενείς, ειδικά στους ασθενείς σε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Είναι μάλιστα κάτι το οποίο κρέμει χρόνια.
2: Χρόνια, πολλά χρόνια, και μας δίνει είδηση τώρα ο κύριος Θεμιστοκλέους ότι μπαίνουμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Να έχουμε και ανακουφιστική φροντίδα στη χώρα μας.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Υπουργέ. Διότι αυτό όντως χρειάζεται και το επισημαίνουν συνάδελφοί σας, εσείς ο ίδιος, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, και βεβαίως να είναι προς όφελος των ασθενών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
3: Real FM. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ!
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι! Oh,
11: πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ρωμαίος,
17: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
17: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
17: Ρωμαίο Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.

0: Μάρτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ρωματζάδα μας διώχνει σιγά σιγά, κύριε Σαβρανίδη.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς είναι εκεί που θες να πας, να ξέρεις, έχεις. Στο Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Α, στο Σουλάρι Αρκαδίας.
1: Μας στέλνει ο Γιάννης, επειδή μας στέλνει καθημερινά θερμοκρασία 13 βαθμούς, ό,τι πρέπει για σένα.
0: Είναι μια χαρούλα, είναι μια χαρούλα.
1: Εδώ, πάλι...
0: έχουμε ένα καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Είναι
0: καλοκαίριασε. Θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πόσο?
0: Μέχρι 32 θα φτάσει.
1: Μια χαρά.
0: Ζακέτα μην πάρεις. Ομπρέλα μην πάρεις, δεν χρειάζεται.
1: Καλά, εσύ δεν παίρνεις ούτε ζακέτα.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, ναι, και τι άλλο να πάρω.
0: Ένα μαγιουδάκι, ρε παιδί μου, ένα
1: παγωτό.
0: Ένα παγωτό, όχι μόνο ένα, γιατί άμα ξεκινήσει με το ένα παγωτό, δεν σταματάς ποτέ στο ένα παγωτό.
1: Προσοχή, ένα παγωτό, αρκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πω.
0: Όπως τα λες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα.
1: Και όχι μόνο στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, παντού λέμε τώρα. Στην πρωτεύουσα και παντού.
1: Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα και στην Ιαπωνία και στο Χοτσιμίχ. Και από όπου μας ακούνε.
0: Δανία,
1: Ολλανδία, στο Λονδίνο. Μας έγραφα νωρίτερα. Λοιπόν.
0: Διεθνή καριέρα, κυρία Κασίμη. Διεθνή καριέρα κάνετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 5 Ιουνίου, το βάλετε το Γκρίζ. 1978 αγέννητη. Το πιο feel good musical όλων των εποχών με τον Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον-Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά.
0: Να πάρετε τα παιδιά σας να
1: Very
0: πάτε.
1: Nice.
0: Έτσι, να δούνε και το Greece. Γενικότερα, τι ωραίες εποχές που ήταν, πώς εξελισσόταν η αγάπη, ο έρωτας ανάμεσα στους νέους.
1: Αυτός ο ρομαντισμός.
0: Αυτός ο ρομαντισμός.
1: Λείπει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Με το μαλλί εκεί του Τζον Τραβόλτα. Πρέπει να φύγουμε, κυρία Σαπρανίδη.
1: Ούτε ένα τίποτα δεν μας αφήνει.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη ήταν μαζί σας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης μαζί σας στο άλλο μικρόφωνο.
0: Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στον Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Για χαρά.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο ενώπιο σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα. Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22-730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
7: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κρητικός.sm.gr.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολεύξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βασιλίση Σοφία Αρδιτού, Κατεχάκη Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο

0: Σχεδόν τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή του στις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο, όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αύριο θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 41 ετών άνδρας που σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ηρήμη ψυχική κατάσταση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών. Με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
2: Αυτοί που φεύγουν.
3: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
2: Σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μην φανούν.
4: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.

0: Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
1: Σας
2: πολύ.
1: Αφήνουμε μόνους σας να το ευχαριστηθείτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
3: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
5: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
3: Και αυτούς που φεύγουν.
6: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.
3: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
7: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
8: Όπα, όπα τέτοια, ένας.
3: Αυτοί που φεύγουν.
9: Έτσι είναι, Αμαλία μου. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Όπως πολύ σωστά λέει το τραγούδι εδώ με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
10: Μεγάλη στεναχώρια έχω. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ. Εντάξει, αφού τόσο προσπαθήσαν να κάνουν αυτό το κόμμα, την αριστερά εννοώ, και θέλανε τόσο πολύ να μείνουν, γιατί φεύγουν.
9: Εντάξει, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
10: Ποιες συνθήκες είναι διαφορετικές?
9: Όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν όταν είχε αναλάβει την προεδρία του κόμματος ο Στέφανος Κασελάκης. Για τότε, αυτό λοιπόν αποχώρησαν
10: και
9: τότε.
10: Και δεν γυρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού φύγανε για τον Κασελάκη και τώρα δεν έχουν θέμα.
9: Γιατί όπως λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
10: Α, τον έκλεισε τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι για άλλο κύκλο.
9: Έτσι διαπιστώνουν τουλάχιστον.
10: Ξέρεις, λίγο, έχω μπερδευτεί. Όσοι κάνουμε ένα πολιτικό ρεπορτάζ και σε συγκεκριμένους χώρους, θυμόμαστε. Συμφωνούσαν, θέλαν ή δεν θέλαν κάποιοι από αυτούς που αποχώρησαν να παραιτηθεί και να φύγει, να κάνει στην άκρη Αλέξη Τσίπρας. Ρωτώ.
9: Α, αυτό εγώ δεν το ξέρω.
10: Α, δεν το ξέρεις.
9: Εμένα μην με βάζεις αυτά.
10: Όχι, δεν σε βάζω εγώ σε αυτά. Λέω, ερωτήματα θέτω. Λέω και ξαφνικά αγαπήσαν πάλι τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, λίγο τρελαίνομαι. Λίγο τρελαίνομαι.
9: Γιατί θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα?
10: Αυτό δεν το ξέρω.
9: Ή θα πάνε όλοι?
10: Αυτό συμφωνώ. Επίσης, από την Αμαλία λένε ότι δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Άλλες πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο έχουν γίνει δηλαρίσματα. Εγώ λέω την επίσημη γραμμή του κόμματος της Ελλάς που λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Βεβαίως, δεν νομίζω τώρα η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία λέει θα παραμείνω ενεργή στην πολιτική.
9: Ναι, γιατί να πούμε ότι
10: παρέδωσε
9: η κυρία Αχτσιόγλου είναι και η μοναδική η οποία παρέδωσε και την έδρα.
10: Και την πήρε ο κύριος Δραγασάκης.
9: Παραιτήθηκε δηλαδή από το βουλευτικό αξίωμα, έτσι.
10: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η Έφη Αχτσιόγλου, που ήταν και η νεότερη υπουργός επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, 31 ετών έγινε υπουργός εργασίας, ότι θα έφευγε χωρίς να ξέρει η ίδια ότι θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέω εγώ. Τώρα, αν αυτό εκείνη αυτό έχει στο μυαλό της, αλλά δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
9: Η ίδια πάντως διέψευσε χθες ότι έχει γίνει κάποια συμφωνία με το νέο κόμμα Ελλάς, δηλαδή την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
10: Εγώ απλώς θα περιμένω μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι σταδιακά θα γίνουν δηλαδή θα προσθεθούν στην Ελλάς αυτά τα παλαιοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά δεν το ξέρω και δεν μπαίνω σε αυτό. Αλλά δεν θα γίνει αυτομάτως, ούτε τώρα. Τώρα μπορεί να έχουμε να είναι ένας, να είναι δύο, να είναι τρεις από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που λέει είναι ότι εγώ έφτιαξα ένα καινούριο κόμμα, είδαμε τέσσερα καινούργια πρόσωπα και προσώπους τύπου. Άρα δεν θέλει να ταυτιστεί απόλυτα αυτή τη στιγμή με το παλιό.
9: Εγώ αυτό που είχα ακούσει, ρε παιδί μου, και πρόσφατα από στελέχη του νέου κόμματος να λένε, είναι ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δεν θέλουμε μία επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ένα κόμμα με συνιστώσεις, με τάσεις, με ομπρελές, με αδιάβροχα, με 2, 3, 53 και 1013 και τα λοιπά.
10: 53 νομίζω ότι δεν θα υπάρχει.
9: Δεν θέλει ένα τέτοιο νέο κόμμα.
10: Λογικό είναι, γιατί ουσιαστικά η αποχώρησή του και από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που παραιτήθηκε και από βουλευτής και τα λοιπά, και με αυτό έχει να κάνει, ότι δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα κόμμα χωρίς τις πολλές τάσεις με διαφορετικές απόψεις για πολύ σοβαρά θέματα, και το έχουμε ζήσει και αυτό και στην εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν ξέρω πώς όλα αυτά δένουν μεταξύ τους για να έχουμε δηλαδή μαζικά να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να είναι αριστερά να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και ξαναλέω, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, αν έχει γίνει συζητήσεις, αν γίνονται στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο, αν κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θα φύγω και θα πάω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουν μιλήσει. Πού να το ξέρεις όλα αυτά?
9: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, το γεγονός είναι ότι είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα για τη Νέα Αριστερά, η οποία έμεινε με 4 βουλευτές. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου την παίρνει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης.
10: Ανεξάρτητος όμως.
9: Ανεξάρτητος, ο οποίος πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Θα πρέπει να ορκιστεί αρχικά ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
10: Βεβαίως.
9: Επειδή είχε κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
10: Και μετά είναι ανεξαρτητοποιηθεί.
9: Ακριβώς.
10: Να πούμε πια ότι η ανεξάρτητη βουλευτές, συγγνώμη, είναι η δεύτερη δύναμη κοινοβουλευτική δύναμη μέσα στην Βουλή. Είναι 40 νομίζω πια. Η 32 έχει το ΠΑΣΟΚ. Αν τα θυμάμαι καλά, 32 δεν έχει. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Λοιπόν, άλλο ένα περίεργο. Έτσι, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Η ανεξάρτητη παραπάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, πώς βρέθηκε ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά.
9: Εδώ έχουμε τη διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση.
10: Δεν υπάρχει
9: δηλαδή,
10: αυτό το αυτός πράγμα.
9: Αυτός ο χώρος πραγματικά. Μια ζωή, ρε παιδί μου, από τη δημιουργία του τότε, από το κουκουέ εσωτερικού, από το 68 και μετά, γίνεται της διάσπασης, δηλαδή πραγματικά.
10: Ναι, και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπει με φόρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς, ότι έχει ένα boost λόγω της επανεμφάνισής του. Άλλοι λένε ότι αργότερα μπορεί να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά. Εγώ θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις και του φθινοπόρου. Όμως, ακριβώς αυτός ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, έτσι, δεν θα πω του προοδευτικού χώρου, θα πω της κεντροαριστεράς, και ακριβώς ότι δεν μπορούσαν να συνοηθούν ποτέ μεταξύ τους. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο που θα ένωνε όλους, θα επανεμφανιζόταν ο Αλέξης Τσίπρας? Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που λέγεται ότι μπορεί να ενώσει. Τώρα, αν μπορεί να ενώσει τους νέους με τους παλιούς και όλο αυτό, αυτό θα το δείξει η ιστορία και θα το αποδείξει.
9: Για αρχή λοιπόν είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και τουλάχιστον 140 στελεχών από τη Νέα Αριστερά.
8: Όπα! Όπα τέτοια! Ένας-ένας!
9: Ένας-ένας παιδιά με τη σειρά! Από την άλλη, το μήνυμα το οποίο έρχεται από το καινούριο κόμμα, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά παιδιά, όπα, δεν υπάρχουν θέσεις.
10: Ναι.
9: Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Το είπε η κυρία Κούφο-Νικολάκου.
11: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
12: Δεν έχει, κύριε Αχτσιόγλου.
11: Αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
9: Δεν υπάρχουν λοιπόν εξασφαλισμένες θέσεις, ούτε υπάρχουν εδώ πέρα προνόμια, ούτε θα μπορούν να έχουν αξιώσεις κτλ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά βλέπουμε.
10: Διαβάζω ένα μήνυμα της Αναστασίας. Καλημέρα, Αναστασία. Μου λέει μεταξύ μας, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Απορώ και στενοχωριέμαι. Ξέρετε τι κάνανε τότε στον Τσίπρα αυτή η ομάδα και δύο ομπρέλα στην οποία άνοικαν. Ανήκαν, συγγνώμη, πολλά φιλιά. Είναι αυτό που είπα εγώ. Πώς γίνεται την ώρα που έχεις. Μάλιστα, το κόμμα σου είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας να διαφωνείς και να έχεις δική σου γραμμή και ξαφνικά να λες ότι όχι, έτσι θα πάω πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρεις, στην πολιτική όλα γίνονται. Αυτό.
9: Από εκεί και πέρα είχαμε και την τοποθέτηση του Γαβρίλη Σακελαρίδη, που είναι επικεφαλής πλέον του κόμματος της Νέας Αριστεράς, για τις αποχωρήσεις.
13: Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθεστάκια στους ηθαγενεί.
9: Θα παραμείνουν λοιπόν αυτά τα στελέχη εκεί στην αριστερά, ο κύριος Σακελαρίδης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος,
10: η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα. Έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και η κυρία Πέρκα είπε για παράδειγμα ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν πρόεδρος του κόμματος και κοίταζε να πάει σε άλλο κόμμα. Εντάξει, θα υπάρχουν τώρα και αυτές οι δηλώσεις. Θα μου πείτε βέβαια, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν περίπου στο 1-1,5%
10: ποτέ δεν 2. Ναι, δεν είχε. Δηλαδή, δεν είδε και ακούσε την είσοδο του καν στη Βουλή με αξιώσεις. Παρ' όλα αυτά, σου λέει φύγαμε, κάνουμε ένα νέο κόμμα. Κάποιοι λένε ότι όσοι μείναν θα πάτε με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει, λέω τα σενάρια.
9: Τοποθετήθηκε ο κύριος Βαρουφάκης.
10: Ναι.
9: Ναι, λέει, σε συνεργασία.
10: Α.
9: Με τη Νέα Αριστερά. Αλλά ναι. Πλην ενός.
10: Πιανού.
9: Εδώ τώρα έχουμε άλλα θέματα.
10: Για πες μου.
14: Ο Ευκλήδης ήταν η αριστερή μου συνείδηση, υποτίθεται. Ήταν ο άνθρωπος που θα μετράβαγε από το αυτή αν πήγαινα να υπογράψω μνημόνιο. Mm. Και μετά από μένα έρχεται και το υπογράφει. Και ζητάει ακόμα και σήμερα να θεωρήσουμε ήταν σπουδαίο πράγμα η υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Αυτό θα ήταν το τέλος του Μέρα 25 Νοτική Αριστερά. Είπα ότι υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι μέσα. Θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα κάνουμε φιλόξενα.
10: Φιλόξενο.
9: Ναι, σε συνεργασία πλην Τσακαλώτου. Δεν θέλει το Τσακαλώτου. Παιδιά.
10: Πάντως, βρείτε τα. Αλλά να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά αξιόλογα στελέχη.
9: Φυσικά και υπάρχουν.
10: Έτσι, ο κύριος Χαρίτσης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
9: Φυσικά.
10: Η κυρία Αχτσιόγλου, ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ αναρωτήθηκα κάτι άλλο. Όταν διαφωνούσαν με τον Αλέξη Τσίπρα ή όταν αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά που έλεγαν και μεταξύ τους, γιατί ξέρουμε τα παρασκήνια. Αυτό είπα εγώ. Υπάρχουν. Ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έτσι. Θέλω να πω, είναι τρία στελέχη τα οποία και ρόλο παίξανε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο κτλ. Άλλο αναρωτήθηκα. Πώς μπορείς να είσαι ξανά με ένα πρόσωπο, το οποίο, και δεν μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, με το οποίο είχες κάνει έστω και. Όχι δημοσίως, κριτική. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο.
9: Αυτό που θα σου πούνε είναι ότι είναι διαφορετικές οι πολιτικές συνθήκες.
10: Ωραία, το δέχομαι. Το δέχομαι.
9: Και διαφορετικές και οι πολιτικές ανάγκες.
10: Έτσι είναι, ανάγκες ακριβώς και βεβαίως. Καταλαβαίνοντας ότι πια και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαλώνεται λόγω της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και της δημιουργίας του κόμματος Ελλάς. Φαίνονται ξεκάθαρα αυτό, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Αριστερά, όπως είπε ο Ιωσήφ, ποτέ δεν φάνηκε να διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή. Όλοι κοιτάνε και την πολιτική του επιβίωση. Τι να λέμε τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Σε όποιο κόμμα, συγγνώμη, και αν βρίσκονται. Όλοι κοιτάνε, και όχι στη Λίμνη κόμμα, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται, κοιτάνε την πολιτική τους επιβίωση. Γιατί τώρα ανακατεύεται η τράπουλα και αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
9: Και ανακατεύεται πολύ. Αμαλία μου, ανακατεύεται πάρα πολύ.
10: Πάρα
9: γιατί
10: πολύ.
9: Θα ανακατευτεί και το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα.
10: Ακριβώς.
9: Ανακατεύεται και στο ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις Δούκα που έχουν φέρει ανακατοσούρα κτλ. Ανακατεύεται και στη Νέα Δημοκρατία με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά.
10: Ακριβώς.
9: Γενικά επικρατεί μια ανακατοσύρ που έλεγε και ο λογοθέτης, ο αείμνηστος ηθοποιός. Ο λογοθετήδης. Ανακατοσύρ. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
10: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
9: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
10: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι ότι το πια έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, ξεκάθαρα. Κυρίως θα πω αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, γιατί στην κεντροδεξιά ή τη δεξιά πολυκατοικία θα δούμε τι θα φέρει η δημιουργία του νέου κόμματος του κ. Σαμαρά, που κάποιοι λένε ότι δεν βιάζεται, το έχει αποφασίσει, αλλά δεν βιάζεται. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται ότι η έλευση του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, συσπηρώνει κάποιους από τους αναποφάσεις τους ή από αυτούς που λέμε στην γκρίζα ζώνη. Έτσι, θα το δούμε όμως τι θα γίνει. Γιατί τι λένε όλοι οι δημοσκόποι, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να έχουν αυτή τη φόρα τα νέα κόμματα. Έχουμε ξαναδεί να έχουν έτσι, μια φόρα γιατί είναι νέα κόμματα. Και ως πρόσωπο Αλέξη Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη είναι ότι. Και μετά ξέρεις λίγο να ξεφουσκώσουν. Και μετά αυτό είναι ότι είναι ένα πρώτο boost. Και μετά να δούμε και. Μεγαλύτερα ποσοστά και για τον Άλεξη Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Όλα όμως θα φανούν και θα καταδειχθούν το Σεπτέμβρη.
9: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι. Πήγα χθες λαϊκή, λέει, ικανοποιητική και σε αυθονία και σε τιμές. Πολλά τα φρούτα πλέον. Βερίκο, καροδάκινα, καρπούζι και πεπόνι. Μπράβο. Πήρα βερίκοκα χθες.
10: Ναι, έχει ωραία φρούτα.
9: Πήρα βερίκοκα 2,5 ευρώ το κεσεδάκι, έτσι.
10: Ναι.
9: Καλημέρα στον Θεόδωρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια και με την κούπα στο πόλο. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία μας ακούει στην Πάτμο.
10: Καλημέρα, Κατερινάκη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
9: Καλημέρα και στο Χρήστο που μας ακούει στην Λάρισα, την πόλη όπου τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους
10: της. Όπου είσαι πάει στη Λάρισα, θα το έχει διαπιστώσει. Να σου πω, σήμερα δεν δίνουν τα παιδιά Πανελλήνιες, Τετάρτη.
9: Φυσικά.
10: Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Είναι το δεύτερο μάθημα που δίνουν τα γενικά λύκεια, νομίζω, αν τα λέω σωστά.
9: Ναι.
10: Καλή επιτυχία και στην κορούλα του Ιωσήφ.
9: Ευχαριστώ. Σήμερα δίνουμε αρχαία.
10: Αρχαία. Μ' αρέσουνε. Ναι. Λατρεύω. 18,5 είχα γράψει.
9: Καλημέρα και στο Γιάννη. Να σταματήσουν να ανακατεύουν την τράπουλα όμως, λέει, γιατί ανακατευόμαστε κι εμείς και στο τέλος θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης γράφει: διασπάσεις, κατακερματισμός δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Όλα αυτά λόγια σας. Απολύτως σωστά. Ωστόσο, όλους αυτούς, λέει, τους αντιμετωπίζουν στα μέσα γενικά ως την ελπίδα μας, αφού με ένα μαγικό τρόπο θα συνεννοηθούν ξαφνικά και θα είναι μια γροθιά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
10: Ναι. Εντάξει. εντάξει, κοιτάξτε, όλοι ψάχνουν το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λογικό είναι, σου λέει να γίνει ένας πόλος. Γι' αυτό και τι λένε κάποιοι, ότι η επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει αυτό τον πόλο, το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μπορεί να συσπυρώσει τον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι λογικότατο. Είναι, δεν είναι λογικό αυτό. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος και για την κυβέρνηση χρειάζεται να υπάρχει αντιπολίτευση κτλ. Φαίνεται ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει έναν θεσμικό ρόλο και περιμένουμε να δούμε. Μην λέμε από τώρα, να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και τι θα γίνει και το φθινόπωρο. Πάντως, πιέζεται ξεκάθαρα από την έλευση του Αλέξη Τσίπρα.
9: Καλημέρα και στον Μπάμπη. Για το όχι, λέει, που έγινε ναι, και για το τρίτο μνημόνιο, οι συνιστώσεις έφταιγαν. Όχι ο Τσίπρας, όπως και για το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Γράφει ο Μπάμπη στο μήνυμά του. Καλή σου ημέρα. Εμείς είπαμε ότι γενικότερα δεν θέλει να πάει στη λογική ενός κόμματος όπως ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Με όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις, με όλες αυτές τις διαφορετικές συνιστώσεις, που ο καθένας κάθε λίγο και λιγάκι είχε και μία διαφορετική άποψη. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Αγαπητέ Λεωνίδα, αυτό το οποίο γράφεις για τον Πειραιά θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο, επειδή ακόμα δεν το γνωρίζουμε, θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε, θα το δώσουμε τώρα στον Παναγιώτη το Βολάνιο. Και μέσα σε αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στο πολιτικό μας σκηνικό, χθες έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Μαΐου.
10: Μεγάλα πανηγύρια έχουμε. Μεγάλα. Να τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
9: Για να ακούσουμε λοιπόν τι καταγράψαμε τον Μάιο με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
12: Άκρως ανησυχητική έλλει η εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού και πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα. Για την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός τον Μάιο, με βάση τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat, έκλεισε στο 3,2%, που είναι υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Για την Ελλάδα, στο 5%, ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 4,6% τον Απρίλιο. Εδώ έχουμε υψηλό από το Μάρτιο του 2023.
15: Πολύ χαρήκαμε.
12: Τι κρατά τον πληθωρισμό ψηλά είναι η ενέργεια στο 10,9%. Οριακά αυξημένη από τον Απρίλιο. Οι υπηρεσίες 3,5% από 3%. Τα τρόφιμα έχουμε μια υποχώρηση 2% από 2,4%. Όμως ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, ο Φάμπιο Πανέτα, δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι έρχονται αυξήσεις μαζικές στα τρόφιμα από τις αρχές του 2027 εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λιπάσματα.
16: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
9: Άκουσες τη δήλωση ο Φάμπιος ο Πανέτας?
10: Τι είπε ο Πανέτας?
9: Δεν άκουσες?
10: Όχι.
9: Τι αυξήσεις έρχονται στα τρόφιμα?
10: Εσύ μήπως πήρε το μάτι
9: από
10: σου
9: από τις αρχές του 27?
10: Ναι, μήπως πήρε το μάτι σου, λέω εγώ, που θα το πήρε. Ενώ λέγαμε ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια 0,25, τώρα οι οικονομολόγοι προβλέπουν μισή μονάδα αύξηση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει για το δάνειό σου και το δάνειό μου, το στεγαστικό? Δεν θέλω να σου πω. Μισή μονάδα αν πλέον, λέει, όπως, γιατί έτρεξε ο πληθωρισμός και γκάζωσε ο πληθωρισμός, τον γκάζωσε μέσα σε εισαγωγικά και σε Ισπανία και σε Γαλλία και σε Ιταλία και σε Γερμανία. Εμείς βεβαίως 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% εμείς. Είμαστε και πολύ
9: καλά,
10: πιο πάνω.
9: Καλά, είμαστε πολύ λάθος, παιδί μου. Λέω είμαστε όμως, τρίτη.
10: Ναι, είμαστε τρίτη. Λέω όμως και λόγω ενεργειακού κόστους, έτσι, το οποίο πήρε πάνω κοντά στο 11%. Και τροφίμων και τα λοιπά.
9: Καύσιμα κυρίως.
10: Καύσιμα, ενεργειακό, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, όταν ανεβούν και τα επιτόκια μισή μονάδα, και ίσως εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, που εγώ, παιδιά, δεν βλέπω να τελειώνει, και το Σεπτέμβριο έχουμε μια άλλη αύξηση, ξέρεις πώς θα πάνε οι δόσεις των δανείων παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Τα 100 και τα 150 ευρώ για έναν άνθρωπο και για ανθρώπους που τα βγάζουν τσίμα-τσίμα πέρα και δεν βγάζουν το μήνα, είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Θα το δούμε τώρα. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? Τρεις δεν έχει.
9: Ναι.
10: Νομίζω την επόμενη εβδομάδα ή αυτή συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια για τα επιτόκια και πιο πραγματικά ο Θεός να μας λυπηθεί. Πραγματικά.
9: Τα ακούσατε πάντως τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5% στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, είναι το υψηλότερο το οποίο καταγράφεται από το Μάρτιο του 2023. Εδώ και δύο και πλέον χρόνια, το 5%. Στα τρόφιμα, ναι, μεν είχαμε μία μικρή υποχώρηση, αλλά όπως λέει ο Φάμπιο Πανέτας, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης. Από τις αρχές του 27, παιδιά, περιμένετε, εκεί θα τα δούμε όλα.
10: Πολύ ωραία.
9: Πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω και της αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων. Οπότε από τις αρχές του 27 θα καλοπεράσουμε. Όχι ότι δεν καλοπερνάμε τώρα δηλαδή, αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει με το νέο χρόνο. Το λέει ο Πανέτας.
10: Θάνο μου, θα συμφωνήσω ότι όσοι έχουν κλειδώσει σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται. Είναι πολύ λίγα τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Τα περισσότερα δάνεια, ακόμα και τα στεγαστικά, πια είναι εδώ και χρόνια με κειμενόμενο επιτόκιο, όπως τα καταναλωτικά και άλλα κάρτες κτλ.
9: Στο κειμενόμενο είμαστε.
10: Έτσι, ακριβώς. Είναι πολύ λίγα τα δάνεια. Δεν συμφέρει την τράπεζα να κλειδώσει επιτόκιο και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ένα στεγαστικό δεν το παίρνει για 10 χρόνια. Το παίρνει από 20 χρόνια και πάνω, μέχρι 30. Άρα καταλαβαίνεις ότι μια μεγάλη μερίδα δάνειοληπτών θα πληγεί από την αύξηση του επιτοκίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
9: Γιώργο, αυτό ακριβώς λέει η Αμαλία. Μιλάμε για τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Δεν μιλάμε για αυτά που έχουν σταθερό. Αυτά και καλά έχουν κάνει οι άνθρωποι και έχουν το σταθερό. Είναι εξασφαλισμένοι. Όσοι έχουν όμως κειμενόμενο, που είναι και οι περισσότεροι, θα δούνε μεγάλες αυξήσεις. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γιατί έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μία λέει κάνω συμφωνία, μία λέει τώρα έρχεται, μία την επόμενη εβδομάδα. Τώρα χθες άρχισε πάλι να χτυπάει εκεί πέρα στο ΚΕΣΜ, χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χτύπησε δεξαμενόπλιο, αλλά παρόλα αυτά η συμφωνία πλησιάζει. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήρε και τηλέφωνο τον Νετανιάχου, το συνεταιράκι του στην περιοχή, και του λέει: μα καλά, είσαι τόσο μπιπ. Τι μπιπ είναι αυτά που κάνεις εκεί πέρα? Πρέπει να είσαι πολύ μπιπ για να μην καταλαβαίνεις. Το τηλεφώνημα, λέει, ήταν όλο μπιπ. Δεν ήταν τίποτα.
10: Κοσμητικά επίθετα.
9: Ναι.
10: Τον έλουζε.
9: Σου έχω σώσει, λέει, το τομάρι. Ναι, αν δεν
10: το
9: ήμουν εγώ, ρε μπιπ, θα
10: έρθει να
9: λες, λέει, καλά, εντάξει,
10: ναι,
9: θα κάνει
10: λέω,
9: το διαψεύει.
10: Το διαψεύει. Πάντως, γιατί έγινε αυτό, λόγω του Λιβάνου και των
9: Ακριβώς.
10: Έτσι, καθώς συνεχίζουν τα χτυπήματα από το Ισραήλ στο Λίβανο, η κεχηρία έχει πάει περίπατο και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για απρόβλεπτες πια συνέπειες οικονομικές σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
9: Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Όχι ότι δεν τα είχαμε πριν. Και πριν τα είχαμε. Αλλά ήρθε και ο πόλεμος τώρα από πάνω και γι' αυτό βλέπουμε πληθωρισμό στο 5%. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Και για τα δάνεια που μας είπε η Αμαλία. Αλλά και για τα τρόφιμα που μας είπε ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπα. Ευχαριστήθηκα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα τώρα.
10: Να πούμε τα υπόλοιπα.
9: Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων.
17: FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
18: Η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα το ΑΕΠ, την απασχόληση και το εμπορικό σωζύγιο της χώρας. Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς τα έσοδα της Ελλάδας από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξαν τα 972 εκατομμύρια ευρώ, επισφραγίζοντας τη στρατηγική μετατροπή της χώρας σε υπολογίσιμο εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
20: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου πριν από λίγο στη γέφυρα Ροσινιόλ. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικολυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση σουλεύεται στο παιδόν τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει σήμερα για γονείς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς».
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κυφυσία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην ανόδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας Κατεχάκη Αρδιτού Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ένας-ένας, παιδιά, με σειρά, μην βιάζεστε. Όλοι θα φύγετε. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παιδιά, φάτε τώρα, λέει, για να αντέξουμε στην πείνα που έρχεται. Good morning, all of you. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είπαμε, από το 27 θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Κώστας, πολλά μπιμπι, ακούω ποιος κορνάρει, λέει ο Βολάνιος. Όχι, ο Τραμπ στον μπιμπι. Του είπε πολλά γαλλικά εκεί πέρα στο τηλέφωνο. Να, και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα και στον αγαπητό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ειρήνη με το Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα
6: ναι,
5: θα
6: οπωσδήποτε,
5: έχουμε.
6: Οπωσδήποτε,
5: έτσι, γράψω πολλές φορές να το πιστέψουμε κι εμείς.
6: Επειδή ρωτάει κάτι ο Παλιάτσος για ένα δάνειο, θα συμβουλευτώ κάποιον ειδικό και θα σου απαντήσω αύριο. Με ένα ναι, αν μπορείς ή όχι, χωρίς ποινή. Αλλά δεν το διαβάζω το μήνυμα. Θα έρθω εγώ όμως να το πάρω μαζί το μήνυμα. Θα ρωτήσω κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, που εξειδικεύεται στα δάνεια και θα σου απαντήσω.
5: Καλημέρα και στον Γιώργο. Η αύξηση των επιτοκίων, λέει, δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιδεινώσει. Αυτή είναι η συνταγή την οποία χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις οικονομίες, την παγκόσμια οικονομία, γιατί λένε ότι όταν υπάρχει λοιπόν αυξημένος πληθωρισμός, το αντίδοτο είναι η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή να ακριβίνει το χρήμα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Δηλαδή να μην έχεις χρήματα για να καταναλώσεις, να πέσει η ζήτηση λοιπόν για να πέσουν στη συνέχεια και οι τιμές.
6: Ναι, εδώ όμως υπάρχει παγίδα αυτό του στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όμως γίνεται η αύξηση των επιτοκίων, αυτό πλήττει την ανάπτυξη. Και πάρα πολλοί αναλυτές και οικονομολόγοι έγκριτοι λένε ότι πρέπει να προσέξουν οι κεντρικές τράπεζες. Έχει ξαναγίνει αυτό, ότι ναι, το ιερό δισκοπότηρο του πληθωρισμού στο 2%. Αλλά όχι να πλήξουμε την ανάπτυξη, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
5: Ακριβώς. Δανάη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου τον Real Blogger. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη που μας ακούει στην Χαλκιδική. Ωπ, τι έγινε, ήρθες από Στουτγκάρδη. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις. Λεωνίδα, να γνωρίζεις ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος ψάχνει το θέμα για το οποίο μας έστειλες νωρίτερα για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Το ψάχνει, επικοινωνεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι τότε όμως να σας πω εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Με 4 ευρώ το μήνα. Πολύ καλά ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
6: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
5: Είδηστε έγινε χθες το βράδυ.
6: Εγώ δεν είδα.
5: Σε εκδήλωση πολύ μεγάλης εταιρείας.
6: Αυτό είναι να μη σου τύχει.
5: Για τα 50 χρόνια, μια πολύ μεγάλη εταιρεία λοιπόν, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας, γιόρτασε τα 50 χρόνια λειτουργίας της και έκανε μια εκδήλωση όπου ήταν πάρα πολύ καλεσμένοι. Ανάμεσά τους εκεί ήταν και πολιτικοί. Ποιους έβαλαν να καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
6: Ποιος είχε αυτή την έμπνευση, πες με εσύ τώρα να κάτσει. Ο κύριος Γεωργιάδης μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και την κυρία Κωνσταντοπούλη, ήταν και ο κύριος Θεοδωρικάκος ευτυχώς. Λοιπόν,
5: παιδιά, βλέπω τη φωτογραφία τώρα στο ενικός.gr.
6: Ναι.
5: Βλέπω τη φωτογραφία. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αριστερά, δίπλα του ο κύριος Θεοδωρικάκος. Συζητάνε μεταξύ τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο κέντρο της ρωτώντας εκεί.
6: Κοιτάει από την άλλη πλευρά.
5: Έχει ένα απλανές βλέμμα, κοιτάει κάπου στον ορίζοντα. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, κάθεται δίπλα. Εντάξει, θα κάνει ο άνθρωπος εκεί. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη γωνία, η οποία είναι. Παιδιά, κρατιέμαι με το ζόρι, μην σηκωθώ και τον αρπάξω.
6: Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό.
5: Δαγκώνεται, κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Από ό,τι λένε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, εμείς δεν ξέρουμε. Δεν έβγαλαν κουβέντα μεταξύ τους, δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
6: Είναι στα δικαστήρια με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουνε. Ποιος τους έβαλε μαζί.
5: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια κοινωνική εκδήλωση.
6: Εντάξει,
5: βέβαια, πρέπει να συνεπάρχουν οι άνθρωποι, ναι. Δεν είναι. Δεν
6: γίνεται τώρα. Εντάξει, αλλήμωνο τώρα. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, βρε παιδί μου. Εντάξει.
5: Δεν είπανε, παιδιά, ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν.
7: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?
5: Έχουν πολύ καιρό τώρα που έχουν ψυχραστεί.
6: Βρε Πανάθε μας, πού το θυμήθηκες?
5: Αυτό πάει.
6: Να πω, ήταν και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ναι. Και είχε και. Φωτογραφήθηκε και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλήσαν κιόλας.
5: Αυτοί μιλήσανε.
6: Μια χαρά μιλήσανε.
5: Πάλι καλά.
6: Και ήταν και χαμογελαστή, θέλω να σου πω, ναι. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, είναι, αν δείτε τη φωτογραφία στο ενικός.gr, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι που λέει μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
6: Και ακόμα και να μην το ήξερε ότι είναι ψυχρά.
5: Ναι.
6: Έχουν ψυχρανθεί, θα το έχει καταλάβει.
5: Υπάρχει μια ψυχρασία.
6: Υπάρχει ψυχρασία.
5: Όπως γράφει εδώ στο ρεπορτάζ στο ενικός.gr, παρά την εγκύτητα, τα τρία πολιτικά πρόσωπα γνωστά για τις έντονες διαφωνίες τους δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Μόνο κάτι ματιές δολοφονικές. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά. Πάμε και στη νέα δημοσκόπηση, γιατί παιδιά έχουμε όλο δημοσκοπήσει στο τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν η σειρά της Pulse για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πάνω κάτω περίπου τα ίδια τα ευρήματα, αυτό το οποίο αλλάζει είναι η τρίτη θέση. Γιατί? Σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση, ναι. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου πάντα, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με 29,5. Η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι στη δεύτερη θέση.
6: Βέβαια.
5: Ξανά με 15,5.
6: Όπως και στην Opinion Poll για το Action.
5: Ακριβώς. Εδώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται το Πασόκ,
6: ναι.
5: Με 11,5.
6: Τρίτο το Πασόκ,
5: πολύ
6: λοιπόν.
5: Κοντά όμως.
6: Η κυρία Καριστιανού.
5: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με 11. Δηλαδή 11,5 το Πασόκ στην τρίτη θέση, 11% η κυρία Καριστιανού στην τέταρτη.
6: Να πω εγώ να πω κάτι άλλο. Ότι βλέπω ότι πιέζονται πάρα πολύ και η πλευσή ελευθερίας που είναι στο 5%. Έχει μια, νομίζω, 4 μονάδες κάτω. Νομίζω, ή 3, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος που τον βλέπουμε να χάνει ποσοστά. Βεβαίως δεν θέλω να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, 2,5% και για τα υπόλοιπα κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα δύο καινούργια κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, πιέζουν άλλα κόμματα. Και κυρίως και το κυρία Κωνσταντοπούλου, που χάνει δυνάμεις και μεγάλες δυνάμεις, τον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως, το ΣΥΡΙΖΑ που εξαγγελώνεται, καλά, η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Άρα, έχουμε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
5: Και να πω και τα υπόλοιπα ποσοστά. Κομμουνιστικό κόμμα στο 7%.
6: Σταθερό.
5: Ναι. Ελληνική Λύση 6,5, Πλεύση 5, Φωνή Λογικής 3,5 και Μέρα 25 3%.
6: Βλέπεις.
5: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ.
6: Απλώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα τη δεύτερη θέση. Έτσι, ξεκάθαρη είναι η δεύτερη θέση για τον κύριο το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ δεν είναι τέταρτο το ΠΑΣΟΚ που ήταν στην Opinion Poll. Είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, πολύ κοντά όμως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
5: Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς τουλάχιστον με την Αμαλία συμφωνούμε ότι θα περιμένουμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς τουλάχιστον με την Αμαλία συμφωνούμε ότι θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
6: Ναι,
5: εκεί
6: ναι.
5: Θα

0: Βιερινό, αν θυμάμαι καλά. Μετά όμως κάποιοι θα βγαίνουν, δεν μπορεί να υποστηρίξουν θέση του κόμματος. Όλα αυτά θα νομίζω θα επηρεάσουν και την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως φαίνεται μία τάση.
0: Ξεκάθαρη τάση.
1: Φαίνεται μία τάση αυτή τη στιγμή.
0: Ξεκάθαρη.
1: Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ. Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στο ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία από νωρίς στο Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι του sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 ναι, έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Μας πέθανες, αδερφάκι
0: μου.
1: Μας πέθανες. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιποίηση.
2: Παρακαλώ.
0: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος.

0: μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
1: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα, στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
5: Βάλε στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ντεμάη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Χαρίδημο. Πώς να το μεταφέρουμε, βρε Χαρίδημε, τώρα σχολιάζει την είδηση που λέγαμε νωρίτερα για το τραπέζι που βρέθηκαν χθες πολιτικοί. Δεν μπορούμε, βρε Χαρίδημε, τώρα να το μεταφέρουμε.
1: Και ο Γιώργος λέει, ο αγαπητός Παναγιώτης, αν και γάβρος, γιατί δεν μας λέει τους δρόμους που δεν έχουν κίνηση.
0: Σωστό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, αλλά τι να κάνει το παιδί, την κίνηση λέει. Έχει παντού κίνηση.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. 15% λέει η Ελλάς. Ο κόσμος λέει δεν πάει καθόλου καλά. Αγαπητέ φίλε, γιατί.
1: Γιατί δεν πάει καλά. Μια χαρά πάει ο κόσμος.
0: Είναι η επιλογή που κάνουν κάποιοι συμπολίτες μας. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου στο 15%. Ο καθένας κρίνει και έχει την άποψή του. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Η Αμαλία Κάτζου μας έχει ετοιμάσει λοιπόν τα νέα της. Τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για την εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πότε θα τη λάβουν οι δικαιούχοι? Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αίτηση. Θα γίνει με βάση τα φορολογικά σας στοιχεία που έχετε δηλώσει στην δήλωση του 2024. Του 24, γιατί κάποιοι δεν έχουν κάνει το 25 ακόμα δηλώσεις. Τελειώνει τέλος Ιουλίου οι δηλώσεις. Άρα με τα εισοδήματα του 24. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα, 150 για κάθε παιδί. Καλύπτει περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Γίνεται αυτόματα στο iBank χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχητο. Εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για ζευγάρια και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. Λοιπόν, οι κύριες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως 30 Ιουνίου. Θα έχουμε και μια δεύτερη φάση στις 31 Αυγούστου για νέες καταχωρήσεις, όταν μπουν και άλλοι που κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Λοιπόν, σε κοινές δηλώσεις το ποσό καταβάλλεται στον υπόχρεο, ενώ σε χωριστές μοιράζεται ισόπασα μεταξύ των γονέων. Δηλαδή, αν οι σύζυγοι κάνουν μαζί δήλωση, θα πάρουν το 150 ή όταν έχει την παιδιά το 300, θα πάρει ο υπόχρεο, αυτό που είναι ο βασικό στη δήλωση. Αν κάνουν χωριστές δηλώσεις, θα μοιραστεί το ποσό και στους δύο. Το λέω αυτό για να ξέρουν οι φίλοι μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία αίτηση. Αυτομάτως θα μπει με το iBank που έχετε δηλώσει, θα μπουν τα χρήματα στην τράπεζα μέχρι 30 Ιουνίου, με βάση, ξαναλέω, τη φορολογική δήλωση που έχετε καταθέσει για το 2024.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, είδε τη φωτογραφία από το χθεσινό τραπέζι και λέει: είναι σαν τις ξυνισμένες πεθερές στο τραπέζι του γάμου που τσακώθηκαν για το μενού και τους καλεσμένους.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι είναι, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Θάνο. Εγώ λέει: θέλω τον Σαμαρά που δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Ναι, εντάξει, κάνει χιούμορ τώρα εδώ πέρα ο Θάνος. Από την άλλη, το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος, κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί αναταράξεις και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Γιατί λέμε τόσο καιρό για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, μην νομίζετε ότι και εκεί δεν υπάρχουν ανησυχίες. Χθες, για παράδειγμα, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας:
2: νομίζω πριν και πάνω απ' όλα έχει θέση την οποία την έχει κατακτήσει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρατήσει το τιμόνι της χώρας μπορεί να βάλουν το όποιο γυνάτι, λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω αν υπάρχει, πάνω από τα μεγάλα διλήμματα.
1: Ναι, δεν το γνώριζε αν υπάρχει γυνάτι ο Παύλος Μαρινάκης. Ουσιαστικά τι λέει?
0: Λέει, δεν πιστεύω ότι ακριβώς θα βάλει το γυνάτι πάνω αυτό από τα συμφέροντα της χώρας και ναι, της παράταξης γιατί... και τα λοιπά, και έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλάζει η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνω ότι αυτό που πάει να πει ο κυβερνητικός υπουργός είναι ότι δεν διανοούμε ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας και θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει το κόμμα, αλλά δεν βιάζεται.
0: Βέβαια, άκουσα και τον κύριο Θεοχάρη χθες το βράδυ στο Action 24.
1: Ναι.
0: Εκείνος δεν ήταν σε αυτή τη γραμμή της ήπιας, ας το πούμε έτσι, κριτικής.
1: Ναι, ο κύριος Θεοχάρης προέρχεται και από άλλο χώρο,
0: Ήταν λίγο επιθετικός, θα μπορούσα να πω.
3: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως.
3: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
5: Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέει.
4: Ναι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός, οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είπε χθες ο κύριος Θεοχάρης. Μάλιστα. Εξαιρετικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος ρωτά αν για το έκτακτο την εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τη λαμβάνουν μόνο όσοι λαμβάνουν το Α20 αιώνα. Το επίδομα παιδιού δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Σας το είπα. 40.000 για τις οικογένειες προσαυξανόμενο το ποσό ανά 5.000 για κάθε παιδί και 39.000 για μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα δεν έχει να κάνει με το Α21. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλα τα εισοδηματικά.
0: Τώρα να σας πω, αν είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η U-CERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου, όπως το ακούτε. Το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
6: Πασοκάρα!
0: Ναι, θα πάμε στην Πασοκάρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σταχυολογήσει εδώ πέρα με την Αμαλία. Φυσικά, πού θα πάμε, παιδί μου?
1: Πού θα πάμε? Ένα σωρό θέματα έχουμε. Θα πούμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πούμε για τον κύριο Αθανασίου και τον Χατζη Βασιλείου που μπαίνει στο αρχείο η υπόθεσή του.
0: Για τις έξυπνες κάμερες που σας λέγαμε.
1: Για το σατανικό λεωφορείο 666 στην Πολωνία που ξαναβγαίνει στους δρόμους.
0: Τη νέα συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες, τον Πέτρο Κουσουλό και τα όσα είπε.
1: Θα πούμε για αυτό το φάρμακο, για αυτά που.
0: Τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο.
1: Ναι. Που δίνουν πραγματικά.
0: Σας λέγαμε και χθες.
1: Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Πραγματικά για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτή την νόσο και που χάνουν τη ζωή τους. Πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Να δούμε λοιπόν αν επιτέλους βρεθεί κάτι και για συγκεκριμένους καρκίνους βεβαίως. Έτσι νομίζω είναι ο καρκίνος παγκρέατος.
0: Είναι για το πάγκρεας.
1: Για το πνεύμονα.
0: Σε πρώτη φάση είναι για το πάγκρεας το χάπι, ναι. Το οποίο δοκιμάζεται. Ναι. Αλλά και σε ενέσιμη μορφή θεραπείες, ναι. Για καρκίνο κυρίως στην κεφαλή.
1: Μάλιστα.
0: Εγκέφαλο κτλ.
1: Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον κύριο Παυλάκη που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, πολύ. Τον καθηγητή. Ναι. Να μας πει περισσότερα και βέβαια θα μιλήσουμε για την οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων. Παιδιά, εξαιρετικά.
1: Τι εννοείς? Η Μούτζα πάει σύννεφο.
0: Μόνο
1: το
0: αυτό.
1: Λέω εγώ.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Σήμερα το πρωί, 5:30, για να μην είμαι. Να είμαι και ακριβής, 5:30, 6:20 στην Κηφισίας, πατίνι με δύο επιβαίνοντες. Δύο πάνω, χωρίς κράνος.
1: Ωραία.
0: Στο σκοτάδι, με μαύρα ρούχα. Και ανέβαινε με περισσότερα από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, αυτά είναι, κατάλαβες τώρα.
0: Μέσα στο σκοτάδι.
1: Άντε να μην τον δεις και να τον χτυπήσεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
7: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
8: Μια καρέκλα να τα πω!
7: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
9: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
7: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
8: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Real FM, η ώρα είναι 9.
11: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου στη γέφυρα Ρωσινιόλ και από κόκκινο μήλαιο σε Γάλαιο, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλαιο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εντείνονται οι φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς μένονται τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά και της Τεχεράνης κατά Αμερικανικών συμμάχων στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι χάσαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αύριο θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτήριου 41 ετών άνδρας που σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο πόλο των γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε μετά από ένα χρόνο και πάλι στην κορυφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμη νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στου 97,8.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα ποδήλατά μας ξέρουν από ανηφοριές, Αμαλία μου.
1: Πόσα ανηφοριές όμως.
0: Έχει
1: και
0: λίγο.
1: Θέλω και λίγο ίσωμα εγώ. Θέλω,
0: έχει
1: το θέλω
0: λίγο
1: το
0: ακόμα ανηφορά.
1: Πόσα. Δεν μπορώ άλλη φορά, ειλικρινά στο λέω.
0: Μα γιατί εσύ είσαι και αθλητικός τύπος.
1: Είμαι, αλλά δεν μπορώ. Το λέω με από άλλη σκοπιά το λέω. Δεν μπορώ, αλλά στις ανηφόρες. Ανεβαίνεις κάποια στιγμή πριν να έρθει κάτι φόρα. Και αν δεν έρθει, ας έρθει το ίσωμα. Ίσωμα που λέει ίσωμα, αυτό λέμε στο χωριό μου. Το ίσωμα.
0: Πάντως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
1: Έχω φάει κάτι τούμπες εγώ με το ποδήλατο. Έβγαζε ο αδερφός μου τα φρένα. Α, καλά.
0: Το ποδήλατο, το οποίο είναι απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο και βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει και το σεβασμό για το περιβάλλον, καθώς έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου λοιπόν σήμερα. Και δεν χρειάζεται να το γιορτάζουμε μόνο σήμερα το ποδήλατο, αλλά να το βάλουμε στη ζωή μας. Καλό κάνει. Τώρα θα μου πεις, βέβαια δεν υπάρχουν και οι ποδηλατόδρομοι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, παρά μόνο σε μικρές επαρχιακές που έχουν κάνει πολύ καλή προσπάθεια, ναι, σε αυτό.
1: Εντάξει, τα Τρίκαλα είναι όλα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Εποχή Δημήτρη Παπαστεργίου έγινε αυτό, έτσι. Εγώ είχα πάει στα Τρίκαλα και είχα πραγματικά. Είναι οι ποδηλατόδρομοι στα Τρίκαλα είναι εκπληκτικοί. Και κινούνται όλοι με ποδήλατα.
0: Ο κόσμος το χρησιμοποιεί.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Καθώς λέγαμε νωρίτερα και για τα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους και για τα περίεργα τα οποία βλέπουμε, σας έλεγα λοιπόν σήμερα το πρωί 6 παρά 20 στην Κηφισία, στην Άνοδο, σκοτάδι ακόμα, ήταν και σβηστά τα φώτα και ανέβαινε ένα ηλεκτρικό πατίνι με 2 αναβάτες, 2 ήταν πάνω, χωρίς κράνος, με μαύρα ρούχα και όχι μόνο αυτό. Η ταχύτητά του ήταν σίγουρα πάνω από 50 χιλιόμετρα, γιατί με τον Νίκο, για παράδειγμα, πήγαμε κάποια στιγμή δίπλα. Ο Νίκος πήγαινε με 70 και αυτοί μας πέρασαν. Οπότε φανταστείτε με τι ταχύτητα πηγαίνανε. Και ταυτόχρονα κάποια στιγμή έφυγαν, πήγανε στην αριστερή λωρίδα, έκαναν προσπεράσεις. Κανονικά, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Είναι από τα τρελά τα οποία βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Και υπάρχει, αγαπημένη μου Αμαλία,
1: παρακαλώ,
0: μια εξαιρετική έρευνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών είναι η ετήσια έρευνα βαρόμετρο του Ιδρύματος Βίντσι, που, ναι, εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών, επικίνδυνες συμπεριφορές με κυρίαρχο το αίσθημα της οργής και οδήγησης υπό την επίρρεια ουσιών. Οι Έλληνες λοιπόν, λέει, οδηγούν και δεν σκέφτονται ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι καταγράφει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα? Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 25% στέλνει ή και διαβάζει μηνύματα ή email.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Το 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
1: Ωραία.
0: 42% ξεχνά να βγάλει φλας. 66% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Το 55% προσβάλλει άλλους οδηγούς. Το 37% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του. Και το 22% κατεβαίνει από το όχημά του για να πλακωθεί με έναν άλλο οδηγό.
1: Όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά όσοι οδηγούμε στους δρόμους. Εγώ έχω πάθει πραγματικά πλάκα με ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν. Ήταν ένας οδηγός, ένα επαγγελματικό όχημα και δεν φορούσε ζώνη. Πάει ο δημοσιογράφος, λέει, δεν ξέρετε ότι δεν φοράτε ζώνη. Λέει, ναι, δεν φοράω γιατί είναι επαγγελματικό. Άντε, παιδιά, όλα καλά.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι δυνατό.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι να τον βάζει τη ζώνη σου.
0: Και ένας άλλος κύριος που είπε: να, εδώ πάω παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται. Λέει, είναι, ναι, μικρή, ναι, ναι, απόσταση.
1: Καλά, το βρυσίδι, παιδιά, και η μούτζα πάει σύννεφο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και το καυγάς να βγεις έξω. Εντάξει, εγώ τις αποφεύγω τις κακοτοπιές. Φοβάμαι κιόλας. Λοιπόν, αλλά το τι πλάκωμα πέφτει στους δρόμους δεν υπάρχει και με αυτή την κίνηση. Όταν έχει κίνηση, χαμός.
0: Το 45% λοιπόν, Αμαλία, των οδηγών κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει. Αυτό που πάνε και κολλάνε από πίσω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ κοντά, είναι το 45% των Ελλήνων οδηγών. Έτσι το κάνουν αυτό. Το 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα, ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Και το 76% υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά μερικά χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας του Ιδρύματος Βίντσι. Είναι το ετήσιο βαρόμετρο, το οποίο έχει αυτά τα αποτελέσματα για τους Έλληνες οδηγούς και την συμπεριφορά μας, που είμαστε πολύ μακριά
1: ψύχρεμη
0: από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εξαιρετικά τα πάμε, παιδιά. Εσείς θα διαπιστώνετε καθημερινά στους δρόμους, ειδικά όσοι οδηγείτε. Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτά τα ποσοστά ή σας έχει τύχει τουλάχιστον.
1: Και εμείς έχουμε κάνει κάτι από αυτά ή κάποια από αυτά. Σίγουρα τα έχουμε κάνει. Τι να λέμε, όταν οδηγείς δεν τα έχουμε κάνει. Είμαι κουρασμένη, δεν έχουμε οδηγήσει. Δεν έχουμε ρίξει εμείς μούτζα, ας το πούμε. Όχι, εγώ δεν έχω κολλάω στους. Πίσω δεν κολλάω, όχι, δεν τα κάνω αυτό. Και λέει ο Real Blogger, δηλαδή όταν μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο, βοηθάμε το περιβάλλον. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέει όμως. Αναρωτιέται ο Real Blogger και καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Νικηφόρο. Πέρσι τέτοια μέρα λέει, μπήκατε πάλι με αντίστοιχο τραγούδι λόγω της ημέρας. Εκείνη την ώρα με το ποδήλατο έβγαινα από τη Νέα Πεντέλη και πήγαινα προς Πεντέλη για να παίξω στο μονοπάτι της και να γυρίσω να δουλέψω. Τώρα αναρρώνω από τραυματισμό από αγώνα ποδήλατου. Το ποδήλατο είναι η υγεία και η ψυχοθεραπεία, αν και όχι όταν κυκλοφορεί στην πόλη. Να είσαι καλά, Νικηφόρε, περαστικά.
1: Περαστικά, Νικηφόρε, πάει περαστικά. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Γιάννη που είναι ποδηλάτης. Και δεινός.
0: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Βέβαια, είναι ποδηλάτης.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο ποδηλάτης που τρώει τα χιλιόμετρα. Δηλαδή, τώρα μου δείχνει πόσα χιλιόμετρα κάνει την ημέρα και ότι αυτά είναι ανάβαση και ότι έχει γίνει φέτες. Τώρα, τις φέτες εγώ δεν τις βλέπω. Κάτι άλλο βλέπω. Την πατσοκυλιά βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι πει ο Ιωσήφ.
0: Πρέπει να πάει και σε οφθαλμία τώρα. Δεν βλέπει και καλά. Δεν τρώει και ψάρι, δεν τρώει και καρότο. Καταλαβαίνετε τώρα, μεγαλώνει κιόλα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Βρε Ιωσήφ, και τώρα που έλεγες και για την οδηγική μας συμπεριφορά, τι γίνεται με τις κάμερες, αυτά που είπαμε, τα λάθη κτλ. Βγήκε ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργό υποδομών, και είπε ότι δεν υπάρχουν λάθη.
0: Είπε ότι υπάρχουν λάθη, αλλά είναι λίγα. Α, και μάλιστα. Ότι έχει διωγγωθεί το θέμα, κυρίως λέει από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά είπε χθες ο κύριος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε για το θέμα με τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στις έξυπνες κάμερες, στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές, οι ενστάσεις. Έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μία κλίση μέσω GoGR και λέει: εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
3: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν τα ρεπορτάζ τα οποία λένε 95% λάθος οι παραβάσεις από τις κάμερες, οι κάμερες δεν λειτουργούν, στέλνουν μόνο λάθη κλπ. Είναι ψευδή και κατά τη γνώμη μου έχουν στόχο ή αποτέλεσμα να επιστρέψει αυτή η κουλτούρα χαλαρότητας και ατιμωρησίας που επικρατούσε στους ελληνικούς δρόμους. Αν τα μέσα ενημέρωσης για να παράξουν κάποια κλικ παραπάνω στις ιστοσελίδες τους πιστεύουν ότι με τίτλους τύπου οι κάμερες δεν δουλεύουν, δεν καταγράφουν, κάνουν λάθη, άρα στέλνουν το μήνυμα Έλληνα οδηγέ, συνέχισε να κάνεις ό,τι έκανες και πριν, διότι δεν σου συμβεί τίποτα. Θα πάμε χειρότερα φέτος.
0: Πάλι τα μέσα ενημέρωσης φταίνε. Πάλι τα μέσα ενημέρωσης είναι υπερβολικά. Αφού ακούσαμε, πέρα από τα ρεπορτάζ τους πολίτες, οι οποίοι έχουν καταθέσει ενστάσεις και αποδείχθηκε ότι δικαιώθηκαν, εγώ άκουσα και καθηγητή του Πολυτεχνείου να εξηγεί γιατί έχουν παρατηρηθεί αυτά τα προβλήματα. Γιατί, όπως έλεγε ο άνθρωπος, ακόμα και αυτά τα συστήματα, τα πανέξυπνα, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να μπει σε σωστή λειτουργία. Δεν γίνεται να φταίνε για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιες φορές μπορεί να υπερβάλλουν, κάποιες φορές μπορεί να κάνουν και λάθος. Ναι, αλλά πάντα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν νομίζω ότι πάντα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τέλος πάντων γίνονται λάθη. Εντάξει, κάνουν κάποιες στάσεις, δικαιώνονται, έτσι θα πάμε νομίζω. Και λέει ο Κώστας, Αμάλια, δεν βλέπεις τις φέτες του Ιωσήφ, γιατί έχει μια φέτα, βαρελίσια.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι είναι.
0: Βεβαίως. Πάντως αυτή η κατάσταση, ρε παιδί μου, που επικρατεί στους δρόμους, εγώ απορώ, δηλαδή, με όλους εσάς που οδηγείτε, γιατί εγώ έχω το προνόμιο, τώρα το ελάττωμα, ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, να μην οδηγώ. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, βλέπω τι τραβάτε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή οδηγώ και από 18 ετών, δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτοκίνητο. Για τις μετακινήσεις μου, πραγματικά το λέω, είναι δύσκολα πια όταν κυκλοφορείς μέσα στην Αθήνα για διάφορους λόγους και για την κίνηση και για την επικίνδυνα. Όμως, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι, εντάξει, επειδή κάνω και διαδρομές, ότι θα πάω με τα μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ, αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά
1: έχω
0: είναι.
1: Φίλους οι οποίοι.
0: Έχει και το κεφαλάκι σου,
1: ακριβώς, οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο, οδηγούν, αλλά έχουν αποφασίσει να κινούνται με τα μέσα. Και είναι μια χαρά. Απλώς να πω, πρόσεξε, γιατί ξαναβγαίνει στους δρόμους το λεωφορείο 666.
0: Τι βγαίνει?
1: Το λεωφορείο δεν το ξέρει. Στην Πολωνία το λεωφορείο, το viral, το 666 που το έχουν αποσύρει και το ξαναβγάζουν.
0: Λεωφορείο 666.
1: Ναι.
3: Πώς το είπες αυτό, αντίχριστε?
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι το Hell που είναι ένας πραγματικός τόπος και οι λόγοι μπορούν και πάλι να επιβαστούν στο αφιλεγόμενο λεωφορείο με τον αριθμό 666 για να φτάσουν στο δημοφιλές παραθαλάσσιο θέατρο της Πολωνίας. Είχε καταργηθεί για 3 χρόνια λόγω παραπώνων από θρησκευτικές ομάδες. Και η εταιρεία λεωφορείων FlixBus ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει το περιβόητο αριθμό για τις καλοκαιρινές διαδρομές. Και είναι το λεωφορείο, αν το δείτε, που είναι 666. Και εντάξει, έχει γίνει viral όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, πάνε και αυτοί γυρεύοντας τώρα, ρε
1: παιδί. Πάνε γυρεύοντας
0: τώρα. 666
1: τώρα. Εντάξει,
0: του διαβόλου πράγματα.
1: Διαβόλου, θα μπει στο λεωφορείο εσύ.
0: Εγώ σιγά μην έμπαινα.
1: Διαβολόπεδο εσύ.
0: Με τίποτα δεν έμπαινα μέσα. Αλλά φαντάσου τώρα εκεί πέρα αυτοί που είναι έτσι και λίγο πιο ευαίσθητοι,
1: βέβαια,
0: λίγο πιο συνωμοσιολόγοι,
1: ναι,
0: και τα λοιπά,
1: καλά,
0: με το που θα δουν το 6, εγώ το χάραγμα, το τσιπάκι,
1: δεν θέλουμε και πολύ. Κάποιοι δεν θέλουν και πολύ.
0: Και τώρα που είπα Αντίχριστος, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα παλικάρι μου.
4: Καλημέρα.
0: Κίνησες στους δρόμους, ελπίζω να έχεις καλύτερα νέα.
4: Καλύτερα νέα δεν έχω, που κολλάμε τον Αντίχριστο, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, έκανα έναν συνειρμό τώρα.
4: Α, όπως πριν με τον ποδηλάτη.
0: Όχι, από εδώ, καταλάβες. Έλα Παναγιώτη μου.
4: Πάντως καλή λύση τα παντίνια και τα ποδήλατα, αν και τα υπόλοιπα που λέγατε πριν δυστυχώς τα παρατηρώ και εγώ με τις αντιδράσεις αυτές, αλλά τι να πούμε. Συνεχίζει την καθιερωμένη ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σταδίου Μάρνη Πατησίων και Πειραιός. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Παπάγου μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στη Σομυρίδου Σκυλίτσι, Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Προετοιμάζονται για το βράδυ. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Ανθούσας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλήσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, να είσαι καλά.
1: Μια είδηση τελευταία στιγμή, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιάννης Μαντζουράνης. Έστειλε μια επιστολή, παραιτήθηκε λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή που είναι νομίζω την Παρασκευή, το Σάββατο. Νομίζω ότι είναι πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Λοιπόν, και λέει ότι σύντομα ίσως ξαναβρεθούμε.
0: Είναι το κύμα αποχωρήσεων το οποίο έχει ξεκινήσει, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα. Στη Νέα Αριστερά έφυγαν 7 βουλευτές, περισσότερο από 140 στελέχη. Τώρα φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο θα συνεδριάσουν τα όργανα. Μάλλον κάποιοι, τουλάχιστον από τους αποχωρήσαντες, οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από την άλλη, έχουμε αναβρασμό και στο ΠΑΣΟΚ, μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για ενδεχόμενες συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε ο Χάρης Δούκας? Θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για μια επικείμενη συνεργασία μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός να είναι όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους.
1: Ναι, είπε λοιπόν ότι και στις δεύτερες εκλογές, αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος, να είμαστε, να κάτσουμε κάτω και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Αυτό έχει προκαλέσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Σε τελείως άλλη γραμμή ήταν τα κορυφαία στελέχη, όπως κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Κοκουλόπουλος. Τι λένε? Ότι ούτε με τον Τσίπρα, αλλά ούτε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από την Αμαλία λένε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Δεν θέλω να σχολιάσω και καλά κάνουν, σου λέει. Οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα δεν είναι δικό μας θέμα. Ας το βρουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, ότι έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή και μια εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα είναι γεγονός και περιμένουμε το Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή να δούμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν μας αφορούν οι συνεργασίες, ούτε η πρόταση του κυρίου Δούκα, ενώ όπως τόνισε και η Αμαλία, τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή από αυτή που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων με την πρότασή του. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσουκαλά.
5: Η μόνη πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση προοδευτική είναι να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
6: Θα συνεργαζόσασταν με κάποιον?
5: Εμείς θα συνεργαζόμασταν την επόμενη μέρα των εκλογών,
6: ναι,
5: πάνω στο πρόγραμμά μας αν ήμασταν πρώτοι.
7: Ρε, αν ο Τσίπρας είναι πρώτο
5: αν
7: κόμμα.
5: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, ναι, δεν θα συνεργαστεί.
7: Άρα δεν το θόλος ο κύριος Δούκας.
5: Το θολό μήνυμα καλό να μην υπάρχει. Ωραία. Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση.
0: Η καθαρή θέση λοιπόν του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη τη Μίνα Καραμίτρου είναι συνεργασία μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Και χρειάζεται λοιπόν να συνεργαστεί με κάποιον. Διαφορετικά λέει, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία όπως έχει αποφασίσει το συνέδριο, αλλά ούτε και με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα λοιπόν το ΔΕΗ Fiber Internet. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
8: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Για δεύτερη φορά η Arsenal δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο του Champions League. Μετά το 2006 και την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο Παρίσι, το περασμένο Σάββατο έχασε και πάλι τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Paris Saint-Germain που έκανε το back-to-back. Το παράδοξο της ιστορίας ότι οι πρωταθλητές της Premier League κατάφεραν να χάσουν τον τίτλο παραμένοντας αίτητοι στο Champions League, λυγίζοντας μόνο στα πέναλτι. Στα ταμεία τους από το φετινό Champions League, η Paris Saint-Germain θα πάρει συνολικά 149.890.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται έσοδα από εισιτήρια και χορηγούς, και η Arsenal έφτασε τα 143.240.000 ευρώ.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχει.
13: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
14: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
15: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
15: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
23: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πύλης, Έζα ή παγωτό G7 3,69. Μπριζόλα χοιρινή 4,60. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 6,29. Νούτρι Βάλεϊ 1-1. Τράτα 4,69. Ρέμια 1,40. Τένα 7,89. Always 2-1. Σόφτις 1,59. Πάμε μπαζάρ!
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
0: Δημοφιλέστερο όλων. Είναι και το τελευταίο έργο το οποίο δημιούργησε στη σύντομη ζωή του. Αν και εγώ, για να λέμε και τις αλήθειες, εγώ λατρεύω τους αλληλείς μαργαριταριών. Ζορζ Μπιζέ λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή εδώ έχει και μια ποιότητα και διευθύνει κιόλας.
1: Ο ποιότητα άλλο τίποτα.
0: Γιατί γελάς Κάτσο, δεν μπορώ να σε καταλάβω τέλος πάντων.
1: Όχι, παιδί μου, κάνε τη δουλειά σου εσύ τώρα, δεν είναι.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Προσωπικά λέει, με έχει φάει η αγωνία. Τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη? Μπορείτε να με διαφωτίσετε? Δεν έχουμε μάθει νεότερα. Προς το παρόν, είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί να επιστρέψει στο Πασόκ. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί κάτι καινούριο. Από ό,τι ξέρω, βρίσκεται ακόμα στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Γενικά υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Είναι και η περίοδος τέτοια, είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των καναλιών στα κανάλια, δίνουν συνεντεύξεις. Σήμερα εμφανίστηκε και ο κύριος Αυγερινός. Είδες που μελετούσες κάποιον από το κόμμα Καριστιανού.
1: Εμφανίστηκε ο κύριος Αυγερινός. Ναι, βγαίνει στα κανάλια, βγαίνει συνεντεύξεις.
0: Βγαίνει. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη έδωσε χθες συνέντευξη στον Πέτρο Κουσουλό.
1: Ναι.
0: Στον Αντένα. Εκεί πέρα που πάλι.
1: Κάνει σκληρή επίθεση,
0: στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, έχει, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Έχει βάλει στο επίκεντρο της κριτικής της τον Αλέξη Τσίπρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ήταν πολύ σκληρή απέναντί του σε αυτά τα οποία είπε.
25: Πολύ γκλάμουρ θα πω. Ναι. Στα συγκέντρωση. Θα πω ότι ήταν περισσότερο στο θέαμα παρά στην ουσία. Αλλά είναι λογικό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί. Είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα παρά ουσίας.
26: Άρα λοιπόν εκτιμάτε ότι δεν θα μπορούσατε ποτέ έτσι να συναντηθείτε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα?
25: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Και συνέχισε την κριτική της λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτόν ο οποίος έφερε τους πληστηριασμούς, έφερε τον νόμο για τα φαντς.
1: Το τρίτο μνημόνιο διαρκώς η κυρία Καριστιανού.
0: Αλλά επικεντρώνει την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ότι πλασαρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του στη δεύτερη θέση. Ίσως γι' αυτό λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως η κριτική που ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα, κυρία Καριστιανού, είναι σκληρή.
0: Μα συνέχεια,
1: δεν το αφήνει σε χλωροκλαρί.
0: Τώρα απ' την άλλη εμφανίζονται και τα στελέχη. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Όχι, θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Έλα, πες.
0: Ναι. Εμφανίζονται και τα στελέχη του κόμματος. Τσίπρα, τα νέα στελέχη τα οποία έχουν βγει μπροστά, όπως είναι η κυρία Κουφονικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Αθανασιάδης και ο κύριος Νηφούδης.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Νηφούδης, λοιπόν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Και αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τον μισθό, ο οποίος τελειώνει στα μέσα του μήνα.
1: Δεν φτάνουν τα μισθά. Τέλος.
0: Ο κύριος Ενιφούδης, να πούμε ότι πέρα από στέλεχος του.
1: Είναι
0: επιχειρηματίας και επιτυχημένος ο άνθρωπος. Και μπράβο, είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας. Ναι, ναι. Αλλά την ώρα λοιπόν που έκανε αυτή την διαπίστωση, ήρθε η ερώτηση από τη Μάγκη Δούση, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της, σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι των μισθών.
5: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
25: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
5: Εντάξει, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
25: Και
5: οπότε
25: τι περιμένετε να.
5: Εννοείται το 15-19.
25: Όχι, τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
5: Α, γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Πέμπτη! Είναι φαύλος
0: κύκλος. Τι λέει η αφού βλέπετε τους εργαζόμενους σας. Να τελειώνει ο μισθός στους 15 του μηνός, γιατί δεν κάνετε αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τώρα, είναι
1: ένα προπολογισμό
0: και τα λοιπά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον προπολογισμό.
0: Δεν γίνεται.
1: Πάντως ο Γιώργος από την Κηφισιά ταξί, σε όλα είναι μαέστρος, λέει ο Ιωσήφ. Και στο φαγητό ακόμα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα, τα λέει ο Γιώργος.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Αγαπητέ Γιάννη, τον κύριο Γιαννούλη τον παίξαμε χθες. Εντάξει, δεν θα παίζουμε για κάθε μέρα. Μην μας πει κιόλας στο τέλος ότι έχουμε καμιά μόνη. Εντάξει. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία θέλει βίντεο από το προηγούμενο απόσπασμα. Δεν υπάρχουν οπτικά ντοκουμέντα.
1: Δεν υπάρχουν, αλλά την άλλη φορά θα τραβήξω βίντεο. Εντάξει, σήμερα έδωσε ρεστάλ πραγματικά.
0: Έχα την ευκαιρία σου. Ναι, εγώ όταν σου συμβαίνει κάτι, τσουπ, το βγάζω το βίντεο, το ανεβάζω.
1: Όπου βγήκα να πνίγω με τα καλώδια.
0: Εσύ εδώ πέρα γέλαγε.
1: Εσύ γέλαγε. Εσύ
0: πέσει πάνω.
1: Τι να κάνω. Εγώ τυλίχθηκα με τα καλώδια από τα ακουστικά. Ήταν εδώ η Καταρίνα Βουτσά, ευτυχώς να είναι καλά το κορίτσι και μέσωσε. Και εκείνο έβγαζε το βίντεο για να το ανεβάσει. Πώ πήγα να πνίγω μόνη.
0: Κάνετε το αποκλειστικό.
1: Βέβαια.
0: Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πέντα κάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Έχει μιλήσει η κυρία Εύη Αχτσιόγλου στο Μέγκα, στην τηλεοπτική εκπομπή. Έχει πει λοιπόν ότι δεν βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, όταν ήταν στο ίδιο κόμμα. Από τότε έχουν να μιλήσουν οι δυο τους. Επίσης, εκτίμησε ότι η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα κίνησε τα πράγματα στο χώρο της κεντροαριστεράς και είναι ανοιχτή στη συνεργασία.
0: Καλά, γιατί μου κοιτάζεις έτσι, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, το τονίζω εγώ. Για την αποφυγή της τρίτης θητείας Μητσοτάκη. Η παρέτηση λέει από την έδρα της στη Βουλή έγινε επειδή δεν υπήρχε φορέας λειτουργίας, ενώ σέβεται όσους επέλεξαν να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές. Τα ΔΕΦΗ, η κυρία Εύη Αχτσιόγλου.
0: Πώς τα λέει, πώς τα λέει.
1: Να μιλήσουν
0: αυτό το κορίτσι.
1: Από το 2023.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Όχι, τι λέω, τι είπε η κυρία Αχτσιόγλου.
0: Ναι, δεν μπορώ να γνωρίζω.
1: Ναι, από το 2023.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Όχι, τι λέω, τι είπε η κυρία Αχτσιόγλου.
0: Ναι.

0: τα προβλήματα του 25-26 το αφήνουν εκτός ατζέντας τουλάχιστον προς το παρόν και επικεντρώνονται στα υπόλοιπα για να ξεκαθαρίσουν τα του χώρου τους. Καλή συνέχεια, Μαρίκα, στην ημέρα σου. Ήταν εύστοχη η παρατήρησή σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, αγαπητέ φίλε, θα πάω εγώ για μαέστρος μαζί με τον Παπακαλιάτη. Πάμε όμως τώρα στην αισιόδοξη είδηση, την οποία αναφέραμε και χθες, και έχει να κάνει με τις νέες θεραπείες στη μάχη κατά του καρκίνου. Πρόκειται για δύο θεραπείες. Η πρώτη είναι ένα χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος και η δεύτερη είναι μια θεραπεία σε ενέσιμη μορφή για θεραπείες κυρίως της κεφαλής, του καρκίνου της κεφαλής. Για το θέμα λοιπόν χθες μίλησε ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Παυλάκης, ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για να καταλάβουμε λοιπόν λίγο τι γίνεται με αυτές τις νέες θεραπείες και τι μπορεί να περιμένει η ανθρωπότητα το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό το χάπι όντως διπλασιάζει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με τον πλέον θανατηφόρο καρκίνο, αυτόν του καρκίνου του παγκρέατος.
2: Ναι. Είναι μια πολύ καλή μελέτη που έγινε, να σημειώσουμε, σε ανθρώπους που δεν είχαν άλλες ελπίδες. Πολύ προχωρημένο καρκίνο που συνήθως τίποτα δεν δουλεύει πια. Και αυτό που έγινε είναι διπλασίασε το χρόνο επιβίωσης από 6 μήνες περίπου σε 12. Που σημαίνει ότι για αυτό το πληθυσμό που είναι πολύ δύσκολος για να βρεθεί οτιδήποτε για να τους βελτιώσει, το φάρμακο δούλεψε πολύ πολύ καλά. Η μεγάλη ελπίδα και πάρα πολύ βάσιμη είναι όταν το φάρμακο αρχίσει να δίνεται πολύ πιο νωρίς σε παγκρεατικό καρκίνο αλλά και σε άλλους καρκίνους, θα έχει πολύ καλύτερη δράση. Αυτό το ξέρουμε από πολλά άλλα φάρμακα. Να επαναλάβω ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι πρωτοφανή για παγκρεατικό καρκίνο.
1: Τώρα, κύριε Παυλάκη, αυτή η αντικαρκινική ένεση για την οποία ακούσαμε, που εξαλείφει, λέει, πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς ή μειώνει πάρα πολύ τους όγκους. Σε τι είδους καρκίνους
2: εφαρμόστηκε? Αυτή είναι μια μελέτη του J&J, είναι πολύ πιο νωρίς από το φάρμακο για τον παγκρεατικό καρκίνο και είναι ένα καινούριο μονοκλονικό αντίσωμα που θα τα έχετε μάθει πια, εναντίον ενός συνδυασμού στόχων για δύο ογκογονήθια τα οποία εκφράζονται σε ορισμένους καρκίνους. Είναι πολύ ελπιδοφόρο.
1: Άκουσα για τον καρκίνο στον τράχυλο, άκουσα για τον καρκίνο στον εγκέφαλο.
2: Ναι, είναι στις καρκίνη της κεφαλής και του τραχύλου.
1: Πότε θα τα έχουμε τα φάρμακα αυτά?
2: Νομίζω ότι η J&J τώρα θα επιτείνει τις μελέτες.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλότητα.

0: υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσατε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Ναι. Για αυτές τις νέες θεραπείες κατά του καρκίνου είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα τα οποία έρχονται και από τις δύο αυτές έρευνες.
10: Μακάρι, μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Και πολύ.
9: Εγώ πρόσφατα άκουγα, Αμαλία, τον επικεφαλής της Google στην Ευρώπη. Μου διαφεύγει το όνομα, ζητώ συγγνώμη. Είναι καθηγητής Βρετανός κυπριακής καταγωγής, ο οποίος είχε βραβευθεί και με τον Νόμπελ Χημίας το 2024. Έλεγε λοιπόν ότι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα επόμενα 10 χρόνια το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε βρει θεραπείες για όλες τις ασθένειες. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος και των ερευνών και των κλινικών δοκιμών.
10: Ναι. Αυτό ακούω αυτό και αυτό θα είναι ένα από τα θετικά της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επίσης πια έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη και στο κομμάτι του καρκίνου που πάρα πολλοί ασθενείς και το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να υπάρχει πλήρη σίαση. Αλλά και με τα φάρμακα και με τις θεραπείες που υπάρχουν πια υπάρχουν αντιμετωπίσει με καρκίνη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως το πάγκρεας. Και το λέω γιατί έχω ιστορικό στην οικογένεια, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος καρκίνος.
9: Από τις πιο δύσκολες, αν όχι πιο δύσκολες.
10: Έτσι ακριβώς, οπότε αν πάνε όλα καλά σε έρευνες, μακάρι, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι 39. Μετά την Κρήτη, λοιπόν, έχουμε επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
9: Καλημέρα, Λευτέρη, να είσαι καλά. Δεν πειράζει, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα στο Δημήτρη. Είμαι, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Ε1 έως Ε5 μέχρι τώρα έχω 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και βιάζομαι για να πάω τη γυναίκα μου στο Τζάνιο να δώσω τις πατερίτσες, γιατί δεν μπορεί να πάει ούτε στην τουαλέτα. Έσχος και ντροπή τους. Τρομερή κίνηση. Μας το έχουν γράψει και άλλοι ακροατές σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά, ναι, ότι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Και όπως μας γράφει τώρα ο Δημήτρης, 1 ώρα και 1 τέταρτο. Από Ε1 έως Ε5.
10: 1 ώρα και 1 τέταρτο.
9: 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και ο άνθρωπος θέλει να πάει σε νοσοκομείο. Άλλο πρόβλημα, η Μαρία, για τα καθάριστα οικόπεδα. Από τις 8 και 10 το πρωί προσπαθώ και αυτή τη στιγμή που στέλνω το μήνυμα σε εσάς να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, που είναι αρμόδιο για τη βοήθεια για την καταχώρηση των δηλώσεων των ακαθάριστων οικοπαίδων.
10: Ναι.
9: Το τηλέφωνο είναι το τάδε κτλ. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να δείτε, λέει, τι συμβαίνει. Δεν απαντάει κανείς. Και στα 30 λεπτά αναμονής κλείνει η γραμμή. Και η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας, ο οποίος είναι στον Πειραιά.
10: Ναι.
9: Και μας λέει ότι βρίσκονται 4 κρουαζιερόπλοια αυτή τη στιγμή στον Πειραιά.
10: Ναι, αλλά...
9: Και γι' αυτό το λόγο επικρατεί
10: αυτό το
9: κομφούζιο.
10: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αναλάβει η τροχιά, η αστυνομία, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται έτσι ο κόσμος που είναι πρωινές ώρες και θέλει να πάει στις δουλειές του, στα ραντεβού του, ιατρικά. Είναι πραγματικά.
9: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, για την ενημέρωση. Α, έχουμε εξαιρετικό διαγωνισμό.
10: Για πες.
9: Εξαιρετικό νέο διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το πρώτο δώρο, 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village. Εκπληκτικός χώρος. Μπήκα και το είδα, δεν το λέω έτσι, το ψάξα δηλαδή πρώτα. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manes Travel σας θέλουν για οικογενειακές διακοπές στο Σίμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
10: Πολύ ωραίο δώρο.
9: Με smart all inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο δώρο όμως του διαγωνισμού δεν πάει καθόλου μα καθόλου πίσω. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets.
10: Πολύ ωραίο για αυτό το δώρο.
9: Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια στη Ραφίνα από στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε είτε τις 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village, είτε τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Αγαπητέ Σωτήρη, να το δούμε το θέμα αυτό που αναφέρεις για την πύλο. Δεν το γνωρίζουμε, θα το τσεκάρουμε. Αλλά φτάσαμε στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
10: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
9: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό
9: FM στους 102.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ράδιο Σάμμος.
15: FM στους 102.
16: Και από αυτοκίνητο τη νύχτα στο μεν.
0: Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε κιούρκα και ασπρόπυργο όταν...

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου, η οποία φροντίζει να είστε συντονισμένοι και ενημερωμένοι. Μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571. Και ενώ όλοι μας επαναπαυόμαστε και λέμε περνάμε και καλά και ωραία και τι καλά που θα έρθουν οι Τούρκοι, τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζουν τον παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα. Οι μόνοι που δεν το αναλύουν είναι αυτοί σήμερα που έχουν την τύχη της διαχείρισης της πατρίδας μας. Στις προετοιμασίες που λαμβάνουν χώρα αναφορικά με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, συνεχίζονται να αναφέρονται τα τουρκικά ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι ο στόχος της Τουρκίας με αυτή τη ρύθμιση είναι να δοθεί νομική βάση στις θέσεις της χώρας σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της. Με το CNN Turk να υποστηρίζει ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει την θεσμοθέτηση σε νόμο της εφαρμογής των 12 ναυτικών μιλίων στα χωρικά ύδατα σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο, ενώ για το Αιγαίο προβλέπεται η θεσμοθέτηση χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια. Αν τώρα αναλογιστούμε που πάνε τα 6 ναυτικά μίλια, είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρέσβη, τον κύριο Περικλή Νεάρχο, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από εμάς, από όλους τους δημοσιογράφους, τι συμβαίνει με την εξέλιξη του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Κύριε Πρέσβη, κύριε Νεάρχο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νέγρη και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας μας ενημερώνουν διάφορα γύρω από αυτό το νομοσχέδιο και ο καθηγητής ο Ατζάρ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δικαίου της Θάλασσας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, αναφερόμενος στους λόγους που ήταν αναγκαίο το νομοσχέδιο σύμφωνα με την ίδια πηγή, μίλησε για την σημασία της νομικής στήριξης των θέσεων της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Βέβαια, θα πει κάποιος, Τούρκοι είναι, ό,τι θέλουν κάνουν, με την έννοια το ότι πού άλλο ξανά γίνε αυτό, ένα κράτος να θεσμοθετεί εις βάρος ενός άλλου κράτους.
1: Κοιτάξτε, όπως το είπατε κύριε Νέγρη, δεν είναι από πλευράς διεθνούς δικαίου, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία νομική βάση. Είναι σε βάση αυθαιρεσίες που γίνονται όλα αυτά. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τελεσμένα γεγονότα και να τους προσδώσουν μία νομική μορφή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το εσωτερικό τους δίκαιο. Ποιο είναι το άμεσο αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής που κάνει ο Ερντογάν? Να δεσμεύσει και όλο το πολιτικό σύστημα και τις μέλουσες κυβερνήσεις της Τουρκίας πάνω στη βάση αυτή. Από τη στιγμή που ψηφίσει γνώμων του κράτους ότι αυτά είναι τουρκικά, είναι τουρκικής δικαιοδοσίας, είναι υποχρεωμένες όλες οι υπηρεσίες οι κρατικές και οι επόμενες ακόμα κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αυτό το νόμο. Άρα, αν δείτε τώρα αναλυτικά τις εφαρμογές αυτού του νόμου, σημαίνει και στην αλληλεγγύη και στις εγκρίζες ζώνες και στην επικοινωνία των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα και στην ανάπτυξη καλωδίων και ηλεκτρικής διασυνδέσεως, αμέσως όλα αυτά. Αλλά στην ουσία, συνοψίζοντας τους στόχους τους τουρκικούς, είναι μια απόπειρα αρπαγής του νησού Αιγαίου και επιβολής των τουρκικών αυθαίρετων απόψεων σε όλη την ΑΟΣ της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Αντί δηλαδή η Ελλάδα να κάνει την ΑΟΣ και να την ανακηρύξει, να εφαρμόσει τα δικαιώματα που έχει από το Διεθνές Δίκαιο, όπως τα 12 μίλια, αδρανή επί δεκαετίες, και έρχεται τώρα η Τουρκία, εμπνεόμενη από το κάζους μπέλι που έκανε από το 1995, να το επεκτείνει τώρα και στη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και να πει όποιος αγγίξει τη γαλάζια πατρίδα, αυτό σημαίνει πόλεμο. Μάλιστα. Δηλαδή προσπαθεί με τον εκβιασμό και με την απειλή να επιβάλλει στην Ελλάδα την αρπαγή, την αμαχητή αρπαγή του νησού Αιγαίου και ζωτικών συμφερόμενων της Ελλάδος. Είναι φως φανάρι το πράγμα. Και το ερώτημα είναι τι κάνει και τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί το γεγονός ότι έχουμε φτάσει εδώ δεν είναι τυχαίο. Αφήσαμε την Τουρκία να παίρνει σιγά σιγά σε αυτοδικαιώματα στο Αιγαίο, να κάνει παραδείγματος χάρη πεδία βολής στο κέντρο του Αιγαίου. Γιατί αν εμείς είχαμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα, δεν θα ήταν αυτά διεθνή ύδατα για να έρχεται η Τουρκία να επικαλείται ότι είναι διεθνή ύδατα και κάνω εδώ πεδία βολής πίσω από τα ελληνικά νησιά στο κέντρο του Αιγαίου.
0: Κύριε Πρέσβη.
1: Και βγάζουν άπτυξη για το μισό Αιγαίο και μάλιστα με διάρκεια επαόριστον.
0: Κύριε
1: Όλα
0: Πρέσβη.
1: Αυτά είναι συνέπεια μιας πολιτικής που έχουμε ακολουθήσει από πλευράς μας. Και επιτέλους, όταν έρχεται η Τουρκία τώρα στο σημείο να λέει ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε πράξη τη γαλάζια πατρίδα και δεν αντιδράσει δυναμικά η Ελλάδα επί του πεδίου, τότε αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει.
0: Κύριε Πρέσβη,
1: ναι.
0: Σας ακούω εδώ και αρκετό καιρό και δεν ξαφνιάζομαι. Στις όσες πράξεις και ενέργειες προβαίνει η Τουρκία, γιατί έχετε ενημερώσει και γραπτός και προφορικά τον ελληνικό λαό γύρω από τα σχέδια της Τουρκίας. Η Ελλάδα, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών, απαντάει στην ενέργεια της Τουρκίας για τα ναυτικά μίλια, για τα 6 ναυτικά μίλια, ότι θα απαντάει με θαλάσσια πάρκα. Είναι αυτό μια σοβαρή απάντηση ενός κράτους σε μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας?
1: Κοιτάξτε, τα θαλάσσια πάρκα και οι θαλάσσιες ζώνες προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται και η ΑΟΣ. Όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε σε ένα πανεπιστήμιο στην Ισπανία, τη Σεβίλη, να εκπονήσει ένα χάρτη που να απεικονίζει την ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εμείς αντί να κάνουμε σημαία το χάρτη της Σεβίλης, επειδή η Τουρκία διαμαρτυρόταν, το κρατήσαμε χαμηλά και σχεδόν το βάλαμε στην άκρη. Ενώ ακριβώς πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Νέγρη, ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα του διεθνούς θαλασσίου δικαίου δεν είναι μόνο θέμα αποφάσεων στιγμιαίων ή κατά περίπτωση. Είναι θέμα θεσμικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και ως καθένα κράτος ξεχωριστά έχει επιβεβαιώσει και έχει επικυρώσει το διεθνές δίκαιο. Άρα αποτελεί συμβατικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Και εμείς δεν το εκμεταλλευόμαστε. Δηλαδή από το εδώ και πάρα πολλά χρόνια πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Ελλάδα να προχωρήσει στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
0: Ναι.
1: Και εμείς επειδή από φοβία προς την Τουρκία το αναβάλλουμε, το καθυστερούμε, το περικόπτουμε για να μην υπερβαίνει τα 6 μίλια που είναι τα χωρικά ύδατα. Μα η Τουρκία αυτό προσπαθεί. Προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ελλάδα στα 6 μίλια. Από πού και σπου η Ελλάδα θα εγκλωβιστεί στα 6 μίλια? Τα 6 μίλια είναι κυριαρχία που απορρέει από τα χωρικά ύδατα. Αλλά έχει δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο και υφαλοκριτής.
0: Τα οποία όμως δεν τα ενεργοποιεί τα δικαιώματα.
1: Και για λίγη ζώνης.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τα οποία τα δικαιώματα δεν τα ενεργοποιεί, είπα.
1: Βεβαίως δεν τα ενεργοποιεί. Τα ενεργοποιεί μερικώς και αφήνει περιθώριο στην Τουρκία να χώνεται και να βλέπετε πήγε και έκανε πάρκα η Τουρκία στο κεντρικό Αιγαίο. Έχει κάνει υπερδιαβολής, κάνει θαλάσσιο σχεδιασμό σε όλο το Αιγαίο. Δηλαδή,
0: και ετοιμάζει τη θαλάσσια πάρκα. Έτσι.
1: Αντίδραση δίθεν στην ελληνική πρωτοβουλία.
0: Λέω, είπα ότι σχεδιάζει και θαλάσσια πάρκα. Προειδοποιεί δηλαδή και λέει ότι...
1: Έχει ανακοινώσεις και σχεδιάζει ότι στο πλαίσιο της όλης αυτής ρυθμίσεως θα οριοθετήσει και πάρκα και ένα σωρό άλλα θέματα όπως παράδειγμα οι κρίζες ζώνες για τα δίθεν προσδιορίσεις κυριαρχίας νησιά, τα οποία είναι κατευθείαν αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή... Τώρα κύριε πρέσβη, ναι. Από ό,τι φαίνεται το κάσους Μπέλι περνά πλήρως στα χέρια του Ερντογάν και με την έννοια το ότι αύριο μεθαύριο θα είναι νόμος, αντιλαμβανόμαστε ότι τα όργανα του κράτους της Τουρκίας που θα παρεμβαίνουν εντός του θαλασσίου χώρου της Ελλάδας, στα νησιά δηλαδή, θα επικαλούνται ότι εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο.
1: Δηλαδή η τουρκική αυτοφυλακή παραδείγματος χάρη και το λιμενικό της Τουρκίας θα προσπαθήσει να επιβάλλει επί του πεδίου τα όσα λέει ο νόμος πέρα από τον 25ο παράλληλο, δηλαδή λίγο έξω από την Εύβοια. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνουν αυτά. Τι σημαίνει για την Αλία, τι σημαίνει για την ελληνική κυριαρχία, τι σημαίνει για το ελληνικό Αιγαίο. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα και να λέμε ότι ναι, δεν παράγουν διεθνές δίκαιο. Βεβαίως δεν παράγουν διεθνές δίκαιο. Αλλά όταν επί του πεδίου δημιουργείται τελεσμένα γεγονότα, δεν είναι κάτι αμεληταίο.
0: Τώρα, η Ιταλία βλέπουμε ότι αντιδρά και θεωρεί ότι ο Ερντογάν απειλεί και την Ιταλία μέσω του σχεδίου της γαλάζιας πατρίδας, επιβεβαιώνεται από Ιταλό αξιωματούχο για τα νεοοθωμανικά σχέδια στη Μεσόγειο και ενώ από τη μια πλευρά έχουμε αντιδράσεις από την Ιταλία, από την Ελλάδα επαναπαυόμαστε στην Συμφωνία των Αθηνών, η οποία βέβαια είμαστε τα θύματα εμείς αυτής της συμφωνίας.
1: Ναι, κοίταξτε, αυτή η δίθεν διακήρυξη των Αθηνών δεν είναι συμφωνία, είναι μια διακήρυξη, αλλά είναι μια διακήρυξη κατευνασμού, την οποία χρησιμοποιεί η Άγκυρα για να κερδίζει χρόνο, να ρίχνει στάχτη στα μάτια, ενώ παραλλήλως προωθεί τα επεκτατικά της και αρπακτικά της σχέδια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να παίζουμε το ρόλο του ηλιψίου. Όλες οι χώρες, και η Ιταλία βεβαίως, όπως και το Ισραήλ, έχουν συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και η Γαλλία. Δεν είναι δυνατόν να θέλει να ελέγξει τις επικοινωνίες και συγκοινωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο η Άγκυρα και να είναι ευχαριστημένες οι χώρες αυτές, γιατί πλήττονται, ιδίως το Ισραήλ, έχει την ανάγκη των επικοινωνιών με Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη. Και με τη Δύση γενικότερα. Δεν είναι δυνατόν να παρεμβληθεί, να ανεχθούν την παρεμβολή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και να λέει η Άγκυρα στο Ισραήλ πρέπει να πάρετε άδεια από εμένα για να επικοινωνήσετε με τους συμμάχους σας ή με την Ευρώπη κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι καλές είναι οι αντιδράσεις και των άλλων που φύγονται. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι φυγόμαστε κατά κύριο λόγο και θα πρέπει να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί.
0: Τώρα, έρχεται σήμερα, χθες μάλλον, ένα μήνυμα από την πλευρά του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα και ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Τούρκου πρέσβη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχές που παραδοσιακά αποτελούν το βασικό πεδίο των διμερών τριβών και ο κύριος Εντζηγές τις χαρακτήρισε ως κοινούς χώρους που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον των κρατών. Και μάλιστα είπε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως πεδία διαφορών αλλά ως σημαντικές ευκαιρίες για κοινή ευημερία. Ποιος βέβαια έχει αντίθεση άποψη με την κοινή ευημερία, αλλά εδώ είναι, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Μα εδώ είναι... Πώς η τουρκική άποψη, άμα διευκρινιστεί, γι' αυτό λέει συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση Αυτά είναι. Δηλαδή,
0: μα λένε ξεκάθαρα, έχουν ξεκάθαρη
1: συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση στα δικά μας.
0: Ναι.
1: Τα δικά τους δικά τους και συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση στα δικά μας. Αυτό θέλουν. Και βεβαίως το θέτει κατά τρόπο διπλωματικό ο Τούρκος πρέσβης για τους απληροφόρητους. Μπορεί αυτό το πράγμα να φαίνεται ότι ναι, είναι μια καλή διάθεση για συνεργασία κτλ. Αλλά ξέρουμε ότι οι Τούρκοι είναι μανούλες, συγγνώμη για τη φράση, στο να παρουσιάζουν τα πράγματα με διπλοπροσωπία και ότι τάχα με ένα ένδυμα φιλίας και συνεργασίας, ενώ στην πραγματικότητα κρύβεται πίσω από τα λόγια αυτά μια αρπακτική πολιτική, αρπακτική σε βάρος της χώρας.
0: Τώρα, κύριε πρέσβη, ο αρχαίος Κινέζος πολεμολόγος, ο αρχαίος Κινέζος πολεμολόγος, λέω, στο βιβλίο «Τη τέχνη του πολέμου», λέει μεταξύ άλλων,
1: ο Σουντσού,
0: ότι η υπέρτατη νίκη έναντι του αντιπάλου είναι εκείνη που επιβάλλει στους όρους σου σε αυτόν χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσεις.
1: Αυτό
0: δεν συμβαίνει σήμερα.
1: Αυτό θέλει να κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία από την αρχή αυτό το σχέδιο είχε και έχει πάντα, να αποκτήσει υπεροχή ισχύως και από θέση ισχύως να επιβάλλει επί του πεδίου αυτά που θέλει ειρηνικά, αμαχητή δηλαδή. Αυτό θέλει. Γι' αυτό και η Ελλάδα όχι μόνο πρέπει να αντιμάχεται και να υπερασπίζει τα συμφέροντά της, να παίρνει γρήγορα επί του πεδίου τα μέτρα που επιβάλλονται και να ασκεί τα δικαιώματά της, αλλά να προσέχει και το συσχετισμό δυνάμεων, γιατί εν τέλει με τους Τούρκους παραπέμπεται εκεί το θέμα. Θα πει ότι τώρα, εδώ εγώ κάνω νόμο και τα θεωρώ δικά μου και ελάτε να με εμποδίσετε. Εάν τώρα έχει την ισχύ να τα επιβάλλει, αντιλαμβάνεστε ότι φαίνεται έχουμε ότι πρόβλημα.
0: Φαίνεται ότι η Ελλάδα θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7, η οποία λειτουργεί ως ρήτρα αμοιβαιότητας, άμυνας και συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών, εξειδικεύοντάς ως υποχρεωτική στρατιωτική συνδρομή των κρατών μελών προς την Ελλάδα-Κύπρο.
1: Αυτό δεν το κάνει η Τουρκία. Η Ελλάδα μπορεί να το κάνει.
0: Η Ελλάδα, λέω, για την Τουρκία.
1: Η Ελλάδα, λέω. Είναι μόνο αν είναι κράτος μέλος δικαιούται να το
0: κάνει. Αναφέρθηκα την αρχή ότι η Ελλάδα θα το κάνει, κύριε πρέσβη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα, κατά τη
1: καλό
0: δική
1: είναι να προσφύγουμε και στο άρθρο 42 και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι και πόσο αποφασιστική θα είναι η συνδρομή ευρωπαϊκή. Το σημαντικό είναι η Ελλάδα με τα δικά της μέσα και με τους συμμάχους της να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την τουρκική πρόκληση. Αυτή είναι η σωστή πολιτική.
0: Τώρα, φαίνεται, κύριε πρέσβη, ότι θα πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις. Οφείλουμε να ζητήσουμε πολλά από την Τουρκία, και που δεν τα συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν στο επίπεδο των εργαλείων. Κατά τη δική σας την εκτίμηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς μπορεί να αντιδράσει η Ελλάδα σε όλα αυτά που
1: κοιτάξτε,
0: γίνεται.
1: Ανάλογα τι θα πράξει η Τουρκία, θα αντιδράσει η Ελλάδα. Για μένα η πρώτη αυτονόητη αντίδραση είναι να, αφού έφτασε στο σημείο η Τουρκία να επιχειρεί να επιβάλλει αυτή ΑΟΣ την πλάτη μας και να αρπάξει τη δική μας ΑΟΣ, πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο, να εφαρμόσουμε τα δικαιώματά μας. Πρώτα απ' όλα επέκταση των χωρικών υδάτων. Στο Αιγαίο παράδειγμα μπορούμε είτε να φτάσουμε τα 12 μίλια με τη μέση γραμμή εκεί που δεν υπάρχει το αναγκαίο διάστημα, η αναγκαία απόσταση, είτε να πάμε στα 10 μίλια και να ευθυγραμμίσουμε το εύρος του εναέριου χώρου με τα χωρικά μας ύδατα. Γιατί και οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ λένε, μα δεν γίνεται αυτή η ανομαλία να έχετε 10 μίλια στον εναέριο χώρο και 6 μίλια χωρικά είναι. Ωραία, μπορούμε να το κάνουμε 10 μίλια σε όλο το Αιγαίο και στον αέρα και στη θάλασσα.
0: Τώρα,
1: αμέσως αυτό. σε άλλα μέρη μπορούμε να κάνουμε τα 12 μίλια και ταυτόχρονα να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ και την ετοιμότητά μας να συζητήσουμε με τα όμορα κράτη για την οριοθέτηση της.
0: Τώρα, κύριε Πρέσβη, προχθές ο υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, ο κύριος Λοβέρδος, είπε ότι αν κάνουμε τα 12 μίλια θα μπούμε μέσα στην ξηρά
1: της... Είναι τραγικό. Δηλαδή
0: είναι δυνατόν να είναι υπουργός εξωτερικών αυτός ο άνθρωπος και να λέει
1: αυτά. Είναι υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή τη στιγμή που είπε αυτές τις ανοησίες θα έπρεπε αμέσως να τον είχε πετάξει ο πρωθυπουργός. Γιατί εδώ τώρα είναι γνωστό τη σπάση και δεν χρειάζεται να είσαι υπουργό για να το ξέρεις. Είναι γνωστό τη σπάση ότι όταν δεν υπάρχει αρκετή απόσταση είναι η μέση γραμμή. Τότε επιβάλλεται η μέση γραμμή, ο πράγμα το οποίο κάναμε και στη Λιβύη. Τη μέση γραμμή. Δηλαδή όταν στην οριοθέτηση, όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος είναι η μέση γραμμή. Η μέση γραμμή επιβάλλεται επίσης ως κατ' οικονομία λύση μέχρι που να γίνει κανονική οριοθέτηση. Όχι να το γνωρίζει αυτό και να μην ανοίγει το στόμα του και να λέει ανοησίες ότι θα μπούμε λέει στη ξηρά την τουρκική. Είναι τραγικό. Τι να πω.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω ότι είναι τραγικό, αλλά το πιο τραγικό είναι ότι κανείς δεν τραβάει κανενός σταυτή που σημαίνει ότι
1: ο καθένας
0: ό,τι του έρθει το λέει, είτε είναι μέλος της κυβέρνησης είτε
1: ο πρωθυπουργός. Και εδώ είναι ο κόσμος να δει ποιο είναι αυτό το επιτελείο που έχει για την εξωτερική πολιτική. Και δεν είναι μόνο αυτός.
0: Δεν ξέρω, είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα και...
1: Βεβαίως είναι επικίνδυνα, γιατί
0: κόσμος, λέει,
1: δεν είναι δυνατό να... Εδώ γελάνε, οι Τούρκοι γελάνε. Και βεβαίως το χρησιμοποιούν διεθνώς, γιατί είναι υφυπουργός, άσχετα αν δεν το αξίζει και είναι αυτός που είναι, αλλά το γεγονός ότι είναι υφυπουργός μετράει και μεταφράζεται σε προπαγάνδα τουρκική διεθνώς. Βεβαίως.
0: Η θέση είναι τέτοια που πολλαπλασιάζεται αυτό που λέει. Κύριε Πρέσβη, θα είμαστε σε μια αναμονή.
1: Ωραία.
0: Σε λίγες μέρες θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο, θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα τα οποία θα δημιουργήσουν και νέες πολιτικές.
1: Ευχαριστώ, κύριε Λέδρε, και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλή σας μέρα, χάρηκα πολύ που σας άκουσα, κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά. Ήταν ο πρέσβης, ο κύριος Νεάρχο. Επικαλούνται λοιπόν οι Τούρκοι ποιον, τον ανόητο. Ανοησίες αυτά που είπε. Υφυπουργό εξωτερικών. Είτε λοιπόν είναι ανόητος με αυτά που λέει, είτε αυτά του είπαν να λέει. Και τίνω προς το δεύτερο, έτσι λένε οι ειδικοί, γιατί δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν, ένας υφυπουργός εξωτερικών να λέει όλες αυτές τις βλακίες οι οποίες είδατε πώς αποκαλούνται από τους ειδικούς ανοησίες. Επειδή όμως είναι υφυπουργός εσωτερικών, οι ανοησίες αυτές είναι στο πολλαπλάσιο. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα συμβεί και με τους Τούρκους βέβαια, με τις ενεργειακές διασυνδέσεις Λέσβου, Λίμνου, Χίου και Σάμου. Ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για το Βόρειο Αιγαίο περνά σε νέα φάση υλοποίησης, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση των προσφερών και η κατάταξη των συμμετεχόντων στον διεθνή διαγωνισμό του ΑΔΜΙΕ για την κατασκευή των υποβρύχιων και υπόγειων καλωδιακών διασυνδέσεων υψηλής τάσης. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά, η οποία αναδεικνύεται σε βασικό ενεργειακό κόμβο, συμμετέχοντας σε πολλαπλές διασυνδέσεις που ενώνουν τα νησιά ανάμεταξύ τους με Λίμνο, Χίο και Σκύρο, δημιουργώντας ένα νέο ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο σε ολόκληρη την περιοχή. Η επένδυση είναι 2,70 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου διάρκειας 6 ετών και η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον ΑΔΜΙΕ, ακολουθώντας πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούν μεγάλοι ευρωπαϊκοί διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διασυνδέσεις που θα αλλάξουν τον χάρτη και είναι ιδιαίτερες σημαντικές είναι το πρώτο τμήμα του έργου, το οποίο αναδείχθηκε να υλοποιήσει η εταιρεία Fuzur ΑΕ και περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις Θράκης, Λίμνου, Λέσβου, Λίμνου, Λέσβου, Χίου, Κορόδου. Παράλληλα, στο δεύτερο τμήμα του έργου που ανατώθηκε στην Πριστίμιαν περιλαμβάνεται η διασύνδεση Σκύρου Λέσβου, καθώς και οι συνδέσεις Ρόδου Καρπάθου Σάμου, Κοχίου Σάμου και άλλων νησιωτικών περιοχών. Η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, περιλαμβάνει τη Λίμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμου και την Σκύρο, και πρόκειται για ένα έργο που από δεκαετίες βρισκόταν στο σχεδιασμό των ενεργειακών υποδομών της χώρας και εισέρχεται στο στάδιο της υλοποίησης. Δημιουργούνται τώρα νέες δυνατότητες για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Η ύπαρξη ισχυρών και αξιόπιστων ενεργειακών υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση, προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση των νησιωτικών οικονομιών, και η πρόοδος του διαγωνισμού αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος νησιωτικών διασυνδέσεων της Ελλάδας με την Λέσβο να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός έργου που αναμένεται να αλλάξει το ενεργειακό και αναπτυξιακό χάρτη του Βορείου Αιγαίου. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, το οποίο αναζητούμε τον πρόεδρο του Παγόντα, τον κύριο Λεβεσιανό, να μας δώσει τα δικά του στοιχεία. Τα δικά του στοιχεία πάνω σε τι? Τα αναφέρομαι. Έχει περάσει ένας μήνας μετά το δυστύχημα στο Ηρείο. Το ερώτημα είναι γιατί παραμένει στο σημείο ένα αποδογυρισμένη μπετονιέρα. Βρίσκεται εκεί ακόμα. Περισσότερο από ένα μήνα μετά το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα της 6ης Μαΐου του 26, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του 52χρονος χειριστής μηχανημάτων, η ανατραπήσα μπετονιέρα εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο πάνω στο παραλιακό κρυπίδωμα του Ηρέου, προκαλώντας ερωτήματα και αντιδράσεις από κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην παραλιακή ζώνη, όταν το βαρύ όχημα ανετράπη υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό συγκλώνησε την τοπική κοινωνία, καθώς ο άτυχος εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα της εργασίας. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί πλέον προβληματισμό είναι η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει το σημείο. Όπως φαίνεται και στις πρόσφατες φωτογραφίες, η αναποδογυρισμένη μπετονιέρα παραμένει δίπλα στη θάλασσα σε έναν από τους πλέον επισκέπτιμους παραθαλάσσιους οικισμούς της Σάμου. το όχημα ορατό από την παραλία και τα παρακείμενα καταστήματα εστίασης αποτελεί πλέον ένα μόνιμο και δυσάρεστο θέμα για όσους επισκέπτονται την περιοχή. Κάτοικοι εκφράζουν απορίες για το κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί οι ανακριτικές διαδικασίες και ποιος φέρει την ευθύνη για την απομάκρυση του οχήματος. Παράλληλα, επαγγελματίες του τουρισμού σημειώνουν ότι η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τον χαρακτήρα του ιερέου ως δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, ιδιαίτερα εν ώψη και της θερινής περίοδου. Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Πρόκειται για ένα σημείο που συνδέεται με μια ανθρώπινη τραγωδία και παραμένει αναξιοποίητο και αφύλακτο για εβδομάδες. Οι κάτοικοι ζητούν ενημέρωση από τους αρμοδίους φορείς. Τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Όπως, έχει ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια του δυστυχήματος, αν υπάρχει νομική ή ασφαλιστική εκκρεμότητα που εμποδίζει την απομάκρυση του οχήματος, ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση του χώρου και πότε προβλέπεται να απομακρυνθεί η μπετονιέρα και να αποδοθεί το σημείο στην τοπική κοινωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια ενημέρωση για τους λόγους της παραμονής του οχήματος στο σημείο. Η εικόνα της αναποδογυρισμένης μπετονιέρας λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα εξακολουθεί να υπενθυμίζει το τραγικό δυστύχημα, ενώ παράλληλα δημιουργεί προβληματισμό για την καθυστέρηση στην αποκατάσταση μια από τις πιο προβεβλημένες παραλιακές περιοχές της ΣΑΜΟ. Εδώ λοιπόν παίρνει ένα ζήτημα. Κανείς, και στο κανείς αναφέρομαι στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ, γιατί αυτός ήταν και ο φορέας του έργου, δεν δίνει την παραμικρή πληροφορία γύρω από αυτό το συμβάν. Εδώ θα πει κάποιος, δεν είπανε, δεν ζήτησαν και μια συγγνώμη. Με αυτό θα ασχοληθούνε. Δεν ξέρω με τι άλλα ασχολούνται. Και πραγματικά, πέρα από το να χειροκροτεί ο ένας τον άλλον και να λένε ο ένας τον άλλον μπράβο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στην πραγματικότητα. Θα πει κάποιος, ωραία. Και τι γίνεται, τίποτα. Είδατε εσείς να δίνουν απαντήσεις σε δημόσιες τοποθετήσεις, είτε είναι των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε των πολιτών. Δεν απαντάει κανείς. Σου λέει, άστο, θα περάσει, αλλά μέχρι να περάσει έρχεται το επόμενο. Δεν απαντούν, μέχρι άστο θα περάσει, θα έρθει το επόμενο. Πολλές φορές, και θα πρέπει να το πω, ούτε η προηγούμενη διοίκηση απαντούσε. Ερωτήσεις επί ερωτήσεων μείνανε στα συρτάρια, και ούτε καν απαντήθηκαν. Γιατί πολλές φορές αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει και κρές. Αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση

0: να σε ενημερώνει ο πολίτης και εσύ να μην απαντάς, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και δυστυχώς σε αυτό πάνω στηρίζεται η μέχρι σήμερα λειτουργία αυτής της δημοτικής αρχής. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Παραβλέπουμε τους νόμους, παραβλέπουμε την νομοθεσία και όποιος ψάχνεται γίνεται στόχος. Εδώ λοιπόν τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν. Ο αντιδήμαρχος ο κύριος Μητσός κατά την τοποθέτησή του στον προϋπολογισμό του λιμενικού ταμείου επισήμανε ορισμένα πράγματα τα οποία έκαναν αίσθηση. Όπως ας πούμε το ανταποδοτικό τέλος των επιβατών από την Τουρκία που είναι 5 ευρώ το άτομο. Που όπως αποδείχτηκε αυτά δεν τα αγγίζει κανείς. Θεωρείται ότι είναι μέσα στην τράπεζα το χρήμα, ενώ είναι ανταποδοτικά τέλη. Ο μόνος που δεν καταλαβαίνει τι είναι ανταποδοτικό τέλος είναι ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Δεσμελής. Κύριε Μητσέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, φέρατε, ακούσατε την, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετείτε ο πρόεδρος και μάλιστα να σας ζητάει και ο Δήμαρχος να χειροκροτήσετε αυτόν τον μεγάλο πολιτικό που παρουσιάστηκε στα πράγματα του τόπου. Τι έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου παρουσίασε το προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο και το βασικότερο σημείο του προϋπολογισμού ήταν ότι υπήρχαν επιπλέον έσοδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία αυτά τα έσοδα έχουν έρθει από τα καραβάκια τα οποία έρχονται από την Τουρκία.
0: Από τους ανθρώπους που πληρώνουν για να μπουν στο καραβάκι μέσα.
1: Ναι, αλλά να πω εδώ πέρα κάτι και για να το ξέρει και ο κόσμος. Για να μπορεί το λιμάνι Βαθέως να πάρει αυτά τα 5 ευρώ κατά κεφαλή από τους τουρίστες που έρχονται από την Τουρκία, έγινε επειδή τελείωσε το έργο της ασφάλειας λιμένα. Και με αυτό το έργο το οποίο τελείωσε, μπορεί πλέον το Λιμενικό Ταμείο να εισπράξει.
0: Καλά, τα χρήματα τα είχαν εισπραχθεί και πριν τελειώσει το έργο, κύριε Μητσέ. Δεν μπαίνω σε αυτό.
1: Λέω ότι μόνο με αυτή την προϋπόθεση. Παραδείγματος χάρη, στο βαθύ παίρνουν 5 ευρώ στον τουρίστα που έρχεται από την Τουρκία, ενώ στο Πυθαγόριο που δεν έχει τα θέματα ασφαλείας παίρνουν 0,30. Άρα τα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου αυξήθηκαν λόγω αυτού του έργου που έγινε. Αν τώρα φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι το Λιμενικό Ταμείο έχει έσοδα από αυτό και μόνο γύρω στα 700.000 ευρώ, εμείς αυτό που ζητήσαμε από τον Πρόεδρο και ο κ. Στάτζος και εγώ το οποίο είπα είναι ότι πρέπει να τα δούμε ανταποδοτικά, πρέπει να τα δούμε σε έργα τα οποία θα γίνουν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στην πόλη της Σάμου.
0: Λέει λοιπόν η νομοθεσία, για να το καταλάβει και ο κόσμος απλά, ναι, ότι τα χρήματα αυτά που εισπράττονται από τους τουρίστες που μεταφέρονται από την Τουρκία στη Σάμο, ναι, πρέπει να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, τα παίρνεις, αλλά πρέπει να τα ανταποδώσεις σε κάποιο έργο, έτσι.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και τώρα λοιπόν, που υπάρχουν αυτά τα χρήματα, ναι, θα σας πω 2-3 παραδείγματα, τα οποία τα βλέπω μπροστά μου καθημερινά και όχι μόνο εγώ, τα βλέπει και όλος ο κόσμος. Από στιγμή που έχουμε χρήματα πλέον στο Λιμενικό Ταμείο και πήραν απόφαση να βγάλουν τους κόνους από το δρόμο, θα έπρεπε πριν το κάνουν αυτό να βάψουν τις διαβάσεις, να βάψουν τη διαχωριστική γραμμή το οποίο χωρίζει τις δύο λωρίδες στην παραλιακή, διότι πλέον η παραλιακή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη με τόσο κόσμο που κυκλοφορεί. Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή, έχει σβήσει εντελώς. Πλέον είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Πρέπει άμεσα να δώσουν εντολή, να δώσουν δεν ξέρω τι, αν τυχόν δεν μπορούν σε ένα εργολάβο, να βάψει τις διαβάσεις. Οι επαγγελματίες από μόνοι τους, και το λέω δεν το λέω από
0: δεν είναι δουλειά τώρα οι επαγγελματίες από μόνοι τους.
1: Άλλο θέλω να πω. Εμείς από μόνοι μας συντηρούμε εγώ μαζί με τους δύο επαγγελματίες που είναι στα διπλανά μου μαγαζιά, συντηρούμε τα δύο παρτέρια απέναντι, φυτεύουμε μόνοι μας τα λουλούδια και θέλουμε να τα φτιάξουμε όμορφα, τα οποία όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι. Δεν είναι τίποτα το Λιμενικό Ταμείο να δώσει 4-5.000 ευρώ και να γεμίσει όλα τα παρτέρια με λουλούδια.
0: Δύο λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεφτό. Όλα τα από σήμερα. Κύριε Μητσέ. Ναι.

0: Εδώ το λιμενικό ταμείο απευθύνεται στον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Καρλοβασίτη, φορτικά μάλιστα,
1: πάντα
0: και του λέει κατέβα να καθαρίσεις το λιμάνι. Γιατί διεκινεί την διαδικασία του καθαρισμού με δικά του χρήματα παρά τα φορτώνονται?
1: Έτσι πρέπει να γίνει τώρα.
0: Δηλαδή, ο πολίτης τώρα φορτώνεται και την καθαριότητα της πόλης και την καθαριότητα του Δήμου της Χερσαίας Ζώνης.
1: Θα σας πω κάτι, κύριε Νέγρη, γιατί το έχω ζήσει. Ο κύριος Καρλοβασίτης, θα σας πω κάτι, γιατί το έχω ζήσει, δεν μπορεί να κάνει καλλιώς, γιατί όταν βλέπει την πόλη του και την παραλία.
0: Εγώ δεν είπα για τον κύριο, δεν είπα αυτό.
1: Άλλο λέω. Θα κατεβάσει κόσμο και θα καθαρίσει, όπως έχει τύχει να το κάνω και εγώ.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
1: Όταν βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
1: Ναι, το κατάλαβα τι είπατε.
0: Υπάρχουν 800 χιλιάρικα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται μια απευθείας ανάθεση, ή δεν ξέρω τι θα βρουν αυτοί να κάνουν, να δώσουν σε έναν ιδιώτη τον καθαρισμό της παραλιακής χερσαίας ζώνης.
1: Ευχόμαστε να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Χθες,
0: γιατί δεν γίνεται?
1: Αυτό είπαμε στον Διπρόεδρο και είπε ότι θα το βάλει σε πρόγραμμα.
0: Ποιο πρόγραμμα? Όπως το πρόγραμμα των παιδικών χαρών μας δουλεύει ο άνθρωπος.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχει πέσει ο φράχτης εδώ και 5 μήνες στο τένις από τη μια μεριά. Από τη στιγμή που υπάρχουν χρήματα, γιατί δεν το φτιάχνουν? Αν τα πάτε από τη μια μεριά το γήπεδο του τένις.
0: Το έχω πάει, υπάρχει. Ξέρω τι έχει. Μα δεν είναι μόνο αυτό.
1: Λέω, τώρα που έχω στο μυαλό μου πράγματα τα οποία δεν είναι τίποτα, μπορούν να τα δώσουν, να τα φτιάξουν έτσι ώστε να φαίνονται διαφορετικά αυτά τα μέρη τα οποία συχνάζει ο κόσμος.
0: Κύριε Μητέ, προχθές έγινε μια σύσκεψη πριν μια εβδομάδα ή δύο σχετικά με τα αυτοκίνητα των ενοικιαζομένων δωματίων. Στην πράξη, τι γίνεται?
1: Τίποτα. Στην ουσία δεν έχει γίνει κάτι. Εμείς αυτό το έχουμε
0: εδώ έγινε ολόκληρη σύσκεψη, ο Δήμαρχος είπε διάφορα.
1: Από πέρσι το έχουμε φέρει εμείς θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλο το χειμώνα δεν έγινε τίποτα. Όταν το ξαναφέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την επόμενη μέρα έγινε σύσκεψη με τους επαγγελματίες. Αυτά δεν βρίσκονται οι λύσεις μέσα στον Ιούνιο. Αυτές οι λύσεις βρίσκονται το χειμώνα.
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Επειδή το έχετε ξαναφέρει το θέμα.
1: Ναι.
0: Μένουμε σε αυτά που γίνανε πριν 2 εβδομάδες.
1: Ναι. Δεν έχω βγει.
0: Δεν έχετε αντιληφθεί κάτι?
1: Όχι. Όχι. Θα σας πω και κάτι άλλο. Πριν 5 μήνες, 6, είχα φέρει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να παρουσιαστούν οι μελέτες του Master Plan όσον αφορά το λιμένα Τσάμπ. Μελέτες οι οποίες είναι έτοιμες, κόστος κατασκευής περίπου 40 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια, έργα τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την όψη και τη λειτουργία της πόλης. Υπόθηκε ότι θα έρθει ο μελετητής να μας παρουσιάσει το έργο σε video wall στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ξέρουμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το τι προβλέπει αυτά τα έργα τα οποία μπορεί να γίνουν σε βάθος χρόνου. Επίσης είπα ότι επειδή αυτά τα έργα είναι 5 υποέργα, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση για ποιο από αυτά ζητάμε χρηματοδότηση να ξεκινήσει. Πρέπει να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση. Τι ζητάμε? Αν ζητάμε 5 εκατομμύρια, για ποιο υποέργο ζητάμε για να γίνει, να ξεκινήσουμε να βρίσκουμε χρήματα? Εδώ και 5 μήνες περιμένω να γίνει αυτή η παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να έχουμε όλοι και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι Σαμιώτες μια.
0: Κύριε Μητέ, επειδή αναφερθήκατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε γίνει μια κουβέντα και είχε αποφασιστεί ο Δήμαρχος να πάει στην Αθήνα για το θέμα της τοποθέτησης αναμογεννητριών.
1: Μάλιστα.
0: Πού βρίσκεται αυτή η εξέλιξη? Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι η Σάμος είναι μεταξύ των μεγάλων νησιών όπου θα τοποθετηθούν αναμογεννήτριες.
1: Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Και από
0: τι τον κάνετε, τον αφήνετε έτσι ασύντοτα?
1: Από ό,τι φαίνεται, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι το θέμα που θα φέρουμε εμείς, γιατί τρία σοβαρά θέματα δεν έχουν.
0: Συγγνώμη, κύριε Μητσέ.
1: Πείτε.
0: Δηλαδή έρχεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο, παίρνει αποφάσεις και μετά από μήνες διαπιστώνονται ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί από τον αρμόδιο, από τον νόμο, γιατί μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την υλοποιεί ο Δήμαρχος και ξαναρχόμαστε πάλι για να ξανακάνουμε την ίδια ιστορία.
1: Και όμως έτσι γίνεται, κύριε Νέγρη.
0: Και γι' αυτό και δεν πάει τίποτα μπροστά.
1: Θα σας πω ότι εμείς έχουμε φέρει θέμα, έχουμε καταθέσει καινούριο κανονισμό Δημοτικού Συμβουλίου, όπως γίνονται και σε άλλα δημοτικά συμβούλια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ερωτήσεις. Δεν έχει έρθει ποτέ αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το δούμε, να περάσει, να μην περάσει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Θα σας πω μια άλλη απόφαση που πήραμε για την... Για να γίνει η επιτροπή, η οποία θα πήγαινε στην Αθήνα για τα αγριογούρουνα, ουδέποτε ποτέ πήγε αυτή η επιτροπή στην Αθήνα. Δεν έγινε τίποτα. Έχουν περάσει 7-8 μήνες χωρίς κανένα αποτέλεσμα όσον αφορά το θέμα αυτό και ξαναεμφανίζεται πάλι μπροστά μας.
0: Και τι θα ξανακάνετε πάλι η σύσκεψη για τα αγριογούρουνα όταν αγνοήθηκε η προηγούμενη σύσκεψη?
1: Λέω ξαναεμφανίζεται πάλι μπροστά μας. Και, ναι. Θα και, κάτι
0: και, θα εμφανίζεται,
1: δηλαδή,
0: και θα εμφανίζεται εδώ. Είχε γίνει ειδικά η παράταξη Ανάσα αλλά και η Λαϊκή Συσπήρωση είχαν κάνει ολόκληρη τοποθέτηση για την μη τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Δήμο Ανατολικής Σάμου και μάλιστα ήταν και πολλές τον αριθμό. Πήρε λοιπόν μια απόφαση και αρμοδίως πήρε την απόφαση στα χέρια του ο κύριος Δήμαρχος και έπρεπε να πάει στην Αθήνα να συνεννοηθεί. Τι έγινε με το θέμα αυτό?
1: Δεν έγινε.
0: Τίποτα δεν έχει γίνει.
1: Όχι, δεν έγινε. Ούτε ποτέ ήρθε κάποιος υπουργός ή Γενικός Γραμματέας να μιλήσει στον
0: Δήμαρχο. Άλλο λέω, εδώ δεν ήρθε. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Η
0: απόφαση του Συμβουλίου ήταν να πάει στην Αθήνα ο Δήμαρχος και να συνεννοηθεί με τους παράγοντες. Πήγε.
1: Δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας παρουσιάσει τι έγινε στην Αθήνα.
0: Α, και αν πήγε, ποιος ξέρει τι έγινε, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Λοιπόν, κύριε Μητσέ, κύριε Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έτσι λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Και άμα πάτε και κοντά, θα δείτε ότι στα ποτηράκια μέσα αντί για νερό έχουν σούμα ορισμένοι. Γιατί όταν είσαι και υπό την επίρρεια της σούμας, τι να ενημερώσεις, αφού είσαι ντύρλα. Ξέρεις τι σου γίνεται? Αλλά εδώ δείχνει μια όχι νόμιμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παίρνουν αποφάσεις, εξουσιοδιοτείται ο Δήμαρχος για την υλοποίηση των αποφάσεων και δεν κάνει το παραμικρό. Γιατί δεν κάνει το παραμικρό? Γιατί ο άνθρωπος είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρόεδρος της ΣΝΟΔΕ. Σου λέει τώρα, θα πάω να τα βάλω με την κυβέρνησή μου. Και έτσι λοιπόν γίνει η Δημοτική Αρχή παρακλάδι της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε τους όλους ένας-ένας. Φιντάνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Σου λέει, αφού είμαστε εμείς εδώ, μας επέλεξαν ως Νέα Δημοκρατία. Δεν μας επέλεξαν ότι ως μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί κάτι διαφορετικό δυστυχώς δεν έχετε την ικανότητα να κάνετε. Γιατί αν την είχατε, θα είχατε ξεπεράσει και τα κομματικά σας παλαβά και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έχετε αφήσει τον τόπο, δεν γίνεται το παραμικρό, μόλις σας πιέσει η αντιπολίτευση παίρνετε κάποια μέτρα, αλλά από εκεί και πέρα τα μέτρα αυτά δεν υλοποιούνται και δεν φέρνουν και αποτέλεσμα. Έκανε μια σύσκεψη για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και έμεινε στο θέμα της σύσκεψης. Και όπως είπε και ο κύριος Μητσός, αυτά λέει δεν συζητιούνται τώρα. Σωστά. Συζητιούνται το χειμώνα. Το χειμώνα όμως, έλα που έχουμε τη σούμα, πού να προλάβουμε τώρα? Να πίνουμε ή να σκεφτόμαστε? Και τα δυο μαζί δεν γίνονται. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
11: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
19: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
20: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.
0: Για μία ακόμη φορά, χθες, 3η 2 Ιουνίου, θα έπρεπε να σημάνει το απόλυτο τέλος στις όποιες επικίνδυνες αυταπάτες της κυβέρνησης περί δήθεν ομαλοποίησης και ήρεμων νερών με την Άγκυρα. Η τουρκική προκλητικότητα θα χτύπησε ξανά κόκκινο, μετατρέποντας τον εθνικό εναέριο χώρο, βόρειο-ανατολικό και νότιο-ελληνικό Αιγαίο, σε πεδίο ανενόχλητης δράσης. Τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας δεν επιδέχονται καμίας κυβερνητικής ωραιοποίησης ή συγκάλυψης. 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη αλώνιζαν το αρχιπέλαγος, αποδεικνύοντας την πλήρη χρεοκοπία της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού που ακολουθείται. Όταν 5 σχηματισμοί με ελικόπτερα, συνοδευόμενα από εξειδικευμένα αεροσκάφη, καθώς και από επανδρομένα πραγματοποιούν 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 7 ευθείες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, το αφήγημα της εθνικής ασφάλειας καταραίει παταγωδώς. Εδώ, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρακτικά ότι η Τουρκία χαρτογραφεί ανενόχλητη τις ελληνικές άμυνες, σαρώνει τα νησιά μας και δοκιμάζει τα αντανακλαστικά μας την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα, υποβαθμίζοντας τα γεγονότα. Η συντονισμένη δράση τόσο μέσω συλλογής πληροφοριών και ελικοπτέρων μαρτυρά ένα ξεκάθαρο οργανωμένο σχέδιο αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας, το οποίο οι κυβερνώντες αδυνατούν πλήρως να αναχαιτήσουν σε διπλωματικό επίπεδο. Και όταν συμβαίνουν αυτά στο βορειοανατολικό και νότιο Αιγαίο, τα πράγματα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Στην γραμμή ο Γιώργος Αβραμίδης. Γιώργο, καλή σου μέρα.
22: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Λοιπόν,
22: καλημέρα,
0: περνάνε και τα ελικόπτερα τώρα, ε.
22: Ναι, έχουμε ελικόπτερα πιτάνε από πάνω. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, τον Μιχαήλ.
0: Καλημέρα.
22: Έχω καιρό να τον ακούσω. Όχι, μάλλον τον άκουσα από χθες, έχω να τον ακούσω. Ναι. Και στη Ματίνα. Σε όλους τους συνεργάτες εκεί του Ράδιο Σάμος. Καλημέρα,
0: Γιώργη,
22: ακούγομαι.
0: Ναι, καθαρά. Αναφέρθηκα σε αυτά που γίνονται στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και σχετικά με τις παραβιάσεις και που έχουμε ένα αφήγημα της κυβέρνησης, μα δεν συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε. Τα πράγματα είναι πιο χαλαρά ή δεν ξέρω πώς μπορεί να τα ονομάσει.
22: Γιάννη, όταν... κάτι θα ξέρουν για να το λέει η κυβέρνηση, κάτι θα ξέρει. Παιχνίδια
0: δηλαδή...
22: αυτά, κάνει παιχνιδάκια με τους γείτονες, συνεννοήσεις, συνεννοούνται, μυστικές συναντήσεις. Βλέπετε ότι συναντιούνται οι πρωθυπουργοί με τον πρόεδρο τον Ερντογάν από εκεί και συναντιούνται χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς να τους ακούει κανείς. Μιλάνε για 2-3 ώρες μόνοι τους, πίνοντας το τσαγάκι τους. Λοιπόν, από εκεί και μετά, Γιάννη, εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Γιατί
0: Γιώργο, αυτό περιμένουν και αυτοί.
22: Ναι.
0: Να μην ασχολείται καθόλου πολίτης.
22: Δηλαδή, όταν
0: να γίνονται αυτές, να σου πω κάτι. Αυτά τα ειδικά αεροπλάνα που πετούν και παραβιάζουν, πολύ απλά καταγράφουν τις ελληνικές θέσεις με λεπτομέρειες, Γιώργο. Έχουμε
22: Γιάννη,
0: δει κατά καιρούς φωτογραφίες εδώ. Στο λιμάνι της Σάμο να έρχεται ελληνικό αποβατικό να κατεβάζει οπλισμό και αμέσως οι Τούρκοι να δημοσιεύουν μόνο τα ονόματα των στρατιωτών δεν δώσανε.
22: Γιάννη, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει κάτι να γίνει, γιατί δεν μπορείς να λες τον άλλον ότι Εδώ είναι απαγορευμένη περιοχή στρατιωτική, δεν βγάζει φωτογραφία. Και κάπου αλλού, μέσα στο κέντρο, ξέρω εγώ, να κατεβάζει οπλικό σύστημα και να σε βλέπουν όλοι και να στραβάνε φωτογραφίε. Σίγουρα...
0: Δεν είπα φωτογραφίε. Αναφέρθηκα σε ντρόν το οποίο φωτογράφησε από ψηλά την παρουσία του ελληνικού σκάφου στο Μαλαγάρι απέναντι, Γιώργο. Δεν μίλησε κανένα για φωτογραφική μηχανή.
22: Μάλιστα. Είναι άσχημα πράγματα αυτά. Πρέπει η πολιτεία να δει τι ακριβώς συμβαίνει, να μην είναι τόσο χαλαρή.
0: Οπότε, μέχρι να χαθούν τα νησιά.
22: Πρέπει να δουλέψουν όλα τα γραφεία, πρέπει να δουλέψουν όλες οι υπηρεσίες.
0: Πού είναι αυτά.
22: Τελικά δεν βλέπουμε πραγματικά τίποτα, γιατί αφού, Γιάννη, εδώ δεν βλέπουμε, παλαιότερα υπήρχε και η υγειονομική επιτροπή. Πέρναγε το υγειονομικό και σου έλεγχε αν έξω από το κατάστημά σου είχες νερά, από πού ήταν τα νερά, εάν έμπαινε μέσα στο κατάστημά σου και έβλεπε τη λάντσα σου, έβλεπε το... Δηλαδή σήμερα δεν υπάρχουν τίποτα, τα έχουν μηδενίσει όλα. Πόσο μάλιστα και για αυτά που λες, ότι μας φωτογραφίζουν, μας τρονάρουν...
0: Άμα μηδενίζονται και αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με θέματα εθνικά, τότε είμαστε για να μας κλαίνε οι ρέγγις, έτσι.
22: Όταν βλέπεις τον άλλο τον υπουργό και λέει είναι δυνατόν αν θα πάμε λες τα 12 μίλια που μας έχουν πει να πάμε, θα μπούμε μέσα λέει στην Τουρκία, θα μπούμε μέσα λέει κτλ. Ναι. Αυτά τα πράγματα ακούγονται και λέγονται από υπουργούς. Καταλάβες, αυτοί εδώ δηλαδή είναι οι οποίοι θα στηρίξουν την πατρίδα μας, θα στηρίξουν τον Έλληνα, θα στηρίξουν όλες εμάς. Αυτά τα οποία βλέπουμε, με αυτά που έχουμε μεγαλώσει, εμείς μεγαλώσαμε με τη σημαία, με την εικόνα της Παναγίας, του Χριστού μέσα στην τάξη μας. Έχουμε αρχές, έχουμε...
0: Αλλάξανε, αρχές, Γιώργο, αλλάξανε αυτά.
22: Και πάλι...
0: Θέλω να σου αναφέρω κάτι το οποίο γίνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα σου. Υπάρχει ένα σιωλοπηλό, ύπουλο και στοχευμένο σχέδιο αφελληνισμού της Θράκης, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Άγκυρα δεν χρειάζεται να στείλει στρατό για να καταλάβει τον Εύρο. Τον αγοράζει τετραγωνικό προς τετραγωνικό με την ανοχή, αν όχι συνενοχή, του ελληνικού κρατικού μηχανισμού. Ο νόμος λέει ότι απαγορεύεται η απευθείας αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες ζώνες από υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός κι αν υπάρχει ειδική άδεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πώς το παρακάμπτει αυτό η Άγκυρα? Με την μέθοδο των εταιριών μαϊμού. Τούρκοι επιχειρηματίες ή πράκτορες με άφθονο χρήμα ιδρύουν offshore ή εικονικές εταιρείες στη γειτονική Βουλγαρία, αυτόματα η εταιρεία βαφτίζεται ευρωπαϊκή και για να ρίξουν στα μάτια τον όπως αποδεικνύεται η θελημένα τυφλών ελληνικών αρχών, τοποθετούν στα διοικητικά συμβούλια Έλληνες υπηκόους ως μπροστινούς, οι οποίοι κατέχουν ένα ευτελές ποσοστό της τάξης του 5% έως της 10%. Εδώ υπάρχει τουρκική διέσδυση με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη. Δύο μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης έχουν ήδη περάσει σε τουρκικά χέρια μέσω αυτών των βουλγαρικών σχημάτων. Εξαναγκάζουν τους Έλληνες το ξεπούλημα. Βλέπεις τι γίνεται στη Σάμο, όπου πλέον κανείς δεν παρεμβαίνει για τις αγοροπολισίες ακινήτων μεγάλων εκτάσεων, ειδικά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Και οι έλεγχοι που γίνονται είναι οι έλεγχοι της απάτης. Δηλαδή, αναμασούν δικαιολογίες περί νέου αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου και τον έλεγχο των πραγματικών δικαιούχων κατόπιν εορτής.
22: Γιάννη, Γιώργο, όσον αφορά για τη Θράκη που λες και στην Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Εύρο πάνω, τα πράγματα είναι πολλά χρόνια τώρα έτσι, ώστε το προξενείο εκεί να κάνει τα κουμάντα του. Το προξενείο, το τουρκικό, πρέπει να φύγει από την Κομωτινή, το ζητάνε όλοι τόσα χρόνια, όμως κανείς δεν μπορεί να το πάρει. Δεν χρειάζεται εκεί το τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, από εκεί και μετά... Ότι
0: δεν είναι μόνο το τουρκικό προξενείο. Εγώ θυμάμαι, Γιώργο, ότι μου έλεγες και για την τουρκική τουρκική τράπεζα, τη Ziran Bank.
22: Όπου υπάρχουν τράπεζες τουρκικές όπου πολύ εύκολα κανείς και πολλοί δικοί μας Έλληνες δηλαδή πηγαίνουν και παίρνουν λεφτά, υποθηκεύουν, βάζουν τα χωράφια τους ή τα σπίτια τους υποθήκη και παίρνουν δάνεια από την τουρκική τράπεζα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις Γιάννη ότι όλα έτσι χωρίς έλεγχο και χωρίς τίποτα. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί. Παλαιότερα όταν είχε έρθει η τράπεζα αυτή πήγαινες εσύ και έπαιρνες δάνειο. Έβαζες ενέχειρο το σπίτι σου, έβαζες το κοτέτι σου, έβαζες το χωράφι σου και έπαιρνες. Λοιπόν αυτά δεν τα βλέπουν οι μυστικές υπηρεσίες.
0: Πώς δεν τα βλέπουν αφού έχουν τη βούλα...
22: Αλλά όταν οι μυστικές υπηρεσίες είναι υπό τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός ποια να πρωτοελέγξει και ποια πρωτο να κάνει. Έτσι. Γιατί είχε την... Είχε το άγχος να παρακολουθεί το στράτευμα και τους πολιτικούς αρχηγούς και τις γυναίκες τους. Λοιπόν, πού να προλάβει τώρα ο Πρωθυπουργός να πάει στην Θράκη.
0: Τώρα αυτό βέβαια δεν είναι επιχείρημα, πού να προλάβει ο Πρωθυπουργός.
22: Ναι, είναι σχήμα λόγου όμως. Έτσι.
0: Υποτίθεται ότι κάτω από τον Πρωθυπουργό κάπως κάποιος άλλος φέρνει
22: κάποιοι
0: την ευθύνη.
22: Κάποιοι θα εργάζονται βέβαια. Αυτοί που εργάζονται όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι... δεν μπήκανε με το ΑΣΕΠ Γιάννη εκεί. Εκεί τους όρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό το... υπάρχουν πάρα πολλά τα στραβά, είναι πάρα πολλά. Και βλέπουμε πραγματικά πολλές αγοραπολισίες.
0: Το κακό είναι ότι δεν διορθώνται.
22: Βλέπουμε πάρα πολλές αγοραπολισίες στη Θράκη. Και τώρα τελευταία έχουν ενταθεί περισσότερο. Βλέπουμε να περνάνε τα υγεία ελληνική να περνάει σε χέρια τουρκικά. Χωρίς πόλεμο. Θυμάσαι κάποτε που λέγανε παλιά οι παλιοί ότι χωρίς πόλεμο θα μας πάρουν τη γη. Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, την αγοράζουνε Γιάννη.
0: Και τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
22: Και τώρα η γη δεν καλλιεργείται όπως παλαιότερα. Σήμερα δεν υπάρχουν εργοστάσια που να απορροφήσουν την καλλιέργεια την οποία θα κάνουν οι αγρότες. Γι' αυτό... όλα τα χτήματα, όλα τα χωράφια είναι σε αγρανάπαυση. Δηλαδή τους δίνουν 15, 20, 150 ευρώ για το στρέμμα και του λέει μην το βάζεις τίποτα, ας το έτσι. Το κράτος τον επιδοτεί τον αγρότη να μην το χρησιμοποιήσει, να μην το καλλιεργήσει και τον δίνει 100 ευρώ το στρέμμα. 80 ξέρω εγώ πώς το δίνει. Οπότε τι γίνεται. Εκεί δεν το καλλιεργεί, δεν υπάρχουν και τα εργοστάσια σε βάθ, ζάχαρης. Όλα αυτά να πούμε και έχουν κλείσει και καταλαβαίνεις εφόσον έχουν κλείσει τα εργοστάσια εδώ και πολλά χρόνια έτσι πάνω από 30 χρόνια έχουν κλείσει η αγροτιά έχει μηδενιστεί, έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, όλοι είναι συνταξιούχοι, τα χωράφια τους τα πουλάνε τι θα τα κάνουνε, τα παιδιά τους δεν πάνε να γίνουν αγρότες, το βλέπουμε εμείς και εδώ, οπότε Γιάννη πουλούνται πιο εύκολα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο. Σχέδιο αυτών των οι οποίοι σκέφτονται μελλοντικά και βλέπουν 20-30 χρόνια μπροστά. Έτσι ακριβώς το μελετήσανε, έτσι ακριβώς το φτιάξανε. Δεν λειτουργεί τίποτα κάτω από το... Δηλαδή να θέλει κάποιος να σπείρει σήμερα 20 στρέμματα ντομάτα. Τι θα την κάνει, πού θα την παραδώσει, αφού τα εργοστάσια έχουν κλείσει. Ή να σπείρει 100 στρέμματα ζαχαρότεφλα. Τι να τα κάνει. Δεν μπορεί να βγάλει μόνο του τη ζάχαρη. Τα εργοστάσια έχουν κλείσει. Όλα αυτά είναι εις βάρος της Ελλάδος. Είναι εις βάρος του Έλληνα, του αγρότη. Είναι εις βάρος όλων μας. Και έτσι ακριβώς το λόγο ευτελίζουμε την περιοχή και έρχεται ο άλλος και την αγοράζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο ή αν θες να προσθέσεις.
22: Εντάξει Γιάννη, το πολιτικό σκηνικό τώρα είναι πολύ θερμό και στη Σάμο, άρχισε σιγά σιγά να ζεσταίνεται. Βλέπουμε πάρα πολλούς οι οποίοι θέλουν να κατέβουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
22: Από διάφορους κομματικούς μηχανισμούς.
0: Α.
22: Εντάξει, βλέπουμε και στο ΠΑΣΟΚ μια κινητικότητα, αλλά υπάρχει και αυτό το... Ξέρεις κάτι, ναι, να έχουμε κινητικότητα, να θέλουν πολλοί να μπουν να είναι υποψήφοι, αλλά εμείς πρέπει να βάλουμε αυτούς που θέλουμε εμείς. δεν τους αρέσει, ξέρω εγώ, όταν κάποιος για πρώτη φορά δηλώνει ότι είμαι παρόν και θέλω να είμαι υποψήφιος. Τώρα από εκεί και μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούγεται, έχει πάει πάρα
0: τώρα
22: πολύ
0: τώρα περνάνε
22: πίσω.
0: Φουρτούνες αυτοί.
22: Ορίστε.
0: Φουρτούνες λέω, πολλές.
22: Πολλές φουρτούνες, η Νέα Αριστερά το ίδιο. Έρχονται τώρα κάποιοι, ενθαρρύνονται λίγο με τον Τσίπρα, αλλά και αυτός θα ξεφουσκώσει σε λίγο. Η Καριστιανού είναι, τη βλέπω εγώ σαν πρόεδρος
0: συλλόγου. Πάντως η Καριστιανού στη Σάμο κάνει καλή επιλογή από ό,τι φαίνεται.
22: Κάνει, αλλά θέλω πιο πολύ πολιτικό να έχει μέσα, ξέρεις.
0: Πολιτικός είναι.
22: Το αίσθημα πρέπει να πάει στην άκρη και να μπει μπροστά η πολιτική, γιατί ο κόσμος θα ζητάει ρουσφέτια αύριο μεθαύριο. Θα μπορείς να τα κάνεις τα ρουσφέτια.
0: Δηλαδή γι' αυτό εκλέγονται και τα ρουσφέτια.
22: Γιάννη, και βέβαια και τα ρουσφέτια είναι στον κόλπο. Ο άλλος λέει εγώ έχω τόσους, έχω διορίσει τόσους, έχω κάνει τόσους.
0: Γι' αυτό έχει πάει στον πάτο η Ελλάδα.
22: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ δύσκολα και θέλω να πω Γιάννη ότι πραγματικά ας κοιτάξουν να βάλουν... έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα όμως στη Νέα Δημοκρατία εδώ τοπικά. Δεν μπορούμε να βρούμε μία... Δεν μπορούνε, όχι που να βάζουν...
0: θα βρεθεί.
22: Δεν μπορούν να βρούνε γυναίκα.
0: Θα βρεθεί. Υποψήφια.
22: Αλλά...
0: είναι η κυρία Άνη, είναι η κυρία Δήμου, είναι... υπάρχουν
22: πρόσωπα. Ακούστε, Γιάννη, άκουσε. Θέλουν να βάλουν κάποιοι γνήσια νεοδημοκράτησα. Και αυτό είναι και το σωστό. Δεν μπορούν να πάρουν τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα άτομο το οποίο άνοικε στο ΠΑΣΟΚ ή ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν στο ΚΚΕ.
0: Γιατί ενώ η Νέα Δημοκρατία πήρε μεταγραφή πρόσωπο που ήταν γραμμένο στο ΠΑΣΟΚ. Τα ξέχασες?
22: Ναι, δεν το συζητάμε. Και στο ΚΚΕ.
0: Όχι, όχι, όχι, για το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, για τον Νίκο του Κετρακάζου λέω, δεν ήταν γραμμένο στο ΠΑΣΟΚ.
22: Βέβαια, ήταν.
0: Δεν βρέθηκε υποψήφιο μετά πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία.
22: Βέβαια, κατέβηκε εκεί. Ναι, πολλά. Και όχι μόνο ότι βλέπουμε να παίρνουν άτομα, γιατί δεν δήλωσε η προηγούμενη υποψήφια ότι μέσα στη συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας ότι κοιτάξτε να δείτε εγώ είμαι βουλεύτρια υποψήφια η κυρία Βάσο η γιατρός.
0: Α, την στήφτηκε η Λιμονόκοπα και την πετάξαμε στην άκρη.
22: Έτσι, η οποία έκανε πάρα πολύ, μάζεψε πολλούς ψήφους για την
0: βέβαια, δεύτερη.
22: Ναι, και ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Είδαμε όμως, είχε πει όμως σε συγκέντρωση ότι εγώ είμαι στο ΠΑΣΟΚ, ανήκω στο ΠΑΣΟΚ. Και ήρθα εγώ, είμαι τώρα υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Το είπε μπροστά σε όλους. Ναι. Γιάννη, αυτά τα πράγματα τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας ή δεν πρέπει. Γιατί βλέπουμε
0: στην κουβέντα, μόνο στην κουβέντα.
22: Είναι να κάνουμε κουβέντα. Είναι πολλές
0: οι μεταγγελίες. Αυτός που αποφασίζει είναι ο κόσμος.
22: Ναι. Αυτός που αποφασίζει είναι ο κόσμος. Αλλά το σωστό είναι όταν είσαι Νέα Δημοκρατία και είσαι κυβέρνηση και θες να είσαι πάλι το 41% που λένε.
0: Ποιο?
22: Ναι.
0: Ποιο?
22: Εντάξει. Δεν θέλω να πω 19. Λοιπόν, να πω ότι πρέπει να έχεις και δικούς σου ανθρώπους.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την κυκλική δημοκρατία τώρα, γιατί άμα δεν ευλογήσεις το σπίτι σου θα πες να σε πλακώσει.
22: Η κυκλική δημοκρατία, Γιάννη, ανεβαίνει σταθερά, έχει σταθερές αξίες, είναι δίπλα στον κόσμο, ο πρόεδρός μας συνέχεια έχει επαφές, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του κόσμου, είτε είναι αγροτών, είτε ψαράδων, είτε επαγγελματιών κτλ. Περιμένουμε και εμείς με ανυπομονησία πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν και εγώ έχω πει ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου, δεν θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Πέταξε μια πεπονόφλουδα ο Μητσοτάκης και αμέσως όλοι έτρεξαν να την αρπάξουν και να γλιστρήσουν και γλιστράνε και πάνε με φόρα, με πολύ φόρα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουν κάποια, να ασχοληθούν λίγο και με τον κόσμο όλα τα κόμματα αυτά, τα οποία είναι στη Βουλή. Βλέπουμε και τώρα τα καινούρια που ήρθανε και σηκώνουν...
0: Τώρα είναι αργά όμως. Μετά είναι από, αργά, από τόσο είναι αργά. Καιρό να ασχοληθούν με τον κόσμο είναι αργά. Έτσι.
22: Και οι σκόνοι που σηκώνουν είναι, σκονίζονται, δεν κάνουν τίποτε άλλο. Λοιπόν, σκονίζονται αυτοί. Ας δούμε όμως, γιατί εγώ περιμένω και το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά. και είμαι σίγουρος ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάτι μου λέει ότι θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Δεν είναι ο άνθρωπος που τα παρατάει. Εδώ μιλάμε τότε νέος και είδατε πώς, πώς έφερε την αντίσταση απέναντι στον Κώστα το Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Και δεν ξέρουμε ακόμα πόσα ακόμα.
0: Πάντως υπάρχουν διεργασίες για τα ψηφοδέλτια στο κόμμα του Σαμαρά. Θα αλλάξει πλήρως ο πολιτικός χάρτης και ο πρώην πρωθυπουργός κινείται σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχει φτιάξει σημαντικό οργανωτικό δίκτυο, ειδικά στην περιφέρεια. Υπάρχουν και πολλές δημόσιες μεγαλάζια στελέχη που θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεταλλάξει το DNA της παράταξης και αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον η παρέμβαση του Μεσσίνιου πολιτικού στο Ηράκλειο της Κρήτης Γιώργο, όπου εγκαινιάζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο πρώτος κύκλος συζητήσεων στο Ηράκλειο.
22: Πρέπει να γίνει, Γιάννη, επιβάλλεται να γίνει, γιατί μόνο
0: αναμένεται να δείξει εκεί
22: τις
0: διαθέσεις του, έτσι.
22: Έτσι, μόνο ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη και τα ΜΜΕ του Μητσοτάκη, γιατί κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης αν δεν ήταν τα ΜΜΕ από τον πρώτο χρόνο θα
0: είχε η παρουσία,
22: καταρρέψει.
0: Γιώργο, του Αντώνη του Σαμαρά έχει να κάνει με το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, έτσι.
22: Σωστά. Ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε όμως ότι και το σχήμα Καραμαλή είναι δίπλα και βαδίζουν περίπου, λένε τα ίδια, ότι ο Μητσοτάκης...
0: Που σημαίνει ότι θα βοηθήσει και ο Καραμαλής.
22: Ναι, ότι και οι δύο λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει ξεχάσει τον κόσμο, έχει ξεχάσει τον Έλληνα, έχει ξεχάσει τα πάντα. Είναι κάπου αλλού, βρίσκεται κάπου αλλού. Και γι' αυτό λένε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα το βράδυ. Το απάντησε ο Σαμαράς όμως. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς το λόγο θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
22: Από εκεί και μετά και εδώ όμως βλέπω στη Σάμο ότι στις βουλευτικές εκλογές θα παίξουν μόνο δύο κόμματα. Το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι όλοι θα είναι κομπάρση. Δεν θα είναι τίποτα, γι' αυτό εγώ λέω εκεί που είναι να ψηφίσουν να ξέρουν τι θα ψηφίσουν.
0: Μάλιστα.
22: Και που θα
0: λοιπόν,
22: πάνε.
0: Λοιπόν, κράτα μικροκαλάθι.
22: Κρατάω μικροκαλάθι,
0: Γιώργη,
22: δεν έχουμε καμία μεγάλη έκπληξη από κανένα μικρό άλλο κόμμα.
0: Λοιπόν, έλα, ανακοίνωσε ότι φτιάχνουμε το κόμμα του Διαβόλου και θα κατεβούμε οι δυο μας. Θα πάρουμε
22: Γιάννη, αυτό το
0: συζητάμε
22: πριν από μια τετραετία, λοιπόν, αλλά δεν μας ακολουθεί κανείς.
0: Λοιπόν, Γιώργη, ένα καλό μεσημέρι.
22: Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι. Γιώργος Αβραμίδης, περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ανακαινίζεις.
5: Χτίζεις.
3: Βάφεις.
5: Ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές.
5: Ανακατασκευές.
3: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
5: Σοβάδες.
3: Βαψίματα.
5: Σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις.
5: Χτίζεις.
3: Βάφεις.
5: Ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
23: Υπέροχος προορισμός, Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
24: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273 033 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
20: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σχετικά με την κατάθεση στη Βουλή του νέου κώδικα χωροταξίας και υπολοδομίας, που ανοίγει μία συζήτηση, αφορά όλη την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τους δύο δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, που φαίνεται ότι πίσω από τις τεχνικές διατάξεις και τη νομική ορολογία υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, και αυτό είναι ποιος αποφασίζει τελικά για το μέλλον του τόπου. Σειρά ερωτημάτων εγείρονται που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα καθοριστούν η χρήση γης, η ανάπτυξη του τουρισμού, η προστασία του περιβάλλοντος, η χωροθέτηση μεγάλων έργων, οι επενδύσεις, ακόμα και η φυσιογνωμία των οικισμών για τα επόμενα χρόνια. Ο νέος κώδικας συγκεντρώνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό πολεοδομικό σχεδιασμό, διατηρώντας όμως ένα μοντέλο στο οποίο ο βασικός σχεδιασμός παραμένει στα χέρια της κεντρικής διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως από τα αρμόδια υπουργεία και τα κεντρικά όργανα του κράτους, ενώ οι Δήμοι καλούνται σε μεγάλο βαθμό να προσαρμοστούν στις επιλογές που έχουν ήδη καθοριστεί. Και εδώ υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα. Έχουμε παρακαλέσει τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Στάτζο, αφού φαντάζομαι θα άκουσε την εισήγηση με τον όσο γίνονται, και να συζητήσουμε την μόνη σοβαρή πρόταση που έχει βάλει η ανάσα για το μέλλον του τόπου. Κατέθεσε μία πρόταση που ξεχωρίζει για ένα απλό λόγο. Είναι η μόνη ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και ρεαλιστική αναπτυξιακή πρόταση που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα για τη Σάμο. Η ανάσα λέει ξεκάθαρα ότι η Σάμος δεν πρέπει να μετατραπεί ούτε σε ένα απέραντο εργοτάξιο αναρχισδόμησης, ούτε σε ένα νησί όπου η ανάπτυξη θα παγώσει στο όνομα μιας στήρας αντιπολίτευσης, και επιλέγει ένα δύσκολο αλλά υπεύθυνο δρόμο. Ανάπτυξη με κανόνα, επενδύσεις με υποδομές, αξιοποίηση της περιουσίας με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό δε που κάνει την πρόταση ιδιαίτερα σημαντική είναι ότι βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Αντιλαμβάνεται ότι το πραγματικό πρόβλημα της Σάμο δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό, είναι δημογραφικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό. Κύριε Στάτζο, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νέγρη.
0: Λοιπόν, πολύ φοβάμαι αυτή την είδηση που μας έρχεται από το Βόρειο Αιγαίο, όπου φαίνεται ότι τους δήμους τους αφήνουν έξω από το χώρο ταξικό σχεδιασμό.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Χωρίς καμία διάθεση, και νομίζω φαίνεται και από την τοποθέτησή μας, να συμπέσουμε με όσους λένε πολύ εύκολα όχι σε όλα. Τα χωροταξικά γενικότερα, που είναι σχεδιασμός αναπτυξιακός και είναι εργαλείο χρήσιμο, σίγουρα είναι ευθύνη της κεντρικής πολιτείας, γιατί σχεδιάζει σε επίπεδο γεωγραφικό όλης της χώρας. Υπάρχει όμως ένα σοβαρό θέμα που αφορά τα νησιά της Παραμεθωρίου, την αυτοδιοίκηση και τους επαγγελματικούς φορείς της Παραμεθωρίου, αλλά στην ουσία τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι λιγοστεύουν σε κάθε απογραφή, το βλέπουμε όλοι γύρω μας, αδειάζουν τα νησιά μας. Δεν είναι σύνθημα ότι οι άνθρωποι είναι ουσιαστικοί άνθρωποι.
0: Κύριε Δήμαρχε, τι αξία μπορεί να έχει ένα αυστηρό χωροταξικό σχέδιο όταν, όπως λέτε και έτσι είναι, οι νέοι συνεχίζουν να φεύγουν?
7: Ακριβώς.
0: Τι νόημα έχει η προστασία του χώρου αν τα χωριά αδειάζουν?
7: Ακριβώς.
0: Και τι μέλλον μπορεί να έχει ένα κριτικό νησί αν δεν δημιουργεί δουλειές, εισόδημα και προοπτική? Δεν βλέπετε τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε?
7: Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Δεν έχει κανένα νόημα. Θα μπορούσαμε να βιάσουμε θεωρητικά αρκετά νησιά και να παραδοθούν στη φύση πλήρως, και σε όσους θέλουν κοπηλατώντας να φτάνουν σε αυτά, προκειμένου να θαυμάζουν τις φυσικές ομορφιές. Σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον, σεβόμαστε το ιδιοκτησιακό, αυτό είναι αναντήρητο, αλλά υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Συν την παράμετρο ότι η Σάμος έχει υποστεί τον μεγαλύτερο και καταστροφικότερο σεισμό των τελευταίων 50 ετών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτά όλα είναι σοβαροί παράμετρους που κρύβουν ουσιαστικά την ιδιαιτερότητά μας, όπως και την ιδιαιτερότητα των υπόλοιπων νησιών του Βορείου Αιγαίου. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να γίνονται επενδύσεις, αλλά για να γίνονται επενδύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον και μεγάλης κλίμακας, πρέπει να υπάρχει και αναπτυξιακό πλαίσιο, αλλά και χωροταξικό πλαίσιο που να τις επιτρέπουν. Το δεύτερο, να μην απαξιώνεται η μικρή περιουσία. Η μικρή περιουσία, όλοι που θέλουν να παραδώσουν στα παιδιά τους, πρέπει να έχει ίδια αξία με αυτή που παρέλαβαν από τους γονείς τους. Δεν μπορεί να απαξιώνεται λοιπόν με τεχνητούς τρόπους, να απαγορεύεται η δόμηση, να απαγορεύεται ουσιαστικά η συνένωση. Γι' αυτό και ένα κεντρικό μας σύνθημα, κύριε Νέγρη, είναι να υπάρχουν κίνητρα ουσιαστικά οικονομικά, προκειμένου να υπάρχουν συνενώσεις περιουσιών, όχι από έναν άνθρωπο, όπως είναι οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να γίνει μια τουριστική επένδυση. Αυτό σε βάθος χρόνου αξιοποιεί και την περιουσία και διασφαλίζει πολλά πολλά πράγματα. Για να γυρίσουν τα παιδιά και να μην φύγουν κι άλλα, γιατί φεύγουν αβέρτα. Αβέρτα φεύγουν. Το αν έρχονται εργαζόμενοι από οπουδήποτε γης για να δουλέψουν εδώ σε ξενοδοχειακές μονάδες, είναι αναγκαίο κακό σε εισαγωγικά, αλλά καλύτερα θα ήταν να δούλευαν τα δικά μας παιδιά, όχι μόνο και ως υπάλληλοι, και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όσο το ασχολούμενοι. Αυτό είναι το κρίσιμο. Λοιπόν,
0: κύριε Δήμαρχε, διαβάζοντας προσεκτικά την πολυσέλιδη πρότασή σας, νομίζω 15-16 σελίδες, αναγνωρίζεται ότι η εκτός σχεδίου γη αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για χιλιάδες οικογένειες στη Σάμο και αρνείστε να δεχτείτε λογικές απαξίωσης της ιδιωτικής περιουσίας, έτσι.
7: Σαφέστατα, σαφέστατα. Είναι ο μικρός κλήρος των νησιών, ιδιαίτερα του νησιού μας. Το ξέρουμε όλοι, αυτή είναι μια ιδιοκτησιακή ιδιαιτερότητα. Δεν είμαστε ο Κάμπος, ο Θεσσαλικός, π.χ. με τις μεγάλες ιδιοκτησίες, όχι πλούσιων γεωκτημόνων, ανθρώπων που κληρονόμησαν από τους γονείς τους 40, 60, 70, 100 στρέμματα. Εδώ ο κλήρος είναι μικρός. Δεν πρέπει λοιπόν αυτός να μηδενιστεί σε αυτό το κλήρο η αξία του. Θα ήταν τραγικό, αντί να είναι κίνητρο να γυρίσουν πίσω τα παιδιά, να ζήσουμε όσα χρόνια μας απομένουν με αξιοπρέπεια και βέβαια να δημιουργήσουν οι δικοί μας άνθρωποι, οι απόγονοι, οι λεγόμενοι, θα πρέπει να υπάρχει τέτοιο πλαίσιο. Δεν είναι όλα αρνητικά στο σχέδιο του χωροταξικού τουρισμού.
0: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, και μεταξύ των ενώσεων, αναφέρομαι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, στους ξενοδόχους των ενώσεων ΣΥΣΕΤΕ, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις επί του χωροταξικού, έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν οι διαφορετικές, γιατί υπάρχουν και διαφορετικά συμφέροντα. Τα συμφέροντα πάντα δεν είναι κακά, είναι και καλά. Δηλαδή δεν μπορεί να συγχαίεται πραγματικά σε επίπεδο αγοράς και οικονομίας το υπεραναπτυγμένο νησί της Κέρκυρας με το μέτρια αναπτυγμένο, να μην πω υποαναπτυγμένο, τουριστικά νησί της Σάμου.
0: Ναι, αλλά
7: της Ικαρίας. Αυτό γίνεται αυτή.
0: Κύριε Δήμαρχε, επειδή σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις που ανακυκλώνουν γενικές διαπιστώσεις, η ΑΝΑΣΑ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, υποχρεωτικές υποδομές, ενεργειακή αυτονομία, διαχείριση ακριβώς νερού και αποβλήτων, κίνητρα συνεργασίες ιδιοκτητών, ενίσχυση αγροτουρισμού, υνοτουρισμού, περιπατωτικού τουρισμού και σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή. Παράλληλα όμως χθες ανακοινώθηκε ότι η Σάμος συμπεριλαμβάνεται στα νησιά εκείνα όπου θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Στην δική μας την περίπτωση είχατε βάλει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πού βρίσκεται το θέμα αυτό?
7: Πολύ φοβάμαι ότι τρέχουν εξελίξεις καθοριστικές για τις επόμενες δεκαετίες και εμείς είμαστε κάπου αλλού αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
7: Και με ευθύνη και όλων, αλλά και με ευθύνη γιατί μιλάτε με ένα Δημοτικό Σύμβουλο Αυτοδιοίκησης δικιά μας, των Δήμων, του Δήμου και της Περιφέρειας. Τρέχουν εξελίξεις καθοριστικές. Εμείς ως Δήμος, μιλάω για το δικό μας Δήμο, όχι καθυστερήσαμε. Το τρένο είχε περάσει και μετά το αντιληφθήκαμε, επειδή θέσαμε το θέμα ότι η προθεσμία κλείνει και πρέπει και εμείς να τοποθετηθούμε. Και αφού τοποθετηθούμε και ενημερωτικά αύριο τελικά προγραμματίστηκε η σύσκεψη με τις δημοτικές παρατάξεις και τους επαγγελματικούς φορείς 12.30 ώρα. Mm-hmm. Το μεσημέρι έτσι και σαν είδηση, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, προλίγου ειδοποιήθηκα εγώ από τον κύριο Δήμαρχο. Αύριο λοιπόν είναι καθοριστικό σημείο από εκεί και μετά, που εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να ομονοήσουμε. Η πρότασή μας έχει δουλευτεί και από επιτελείο, όχι μόνο πολιτικό, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι της αγοράς, όπως και μηχανικοί. Έχει δουλευτεί, θα το συζητήσουμε μαζί με τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής, της Ένωσης Ξενοδόχων, του Επιμελητηρίου ελπίζω, των συλλόγων μας. Και πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο κείμενο και αν δεν είναι ενιαίο πλήρως, τουλάχιστον να αποσταλούν όλες οι απόψεις. Και από εκεί και μετά, συγχωρέστε με λίγο, αναλαμβάνει ο Δήμαρχος με την ισχυρή απόφαση που του δίνουμε, πιστεύω θα του δώσουμε όλοι, να τη διεκπαιρεώσει και να επιτύχει.
0: Άρα μετά από αυτήν την αυριανή σύσκεψη θα έχουμε δια της περιφοράς μία απόφαση.
7: Έτσι αποφάσισε η δημοτική πλειοψηφία. Εμείς είχαμε προτείνει να γίνει διαζώσεις Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι ζωντανό, να μπορεί να θέλει να έρθει όποιος θέλει.
0: Ή να παρακολουθήσει όποιος θέλει.
7: Και να παρακολουθήσει και να παρέμβει βέβαια.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η παράταξη ΑΝΑΣΑ δεν αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον ως εμπόδιο, αντίθετα, το αναγνωρίζει ως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό κεφάλαιο της Σάμο και λέτε ότι ο αμπελώνας, οι αναβαθμίδες, τα δάση, οι παραλίες, οι ορεινοί όγκοι, οι παραδοσιακοί οικισμοί και η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι απλώς στοιχεία που πρέπει να προστατευτούν. Είναι η ίδια βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί ένα ποιοτικό, ανταγωνιστικό και ανθεκτικό τουριστικό μοντέλο.
7: Και να κάνουμε και τη διαφορά σε επίπεδο ελλαδικού νησιωτικού χώρου, όπου σεβόμαστε το περιβάλλον, χτίζουμε την ανάπτυξή μας με σεβασμό. Όπου σεβόμαστε το περιβάλλον, χτίζουμε την ανάπτυξή μας

0: ισχυρά οικονομικά να συνενωθούν περιουσίες μικροϊδιοκτητών, μικροϊδιοκτητών, προκειμένου να γίνει μια τουριστική επένδυση μικρής, μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας.
1: Λέτε επίσης ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά της εισήγησης είναι η πολιτική. Και για πρώτη φορά, κύριε Δήμαρχε, διατυπώνεται με τόση σαφήνεια ότι η Σάμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά που ισχύουν για περιοχές που ήδη υποφέρουν από υπορτορισμό και χωρικό χωρισμό.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ και μας βάζουν ίσα και όμοια με την Κέρκυρα, όλες, με τη Ρόδο όλες, και με άλλα νησιά.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Χώρια που δεν υπηρετούνται το συντασματικό θέμα.
1: Ποιος
0: της,
1: λαμβάνει υπόψη, λαμβάνετε υπόψη πουθενά η συνταγματικότητα, έχετε δει πουθενά εσείς καμιά νομοθετική ρύθμιση που να λαμβάνετε υπόψη? Εδώ για τους σεισμούς άλλα εφαρμόζονται στην Κρήτη, άλλα εφαρμόζονται στην, στη Σάμο.
0: Στον Τύρναβο και άλλα στη Σάμο.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει θέμα, εγώ πιστεύω ότι θα καταφέρουμε, δεν υπάρχει λόγος και δεν υπάρχει σκοπιμότητα, όλοι αγωνιζόμαστε, θεωρώ, έτσι, για το καλό του νησιού, για το καλό των οικογενειών, για το καλό του μέλλοντος. Ο Δήμαρχος θα πάρει ισχυρή εντολή. Δεν θα είναι, εύχομαι, όμοιο το αποτέλεσμα με το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προαναφέρατε, γιατί και εκεί οι εξελίξεις δεν είναι καλές. Δεν μπορεί ταυτόχρονα το νησί να επιζητά.
1: Μα δεν είχε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε εξεσυνδιωτήσει το Δήμαρχο να πάει στην Αθήνα κτλ.
0: Πήγε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Υπάρχει θέμα σοβαρό.
1: Αν δεν ξέρει
0: σοβαρό,
1: η Δημοτική Σύμβουλη, ποιος μπορεί να ξέρει?
0: Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε ενημέρωση τέτοιου επίπεδου, ούτε αν έγινε συνάντηση ή συναντήση και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα συνολικότερο. Χώρια που τα Δημοτικά Συμβούλια έχουν αδυνατήσει σε σχέση με το πολιτικό.
1: Με τον νόμο Θεοδωρικάκο, έτσι.
0: Έτσι,
1: όπου μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες στις Δημοτικές Επιτροπές.
0: Αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό. Έχει τη δυνατότητα η Δημοτική Πλειοψηφία να μεταφέρει.
1: Η οποία όμως η πλειοψηφία δεν κάνει δεκτό μέχρι στιγμής το αίτημά σας.
0: Ναι, και καταλήγουμε να κάνουμε τελικά Δημοτικά Συμβούλια με μια ημερήσια διάταξη, η οποία, τι να πω, δεν έχω δει ομοιές της τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα, ότι από τον Νοέμβριο έχει αποφασιστεί επιτροπή με την προεδρία του κυρίου Χατζικωνσταντίου ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι έγινε μετά από πρόταση δική μας. Εμείς καταθέσαμε πρόταση αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας, προκειμένου να υπάρχει ώρα των ερωτήσεων, των τοποθετήσεων, με μεγαλύτερη ελευθερία και δύναμη στη δημοκρατία του σώματος. Έχουμε Ιούνιο, δεν συνεδρίασε ποτέ η Επιτροπή για να συζητήσει επί της προτάσεώς μας, προκειμένου να γίνει.
1: Κύριε
0: Στάτζου,
1: με τι ασχολείται τελικά?
0: Δεν γνωρίζω.
1: Πραγματικά έτσι, με τι? Το ένα δεν γίνεται, το άλλο δεν γίνεται. Το άλλο δεν συνεδριάζει, το άλλο δεν φέρνει αποτέλεσμα δηλαδή.
0: Και φοβάμαι ότι παίρνουμε αποφάσεις τις όποιες. Είμαι ενισχυμένη πλειοψηφία, αρκετές είναι ομόφωνες, τις έχουμε ψηφίσει κι εμείς, οι οποίες δυστυχώς πολλές δεν εκτελούνται. Να σας φέρω άλλο ένα παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε κλείσει 3 μήνες, υποβάλαμε τέλος Φεβρουαρίου, έτοιμα ως 6 Δημοτικοί Σύμβουλοι για τα σεισμόπληκτα. Ποιο είναι το έργο της Επιτροπής, τα πρακτικά, η οποία συναισθήθηκε από τον Υπουργό το καλοκαίρι του 2024. Έχουμε ζητήσει λοιπόν τα έγγραφα της αλληλογραφίας του Δήμου με τις κοινότητες, με τη ΔΑΕΦ, του Υπουργείου, τα πρακτικά της Επιτροπής. Έχουν περάσει 3 μήνες, κύριε Νέγρη, και δεν έχει απαντήσει κανένας στην αντιπολίτευση. Κανένας.
1: Γραπτό αίτημα. Φαντάζομαι γραπτό αίτημα.
0: Γραπτότατο αίτημα, το οποίο θα πάρει όμως και την τροπή του σε λίγο, την πορεία του τη διαφορετική. Διότι δεν έχει κανένας δικαίωμα να στερεί από τους δημοτικούς σύμβουλους δημόσια έγγραφα ενημέρωση, ιδιαίτερα για τα ζητήματα ασφάλειας των πολιτών. Έτσι. Έγινε.
1: Πάντως ούτε έχετε ενημερωθεί από το έγγραφο εκείνο της εισαγγελίας σχετικά με τις οδηγίες που δίνει στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, έτσι?
0: Όχι, δεν το γνωρίζουμε, και αν δεν ήθελαν να μας το αποστείλουν, τουλάχιστον ας υπήρχε μία ανάγνωση.
1: Να σας πω, γιατί δεν κάνετε χρήση της ανάγνωσης εγγράφου παρουσία σας, δηλαδή να διαβαστεί αυτό?
0: Κύριε Νέγρη, έχετε δίκιο. Θα το κάνουμε.

0: Αυτό είναι η αλλαγή του κανονισμού που σας έλεγα.
1: Ναι.
0: Τη δυνατότητα της αντιβολίτευσης να ασκεί.
1: Μα την έχει, τη δίνει ο νόμος. Όταν δεν μπορείς να δώσεις αντίγραφα και είναι μόνο για τα εθνικά θέματα συμβαίνει αυτό που λέω, έτσι.
0: Για γνωρίζω, να ξέρουμε και.
1: Ή για θέματα υγείας. Ή για θέματα υγείας ή για εθνικά θέματα. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά για θέματα τέρα τέτοια τοπικής αυτοδιοίκησης να ζητάτε ενημέρωση για να μην σας ενημερώνουν, δεν το καταλαβαίνω.
0: Είναι κατανοητό το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Άρα, να γυρίσουμε λοιπόν σελίδα, έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με την αντιπολίτευση που ασκείται η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος να κάνει το ποιοτικό βήμα μπροστά του σε σχέση με τα χωροταξικά και για τις ΑΠΕ αλλά και για τον τουρισμό.
1: Τώρα κύριε Δήμαρχε, ανοιχθεί, θα το δούμε αυτό στην πορεία.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Θα ήθελα να μου σχολιάσετε το νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση όπου ζητά από την αυτοδιοίκηση να αναβάλει, να αναλάβει το ρόλο του Υπουργού Οικονομικών και να επιβάλλει νέο ένθεα έως 40 ευρώ σε κάθε ιδιοκτήτη κατοικίας.
0: Λέτε την αλλαγή της φορολόγησης της κατοικίας μέσω του ΤΑΠ και τα λοιπά.
1: Βεβαίως.
0: Κοιτάξτε, είναι αυτό το νομοθέτημα που αφορά την κωδικοποίηση της αυτοδιοίκησης έχει αρκετά θετικά χαρακτηριστικά με την έννοια ότι μαζεύει την πολυνομία σε ένα νομοθέτημα προκειμένου να μπορεί να γίνεται ορθότερα η λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν όμως και θέματα όπως αυτό της φορολόγησης. Υπάρχει σοβαρό θέμα σε σχέση με τις αλλαγές αρμοδιοτήτων των Δήμων και εδώ, με τα λύπης μου θα το πω, έχουμε δικό μας άνθρωπο, τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελόπουλο, στην Επιτροπή, η οποία επεξεργάστηκε το νομοθέτημα, στην Επιτροπή της ΚΕΔΕ. Έχουμε ζητήσει λοιπόν να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο με τον πρώην Δήμαρχο, τι καλύτερο που είναι Σαμιώτης, υπηρέτησε τον τόπο του μια τετραετία
1: ως δήμαρχος. Δήμαρχε.
0: Και ούτε σε αυτό υπάρχει ανταπόκριση.
1: Κύριε Δήμαρχε.
0: Όλοι οι Δήμοι σχεδόν, συγχωρέστε με, έχουν στείλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδότησης για τα οικονομικά των Δήμων, για το νομοθέτημα, εκτός από το δικό μας. Ανύπαρκτη και εκεί. Αλλά αύριο ξέρετε τι θα λέμε. Ότι δεν μας αφήνει το κεντρικό κράτος. Το κεντρικό κράτος όμως όταν σου ζητούσε άποψη, γιατί δεν την κατέθετες, γιατί υπάρχει άρνηση να γίνει
1: διαβούλευση. Πάντως κύριε Στάτζο, θα πρέπει εδώ να υποθεί αυτό ότι ο κύριος Αγγελόπουλος με την τεράστια εμπειρία που διαθέτει έγινε σύμβουλος επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Δυτικής Σάμου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν αναγνωρίσαμε ούτε την ικανότητά του, ούτε την προσφορά του, αλλά ούτε και την παρουσία του. Όταν λοιπόν δεν αναγνωρίζεις σε ένα πρώην δήμαρχο αυτές τις ικανότητες και τον αφήνεις και γίνεται σύμβουλος ενός άλλου δήμου, του Δήμου Δυτικής Σάμου, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κάτι, μια εσωτερική φαγούρα, να την πω έτσι για να καταλαβαίνουμε.
0: Εμένα η συνεργασία μου με τον πρώην δήμαρχο ήταν πολύ θετική, με βοήθησε και στο ξεκίνημα του διασφασμένου δήμου. Mm-hmm. Τηλεφωνιόμασταν πολλές φορές πέρα από τις διαζώσεις συναντήσεις. Εγώ μόνο θετικά λόγια έχω να πω, με σεβασμό και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και εδώ δεν μιλάμε για οποιασδήποτε κυβερνητικές ή κομματικές σκοπιμότητες. Εμείς ζητήσαμε να με τον κύριο Αγγελόπουλο καλεσμένο να γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου. Πήγαμε και στην Αθήνα, ήταν και ο Δήμαρχος, ήμουνα και εγώ, ήταν και ο κύριος Χατζηχριστοδούλου, ο κύριος Χατζηλαγός. Παρακολουθήσαμε το συνέδριο της ΚΕΔΑ, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Και ενώ το έχουμε ζητήσει να γίνει ειδική συνεδρίαση, σε εμάς δεν γίνεται. Το γιατί δεν γίνεται θα απαντήσουν αυτοί που δεν την κάνουν, κύριε Νέγρη.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά περνάνε πολλά θέματα με εντελώς λάθος τρόπο. Δεν πρέπει να είμαστε.
1: Θα τα βρούμε μπροστά μας, μη στεναχωριέστε.
0: Θα τα βρούμε και
1: θα τα βρούμε ως αποτέλεσμα
0: σύντομα.
1: Και το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, κύριε Στάτζο. Θα
0: και
1: περιμένετε
0: το
1: και θα δείτε.
0: Διότι ο Δήμος χάνει συμμαχίες, τις οποίες έχτισε διαχρονικά, ενώ και σε επίπεδο εμβέλειας και σε επίπεδο συμμαχιών και σε επίπεδο κυβερνητικό και διακομματικό. Διότι ο Δήμος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την οποιαδήποτε κομματική καθοδήγηση και ηγεσία.
1: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Στάτζο, να σας ευχαριστήσω θερμά για
0: εγώ
1: την
0: ευχαριστώ.
1: για την ενημέρωση. Θα περιμένουμε αύριο τις εξελίξεις, έτσι.
0: Τα νέα.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ τα σέβομαι.
1: Λοιπόν, υπάρχει πιο μεγάλος αχάριστος? Δεν υπάρχει. Από τον δήμαρχο. Όταν δήμαρχος του τόπου ήταν ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, είχε ορίσει ως αντιδήμαρχο τον Πάρη τον Παπαγεωργίου. Μέχρι εκεί είναι, φτάνει η αχαριστία του, παρά τον πόη που έχει. Όταν λοιπόν εξελέγει δήμαρχος, ο πρώην αντιδήμαρχος επί Αγγελόπουλου, τον έφτισε κανονικά τον Μιχάλη τον Αγγελόπουλο. Με αποτέλεσμα τις ικανότητές του να τις αξιοποιήσει ο δήμαρχος ο κύριος Παπαθεοφάνος. Τι περιμένετε λοιπόν από έναν άνθρωπο πολιτικά αχάριστο? Περιμένετε να πάει μπροστά αυτός ο τόπος? Εδώ σε αυτόν που τον είχε χρήσει και μάλιστα ήταν στην ουσία, ασκούσε αρμοδιότητες δημάρχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά μετά άστα να πάνε. Κύριε Παπαγεωργίου, δεν τα μαζεύετε σιγά σιγά, λέω εγώ? Αρκετά ο τόπος πάει πίσω. Εσείς ξεπεράσατε και τον Πόποτα με τον μπρος πίσω. Εσείς κάνετε βήματα μόνο πίσω. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δίνουμε τη σκητάλη στον Νίκο του Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
10: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
13: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
15: See you at Corner.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
16: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts

Τελικά τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Έχουμε καθημερινά δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων, αναλύσεις επί αναλύσεων, ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο κάποιοι τώρα από τα γενικά, από τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Ελλάς, Καριστιανού, κάποιοι βέβαια δεν ξέρω αν είναι γνώση των αρχηγών τους, να δημοσιεύουν και ψεύτικες δημοσκοπήσεις πέρα από τα τρόλ τα οποία έχουν κατακλείσει τα social media.

0: Και από ό,τι φαίνεται τα κόμματα σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι το ένα κόμμα στο άλλο, διεκδικούν εκλογικές θέσεις και τσακωμός βέβαια για τις δημοσκοπήσεις. Ποιες δημοσκοπήσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Εδώ μεταξύ, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, το παράδοξο είναι ότι κάθε δημοσκόπηση έχει διαφορετικά ποσοστά. Δηλαδή οι αποστάσεις μεταξύ των δημοσκοπήσεων είναι αρκετά μεγάλες. Παραδείγματος χάρη, προχθές interview έβγαζε τη Νέα Δημοκρατία με 30, και κάτι ψηλά 5% πόσο ήταν. Έχουμε τη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία βγάζει 25,5% τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, καλά πάμε. Δεν μπορώ να πιάσω αυτό το... Δηλαδή, μέρα με τη μέρα ο κόσμος έτσι μεταβάλλεται. Αλλά αν διαπιστώσουμε στο ίδιο μήκος κύματος, η κάθε δημοσκόπηση συγκρίνει με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας που έκανε παραδείγματος χάρη πριν ένα μήνα και λέει ανέβηκε, έπεσε, παρέμεινε σταθερή κτλ. Για το κάθε κόμμα, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Και έχουμε και ένα παράξενο φαινόμενο, έτσι. Λοιπόν, είδα χθες, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, την δημοσκόπηση που έδειχνε ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού, παραδείγματος χάρη, λέει αντλεί ψήφους 7,3% από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία, εν τω μεταξύ, στο ποσοστό της παραμένει στο 25,5%. Μα αν πάρεις το 7%, λογικό δεν είναι να δεις μια πτώση 2-3 μονάδων, 4 της Νέας Δημοκρατίας και να μην φαντάζεις το ίδιο σημείο που ήταν με τον προηγούμενο μήνα. Απλή ερώτηση είναι, δεν ξέρω, λογική. Τώρα, τι τα τσιμιτσικότσι, πώς τα μαγειρεύουν οι δημοσκόποι. Τώρα θα μου πείτε, τα μαγειρεύουν, δεν τα μαγειρεύουν, αυτό... Είναι στο σκεπτικό του καθενός από εμάς που τις βλέπουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις και αντιλαμβανόμαστε αν παίζει παιχνίδι ή αν αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι πραγματικές. Δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω, αλλά υπάρχουν πολλά έτσι ευτράπελα θα έλεγα αν κανείς πιάσει τις δημοσκοπήσεις, τις εξετάζει λίγο πιο βαθιά για το, αυτό το οποίο λένε, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να σου λέει, δηλαδή παραδείγματος χάρη ο Τσίπρας παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη καταποντίζεται. Το βλέπει η δημοσκόπηση. Εμφανεί τα νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αλόβητη. Γιατί? Γιατί τι γίνεται εδώ δηλαδή, γιατί το κόμμα της Καριστιανού δεν υπήρχε πριν να πει ότι υπάρχουν μετακινήσεις από το κόμμα της και πάνε κάπου αλλού ή κάποια από το κόμμα της πάνε στην Νέα Δημοκρατία για να συμπληρώσουν το ποσοστό το οποίο παρουσιάζει αυτή η δημοσκόπηση. Πάντως είναι πολλά, γιατί αυτά τα οποία φαίνονται, βέβαια εχθές στο Sky υπήρχε μια... τελευταία δημοσκόπηση, υπήρχε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%, το ΕΛΑΣ του Τσίπρα 13,5%, ΠΑΣΟΚ 10%, δηλαδή εδώ από ό,τι βλέπετε ο Τσίπρας επειδή παίρνει ένα κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πέφτει. Έχουμε λοιπόν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5 που παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει, ο Magic, αυτά είναι μαγικά κόλπα. Έχουμε επίσης το ΚΚΕ στο 6%, Ελληνική Λύση 5,5%. Εδώ πάλι φαίνεται, γιατί λένε ότι οι Καριστιανού στην ανάλυση που κάνουν εκεί οι δημοσκόποι, ότι παίρνει και από την Ελληνική Λύση ένα ποσοστό, και βλέπουμε την Ελληνική Λύση πράγματι να πέφτει. Πλέον στην Ελευθερία 4,5%, όπου και από εκεί αντιλαμβάνει, λέει η κυρία Μαρία Καριστιανού, πάλι ψήφους, πέφτει 4,5%. Φωνή Λογικής 3%. Εντάξει. Γελάω απλά με τη Φωνή Λογικής, έτσι. Τι έχει κάνει αυτή η Φωνή Λογικής για να έχει και ένα 3%. Γιατί εγώ, ξέρετε, στα ραδιόφωνα, τουλάχιστον σε εμάς εδώ, παίρνουμε emails από όλα τα κόμματα, από όλα. Το τι κάνουν, το τι γίνεται, δραστηριότητες και τα λοιπά, με σκοπό βέβαια εμείς να τα αναφέρουμε και να τα εντάξουμε στις εκπομπές. Η Φωνή Λογικής για μας εδώ είναι άφαντη, και γενικότερα στο σκηνικό το πολιτικό είναι άφαντη. Κάτι ψιλοεμφανίσεις σε που και που σε τηλεοπτικά κανάλια, αλλά σου λέει ένα 3%, τέλος πάντων. Λοιπόν, μέρα 25,5%, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία 2%, Δημοκράτες, Κασελάκης 1%, Νίκη 1%, άλλο 2,5% και Αποχή, Λευκό Άκυρο 1,5% και Αναποφάσιστη 12%. Βέβαια, αν οι δημοσκόποι που κάνουν αυτή την περιβόητη, αυτό που είδα στο Sky χτες, εντάξει, με εξέπληξε, διότι αντί να πιάσει την κανονική δημοσκόπηση, την οποία ανέφερε, για να είμαστε ειλικρινείς, με αναγωγή, και μάλιστα το έλεγε από κάτω, με αναγωγή πάει τη Νέα Δημοκρατία στο 29%. Και κάτι ψηλά τσιμπάνε τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, και αντί να έχει την πραγματική εικόνα στη συνέχεια της συζήτησης και της ανάλυσης επί των δημοσκοπήσεων, έβαζε την εικόνα της αναγωγής, που αυτή η εικόνα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου πραγματική. Είναι, και έλεγε από κάτω, έγραφε μάλιστα, σενάριο για το που πιστεύουν οι δημοσκόποι, οι μεγάλοι αυτοί επιστήμονες, που θα πάνε, λέει, οι αναποφάσιστοι. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η πραγματική εικόνα. Αυτό που ψηφίζει, γιατί και στις κανονικές εκλογές υπάρχουν και αυτοί που δεν πάνε καθόλου, υπάρχουν και αυτοί που ρίχνουν λευκά ή άκυρα και όλα αυτά. Δεν βγαίνει μετά κάποιος με στη Βουλή και να πει «Α, αυτοί που δεν ήρθαν να ψηφίσουν ή αυτοί που έριξαν τα λευκά και τα άκυρα, να τους εντάξουμε στα κόμματα για να ανέβουν τα ποσοστά τους». Δηλαδή, εντάξει, ζούμε μια κατάσταση εντελώς πλασματική. Δεν είναι αυτή η εικόνα η οποία παρουσιάζουν. Έχουμε βέβαια, και κάνει και βέβαια και την άλλη ανάλυση, από πού το κάθε κόμμα αντλεί τους ψήφους. Εντάξει, καλή αυτή, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Αλλά το λέω και πάλι, τη Νέα Δημοκρατία, παρόλο που χάνει, και μάλιστα εγώ δεν πιστεύω, γιατί και κάθε ραδιόφωνο μέσα από τις εκπομπές του, και αναλόγως βέβαια το ύφος της εκπομπής, αν ασχολείται με την πολιτική και τα λοιπά, έχει μηνύματα κόσμου. Μέσα από αυτά τα μηνύματα καταλαβαίνει κάποιος το που πηγαίνει κάθε κόμμα. Έτσι. Από τους απλούς πολίτες τα μηνύματα. Εγώ το Μητσοτάκη δεν τον έχω πάνω από το 18%. Δηλαδή τα μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ είναι κατά Μητσοτάκη, τα πιο πολλά είναι εμπλουτισμένα με πολλά πολλά γαλλικά, τα οποία δεν τα αναφέρω καν, γιατί βρίζουν έτσι μέσα και δεν μπορούμε. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν είναι μόνο οι νόμοι που απαγορεύουν να τα πεις, αλλά δεν πρέπει να βγαίνουν και έτσι στη δημοσιότητα, γιατί όπως έχω πει, η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις που μπορείς να αποκαθιλώσεις κάποιον με πολύ καλά λόγια και χωρίς να βρίζεις. Και από την άλλη, βέβαια, έχω και μηνύματα από νεοδημοκράτες, οι οποίοι οι περισσότεροι που μου λένε αυτό το οποίο λένε, είναι δηλαδή μεγάλη πλειονότητα, ότι μην αναφέρεις, λέει, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, να αναφέρεις το μεταλλαγμένο κόμμα που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό μου λένε νεοδημοκράτες. Και από ό,τι λένε είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξουν πλέον αυτό το κόμμα. Αυτό μου λένε. Επίσης υπάρχει και το άλλο, γιατί εγώ περιμένω να ξεκινήσει και το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση, θα κόψει κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, και θέλω να δω τότε τις δημοσκοπικές εταιρείες με τι ποσοστά θα παρουσιάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Δηλαδή, τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα, Τσίπρα και Καριστιανού, παίρνουν, και ο Τσίπρας παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία ένα μικρό ποσοστό. Αλλά πώς γίνεται από όλα τα άλλα κόμματα να βλέπουμε αυτή τη διαφορά των ψηφοφόρων, της μετακίνησης των ψηφοφόρων προς τα δύο αυτά κόμματα, να είναι εμφανής η διαφορά στη δημοσκόπηση, ενώ στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να μένει εντελώς καρφωμένο και αμετακίνητο. Μπορεί κάποιος να μου το αναλύσει αυτό, για να το καταλάβουμε. Για να μην πάω και στη δήλωση του Αλουνού χθες, που σας έβαλα, που έλεγε ότι να μην κοντράρει πολύ ο Ανδρουλάκης, μην τα βάζει με τις δημοσκοπικές εταιρείες, γιατί θα το πληρώσει. Θα στραφούν εναντίον του. Δηλαδή, θα του κάνουν, θα το αφαιρέσουν την έδρα, έχουν αυτή τη δύναμη οι δημοσκοπικές εταιρείες να το κάνουν. Ήταν ο Ζαχαρία Ζούπης από την Opinion Poll. Δηλαδή, το να φτάνει κάποιος από μια δημοσκοπική εταιρεία και να κουνάει το δάχτυλο σε έναν αρχηγό ενός κόμματος, όποιος κι αν είναι αυτός, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά εδώ πέρα, έτσι. Κάτι μυρίζει, κάτι βρωμάει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αλλά τέλος πάντων, για να δούμε τώρα τι στις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, αυτές οι δημοσκοπήσεις κάνουν και το άλλο. Πέρα από το ότι διαμορφώνουν μια κοινή άποψη στον κόσμο, ότι, και εγώ πιστεύω ότι αγανακτεί περισσότερο ο κόσμος και σου λέει, υπάρχουν ακόμη κάποιοι που στηρίζουν αυτούς που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την άσχημη κατάσταση, έτσι, δηλαδή από αυτή την άποψη, αλλά νομίζουν αυτοί ότι ο κόσμος σου λέει, α, να, για να τον ψηφίζουν αυτοί και να μετακίνει τη Νέα Δημοκρατία, θα την ψηφίσουμε και εμείς. Όχι ρε κύριε, κάνετε και μεγάλο λάθος. Αυτός που θα κάνει αυτό πάνε να πει ότι είναι εντελώς αδιάβαστος και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα την οποία ζει, αν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι. Αυτό το οποίο διαφαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει υποστεί συντριβή, την οποία προσπαθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όχι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και οι δημοσκοπήσεις και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, να τον κρατήσουν σε μία θέση όπου να φαίνεται στον κόσμο ότι εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι ο αρχηγός, ο μεγάλος, και ξεχάσανε βέβαια και οι ίδιοι και οι δημοσκόποι ξεχάσανε σε αυτή την ερώτηση που είχε μπει, Μητσοτάκης ή χάος, και ο κόσμος απάντησε το χάος με ένα 79%. Δηλαδή γυρίζει την πλάτη του στο Μητσοτάκη εν ψυχρό και προσπαθούν ακόμη να διατηρήσουν αυτό το καθεστώς πάνω, ότι και καλά δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, απευθύνονται προφανώς ή νομίζουν προφανώς ότι είμαστε εμείς ηλίθιοι, χαζοί, γίδια, πρόβατα, τι, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν αυτές οι προσπάθειες και όταν το σύστημα ελέγχει όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί όμως, γιατί αυτό το οποίο είπα και στην αρχή είναι ότι οι δημοσκοπήσεις εδώ στη χώρα μας έχουν καταντήσει πλέον κάτι σαν πολιτικό δελτίο καιρού. Μόνο που πολλές φορές, ενώ ο κόσμος έξω βρέχεται, αυτές δείχνουν λιακάδα πάνω από το μαξί μου. Δεν τρέχει ακριβώς τίποτα. Και η εικόνα που παρουσιάζεται είναι γνωστή. Η Νέα Δημοκρατία παρά τη φθορά, παρά τα σκάνδαλα, παρά την οργή για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, παραμένει η πρώτη. Μάλιστα, σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις αναφέρεται ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει ένα προβάδισμα με ποσοστά στην πρόθεση ψήφου περίπου 23,5% έως 27,5%, ενώ σε εκτίμηση ψήφου, αυτό το μαγείρεμα δηλαδή, εμφανίζεται ακόμη και γύρω από το 30%. Το ερώτημα λοιπόν εδώ δεν είναι εντελώς έτσι παράλογο, γιατί είναι απολύτως πολιτικό. Αν η κοινωνία βράζει, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία μένει σχεδόν αμετακίνητη? Υπάρχουν δύο πιθανές έτσι απαντήσεις για να το βάλουμε κάτω. Η πρώτη είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι απαραίτητα πειραγμένες, που λένε πολλοί και εγώ πολλές φορές το έχω πει, δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά αποτυπώνουν μια κοινωνία πολιτικά κουρασμένη. Μια κοινωνία η οποία είναι φοβισμένη ή απογοητευμένη από τις εναλλακτικές αυτές. Πολλοί πολίτες μπορεί να είναι εξοργισμένοι με την κυβέρνηση, αλλά να μην έχουν πιστεί ακόμα από κανένα άλλο κόμμα, και αυτό δημιουργεί το γνωστό φαινόμενο δυσαρέσκεια χωρίς καθαρή πολιτική μετακίνηση ακόμα. Η δεύτερη απάντηση είναι πολύ πιο σκοτεινή. Όταν μια κυβέρνηση έχει μια τέτοια μηδιακή υπεροπλία, όταν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν περισσότερο ως ασπίδα παρά ως έλεγχος της εξουσίας, τότε οι δημοσκοπήσεις δεν χρειάζεται καν να είναι πειραγμένες, με την ομή βέβαια έννοια. Αρκεί να λειτουργούν μέσα σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον, το οποίο είναι ήδη πειραγμένο. Και εκεί αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί άλλο πράγμα είναι η επιστημονική μέτρηση της κοινής γνώμης και άλλο πράγμα η πολιτική χρήση της δημοσκόπησης ως εργαλείο ψυχολογίας. Και όταν ο πολίτης βλέπει συνεχώς ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει, ο Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος εντός εισαγωγικών και σώνει και καλά, δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος. Τότε περνάει υποσυνείδητα το μήνυμα ότι η ανατροπή είναι δύσκολη και φέρνει απογοήτευση και ματαιότητα και δεν καταγράφεται απλώς η κοινή γνώμη σε ένα βαθμό στον οποίο και διαμορφώνεται. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Πόση πραγματικότητα μπορεί να χωράει μια δημοσκόπηση? Χωράει η οργή για τα Τέμπη? Χωράει η αγανάκτηση για τις υποκλοπές? Χωράει η δυσπιστία απέναντι στο κράτος? Χωράει ο ταξιούχος και ο εργαζόμενος να μην βγάζει το μήνα? Ή ο νέος που δουλεύει για 800 ευρώ και πληρώνει νίκη σαν να ζει στο Μονακό? Όλα αυτά υπάρχουν στην κοινωνία, αλλά δεν εμφανίζονται με ανάλογη ένταση σε αυτές τις μετρήσεις. Τότε κάτι δεν πάει καλά. Όχι απαραίτητα επειδή κάποιος μαγείρεψε αριθμούς, αλλά επειδή η μέτρηση μπορεί να χάνει τον παλμό της πραγματικής ζωής. Υπάρχουν επίσης δημοσκοπήσεις που δείχνουν φθορά της Νέας Δημοκρατίας, πτώση, δυσπιστία προς τον Μητσοτάκη και ισχυρό αίτημα διερεύνησης υποθέσεων όπως είναι οι υποκλοπές. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα δεν είναι ενιαία. Δεν υπάρχει ένα καθαρό «ο λαός είναι με την κυβέρνηση». Υπάρχει ένα πολύ πιο σύνθετο τοπίο. Φθορά της κυβέρνησης, αδυναμία της αντιπολίτευσης, φόβος αστάθειας, θυμός, χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Πάντως, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι πειραγμένες οι δημοσκοπήσεις, για να τα βάζουμε κάτω και νομικά βέβαια, χωρίς αποδείξεις. Όμως μπορεί και πρέπει να αμφισβητήσει τη χρήση τους ή τη χρονική τους στόχευση ή τον τρόπο παρουσίασης αυτής της δημοσκόπησης. Τα ερωτήματα, τα δείγματα, την αναγωγή, την προβολή και κυρίως το ποιος κερδίζει πολιτικά από το αφήγημα που παράγουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Γιατί η δημοκρατία δεν κινδυνεύει μόνο όταν αλλοιώνεται η ψήφος. Κινδυνεύει και όταν αλλοιώνεται η αίσθηση του πολίτη ότι η ψήφος του μπορεί να αλλάξει κάτι. Και αν κάτι έχει καταφέρει το σημερινό σύστημα εξουσίας, είναι ακριβώς αυτό. Να παρουσιάζει τη φθορά ως αντοχή, την κοινωνική οργή ως παροδική δυσαρέσκεια και την πολιτική κυριαρχία ως φυσικό φαινόμενο. Σαν να μην κυβερνά δηλαδή άνθρωπος, αλλά καιρικό σύστημα. Μόνο που καμιά κυβέρνηση δεν είναι καιρός. Είναι επιλογή και οι επιλογές πάντα κρίνονται. Τώρα τι να πω ακόμα. Δεν είναι, γιατί μου έχετε στείλει μηνύματα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, για τα οποία μου λέτε εδώ πέρα. Αλλά δυστυχώς τα ερωτήματα αυτά είναι, πιστεύω, πέρα για πέρα λογικά. Δεν είναι ερωτήματα έτσι με στυλ να κάνουμε αντιπολίτευση ή να πούμε τι κακός που είναι ο Μητσοτάκης ή το να ητάλλο. Βλέπουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο τροφοδοτεί αυτή την κυβέρνηση συνέχεια με θράσος, με αλαζονία και να σου κουνάει και το δάχτυλο. Γιατί πάνω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω πατάνε και διάφοροι εκεί της κυβέρνησης και σου λένε τα διάφορα με αποτέλεσμα εσύ ή να απογοητεύεσαι και να λες δεν θα αλλάξει τίποτα ή να τους βρίζεις. Για να πάμε έτσι, γιατί βέβαια τα θέματα είναι πάρα πολλά τα οποία υπάρχουν και αυτό το οποίο έχει έρθει πάλι στην επιφάνεια είναι το θέμα αυτό με τις υποκλοπές. Βγήκε πάλι ο Ντίλιαν, ο καταδικασμένος με 128 χρόνια. Βρέθηκε δηλαδή, προσέξτε, ενώ υπάρχει μια τεράστια συγκάλυψη, βρέθηκε ένα δικαστήριο κατώτερου βαθμού να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ψάξει και να βρει βάσει των στοιχείων που δώσανε και όχι όλα τα στοιχεία, γιατί τα πιο πολλά έχουν αποκριθεί, έτσι. Και να καταδικάσει αυτούς τους τέσσερις με 128 χρόνια φυλακή. Βέβαια υπάρχει και εφετείο, 7 Δεκεμβρίου. Και ενώ, γιατί αντιμετωπίστηκε και ως πλημέλημα, έτσι, εδώ θα έπρεπε να είναι κακούργημα αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων, εδώ με το Μητσοτάκη, τα πάντα γίνονται πλημέλημα, ότι ακουμπάνε την κυβέρνηση. Και το δικαστήριο στέλνει την υπόθεση, διότι λέει υπάρχει σοβαρό θέμα κατασκοπίας κτλ. Βέβαια, στάθηκαν οι δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, Καραμαλής και Τσαμαράς, και ουσιαστικά τοποθετήθηκαν με αιχμηρό λόγο, λέγοντας ότι όταν λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα στη χώρα, όπως το Predator, και η κυβέρνηση δεν έχει, λέει, καμιά ιδέα, θα έπρεπε να φέρει τα πάνω κάτω να δει για ποιο σκοπό έγιναν αυτές οι παρακολουθήσεις, γιατί δεν αφορά κοινούς θνητούς, το μπακάλι της γειτονιάς ή το περιπτερά της γειτονιάς. Παρακολουθήκαν πρόσωπα τα οποία είναι υψίστης εθνικής ασφάλειας για αυτή τη χώρα. Και λένε και οι δύο ότι θα έπρεπε να έρθουν τα πάνω κάτω και η κυβέρνηση να ξεδιαλύνει πλήρως αυτή την υπόθεση που έγινε εδώ. Παρ' όλα αυτά, γυρίζει αλλού το βλέμμα, δεν το βλέπει και θέλει να φορτώσει στους τέσσερις Ισραηλινούς και σαν πλημέλημα, έτσι. Γιατί εδώ τώρα να παρακολουθήσεις ένα πολίτη, εδώ, τι να πω, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι. Σίγουρα θα πας μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν αποδειχτούν τα στοιχεία ότι το παρακολουθείς, με οποιοδήποτε τρόπο πας μέσα. Εδώ πας μέσα για προσωπικά δεδομένα, διέρευση προσωπικών δεδομένων. Και αυτοί παρακολουθούσαν όλα τα επιτελεία, τι να λέω τώρα, ονόματα πάλι, να αρχίσω να λέω, και σου λέει πας μέσα για πλημέλημα. Κάτι έχει παίξει εδώ πέρα και θα ακούσουμε μετά από τις διαφημίσεις και τον δικηγόρο, τον κύριο Κεσέ, δικηγόρο των θυμάτων του Predator, που εδώ αφήνονται πλέον οι αιχμές ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε όλη αυτή την κίνηση και είναι, το κάνει και πλημέλημα μάλιστα, για να υπάρξει το εφετείο όπου μετά λέει θα μετατρέψει την ποινή αυτή σε χρηματική, δηλαδή θα μπορεί να εξαγοράσει την ποινή του, ο Ντίλιαν και οι άλλοι, και να τελειώνει το θέμα και να κλείνει αυτή η υπόθεση ότι να, εμείς είμαστε καθαροί, δεν τρέχει τίποτα, να οι τέσσερις ένοχοι και τέλος. Μόνο που τα πράγματα, ξέρετε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο απλά δηλαδή όπως τα έχουν σχεδιάσει αυτοί εκεί στο Μαξίμου. Τα πράγματα είναι πολύ πιο χοντρά. Γιατί τώρα ο Ντίλιαν έκανε δεύτερες δηλώσεις και ξεκαθάριζε πάλι τη θέση του και πολύ καλά κάνει, λέγοντας ότι εγώ δίνω μόνο σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το κράτος, νόμιμα. Και έτσι έκανα και τις εξαγωγές. Γιατί μου έδωσε άδεια το ίδιο το κράτος. Έτσι. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα πάμε να ακούσουμε σχετικά με αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι θα πάρει τεράστιες διαστάσεις.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102 και μου στέλνει ο Σπύρος και μου λέει εγώ πραγματικά με τις δημοσκοπήσεις γελάω με αυτά τα οποία βλέπω. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να πάρει πάνω από 14%. Σπύρο μου, δεν ξέρω, εντάξει, κατεβάζεις πολύ το ποσοστό. Μην ξεχνάς ότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία έχει σε όλη την Ελλάδα τα γραφεία της, τον κορμό αυτών, το ΔΕΠ, ΝΟΔΕ, ΔΥΜΤΟ, ξέρω εγώ πώς τα λέει εκεί πέρα. Και υπάρχουν και ωφελημένοι, έτσι, για να, πέρα από αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν γιατί ψήφισε, λέει, ο προπάπος τους. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Έχουμε και και ο Δημήτρης μου στέλνει εδώ, λέει, θέλω να πω στους νεοδημοκράτες που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε να μην αναφέρεσαι σαν Νέα Δημοκρατία αλλά σαν μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, ότι μάλλον ξέχασαν με τι αλαζονία αντιμετώπιζαν τον κόσμο. Η Νέα Δημοκρατία είναι μία και τώρα, λέει, το θυμήθηκαν. Μάλιστα. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, Δημήτρη, όσον αφορά, γιατί δεν είναι, εγώ το αναφέρω όχι μόνο για τον κόσμο ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τους βουλευτές, γιατί θα δείτε σε λίγο διάστημα να αλλάζουν πολλά, έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, πάρα πολλά, και στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα και με τον ερχομό του Σαμαρά. Και θέλω να δω αυτούς που θα πάνε στο Σαμαρά, τι θα μας λένε, τι θα γίνεται εκεί, διότι σε όλες τις ομιλίες και φανφάρες που έχει πετάξει ο Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή, αυτοί σηκώνονταν όρθιοι και τον χειροκροτούσαν, έτσι, ούτε καθιστή, όρθιοι.

0: Βέβαια πολλά συμβαίνουν, γιατί μου λέει ο Θανάσης, δεν λες για το Κασελάκι κάτι. Τι να πω για το Κασελάκι, Θανάση μου, τι να πω. Εντάξει, τι να πω. Συνήθως ασχολούμαι με πολιτικούς οι οποίοι, εντάξει, έχουν μια τοποθέτηση σε κάποια ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Ο Κασελάκης μπήκε λίγο αδιάβαστο στην πολιτική, από το παράθυρο μπήκε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και βρήκε ένα κόμμα εκεί πέρα και ξαφνικά έγινε και αρχηγός. Μετά έγινε και το πραξικόπημα, βέβαια, εντάξει, τον φάγανε, είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν είναι ψέματα, γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ εκεί ότι θα έχουν αυτόν αρχηγό ο οποίος δεν ήξερε καν τότε να μιλήσει ή δεν ήξερε και ιστορία, είχε κάνει πολλές αναφορές οι οποίες ήταν εντελώς παράδοξες. Ένας αριστερός κι αυτός που είχε πει το διαβόητο εκείνο, η ιερή συμμαχία του ΝΑΤΟ. Εντάξει, πέστε μου πιο αριστερό κόμμα στη χώρα μας και έξω βέβαια ακόμα, αν θεωρεί το ΝΑΤΟ ιερή συμμαχία. Και πολλά άλλα έχει πει. Εντάξει, βέβαια έχουμε τον Κασελάκη, ο οποίος τώρα βγαίνει και τι λέει. Ότι ο Τσίπρας λέει τον αντιγράφει. Γιατί παίξει όταν βγει ο Κασελάκης. Τώρα για να βγει ο Κασελάκης, εντάξει, δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν έχει και αυτό, εδώ του φεύγουν συνεχώς. Έχουν φύγει 300 τόσο, 400 άτομα, συνεχώς φεύγουν από εκεί. Είναι το θέμα και το ερώτημα ότι έχει κάνει δηλώσεις και τα λοιπά, ότι θα φέρει τα τρόφιμα στο 6%, τα είδη πρώτης ανάγκης θα τα μηδενίσει. Και επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτό έχει βάλει τα ίδια, λέει ότι ο Τσίπρας αντιγράφει το Κασελάκι. Εντάξει τώρα. Πάντως, γιατί και τα άλλα κόμματα περίπου, τα κέντρο-αριστερά, τα ίδια πάνω κάτω λένε, έτσι. Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία λένε ένα μηδενισμό εντελώς σε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν, με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό, 5% στην Ελλάδα, 3,2% λέει στην Ευρώπη. Καλά πάμε. Έτσι, πρώτοι. Σε ό,τι αρνητικό είμαστε πρώτοι. Σε ό,τι θετικό είμαστε τελευταίοι. Λοιπόν, για να πάμε όμως, γιατί είχα πει για τις υποκλοπές. Πάμε εδώ, πάμε στο Μέγκα, έτσι, για τον Ταλντήλιαν, το οποίο... Εδώ φαίνεται ότι λένε εκεί ότι του είχαν υποσχεθεί προφανώς ασυλία και αθώωση, αρκεί να τους καλύψει, κάτι το οποίο βέβαια δεν φάνηκε στην πρώτη στιγμή. Δεν ξέρουμε, θα δούμε κατά το Δεκέμβρη, 7 Δεκέμβρη που θα γίνει και το εφετείο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ο Ταλντήλιαν εκθέτει με επιχειρήματα την κυβέρνηση Σοφία. Κάνει μάλιστα ειδική αναφορά στον πρώην διοικητή της ΕΗ, Παναγιώτη Κοντολέων, λέγοντας πως θα μπορούσε να εξηγήσει πως η εταιρεία του Ντήλιαν πολλούσε και δεν λειτουργήσε το λογισμικό, αλλά δεν κλήθηκε ποτέ για εξηγήσεις από τη δικαιοσύνη. Όλα τα κόμματα σήμερα πυροβολούν από το πρωί, δείχνουν το μέγαρο Μαξίμου. Ενώ να θυμίσουμε πως και ο τότε γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, σε δηλώσεις του προκαιρού είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το έκανε για την παράταξη και την πατρίδα.
2: Ναι, Δώρα, καλό μεσημέρι. Αυτή η υπόθεση φαίνεται ότι θα ταλανίζει για πολύ καιρό ακόμα την κυβέρνηση. Μην ξεχνάς ότι το Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί το εφετείο με τους κατηγορούμενους, με τέσσερις κατηγορούμενους ιδιώτες, μεταξύ αυτών βέβαια και τον κύριο Ταλντήλιαν, ο οποίος είναι μεν σήμερα στη θέση του κατηγορουμένου, ωστόσο με όσα δηλώνει σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, υπονοεί ξεκάθαρα ότι... Προφανώς έχει και ο ίδιος στα χέρια του κάποια παραστατικά, ίσως στη σύμβαση, που αποδεικνύει ότι υπήρξε κάποια αγοροπολισία ή οτιδήποτε άλλο μεταξύ του ιδίου, της εταιρείας του δηλαδή, και κάποιας κρατικής υπηρεσίας. Μάλιστα, όταν λέει χαρακτηριστικά ότι η Ιντελέξα πουλάει μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν υπήρξε κοινό κέντρο μεταξύ ΕΙΠ και Ιντελέξα, αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό το παράνομο λογισμικό, το Predator, το λειτουργήσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Και πρέπει να πούμε ότι το είχε αναφέρει πρώτη φορά στο Μέγκα και συγκεκριμένα στο Μέγκα Stories, ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Πάντως γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στον πρώην διοικητή της ΕΙΠ, ο οποίος, όπως καλά γνωρίζουμε, υπαγόταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έτσι.
2: Ναι, η ΕΕΠ είχε περάσει, ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις που έγιναν μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Νέας Δημοκρατίας. Η ΕΕΠ είχε περάσει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, στην ευθύνη δηλαδή του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εξάλλου και αυτό ήταν ο λόγος της παραίτησης αποπομπής του γραμματέα του Πρωθυπουργού. Επίσης, λάδι στη φωτιά, όπως καταλαβαίνεις, έχει ρίξει και το γεγονός ότι δεν συστάθηκε εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή.
1: Έχουμε έστω γι' αυτό από τον Ταλντήλιαν.
2: Ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα πάντοτε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπήρχαν νέα στοιχεία. Mm-hmm. Μιλούν για την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, πλημελιωδικείου και επίσης το γεγονός μιλούν για την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, πλημελιωδικείου

0: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι ο καταδικαστής σε πρώτο βαθμό θα κινήσει γη και ουρανό προκειμένου να αθωωθεί, ζητώντας και να καταθέσουν στο δικαστήριο οι μάρτυρες, οι οποίοι θα αποδείξουν, όπως υποστηρίζει, την αθωότητά του, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια έγγραφα τα οποία θα υπεραμείνονται αυτής της θέσης.
1: Αυτό γιατί μοιάζει πως υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα έρθουν στο φως. Εκτίθεται για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση. Να ευχαριστήσω την Σοφία Φασουλάκη.
2: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά και αυτή την υπόθεση. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω, γιατί μου στείλε ένα μήνυμα και ο Χρήστος, ότι αυτό το οποίο ζούμε, λέει, είναι καθεστώς και θα πρέπει η πάση θυσία να ανατραπεί ψηφίζοντας κόμματα, έστω και μικρά, τα οποία θα υπάρξουν μόνο και μόνο για να μην ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Κοίταξε, Χρήστο. Εντάξει, είναι στο δικαίωμα, ούτε εγώ θα πω ότι θα ψηφίσετε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ απλώς βγάζω τα κακώς κείμενα και τα σχολιάζω, βέβαια, τα οποία συγκρούονται με μια λογική, με την έννοια της δημοκρατίας και τα λοιπά, τα οποία συμβαίνουν. Αλλά εδώ αυτό το οποίο συμβαίνει, για να ξέρουμε δηλαδή με τι έχουμε μπλέξει, ξεκάθαρο αυτό, είναι ότι όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης το 19, πήρε την ΕΕΠ έτσι στα χέρια του. Στα χέρια του. Είδαμε τα αποτελέσματα. Υποκλοπές, ιστορίες, συνδιαλλαγές με Ισραηλινούς κατασκόπους, γιατί ο Ντίλιαν πρέπει να πω ήταν συνταγματάρχης και κατάσκοπος πρώην, δεν ξέρουμε αν και ακόμα, του Ισραηλινού, του Ισραήλ. Από την άλλη βέβαια, φρόντισε να πάρει στα χέρια του τι? Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τι δουλειά έχει ένας πρωθυπουργός, ο οποίος ευαγγελίζεται τη δημοκρατία, να ξέρουμε γιατί λέμε, να παίρνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το βασικό δηλαδή ιδιοσιογραφικό πρακτορείο που υπάρχει, να παίρνει το Θεσσαλονικιό Πρακτορείο Ειδήσεων, να είναι προϊστάμενος, να έχει την ΕΡΤ. Είδαμε χθες τα αποτελέσματα με τον 18χρονο, έτσι σας έβαλα το ηχητικό, που τον κόψαν άρον-άρον και τον εξαφανίσανε, λες και δεν, και είπε κάτι το ακραίο, ας πούμε, είπα ακραίο βέβαια για την κυβέρνηση. Και το παιδί είπε και θα φύγει και από τη χώρα. Λοιπόν, όταν βλέπουμε τέτοιες κινήσεις, αυτές οι κινήσεις είναι μόνο στα πολιταρχικά καθεστώτα. Δεν είναι σε κράτη τα οποία υποτίθεται ότι έχουν σε σύνθετη λέξη, σε ημισύνθετη, σε ολοκληρωμένη λέξη, την δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σημαίνει εδώ ότι εγώ θα κάνω λοβιτούρες και θέλω να ελέγξω την ενημέρωση αλλά και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ώστε να μπορώ να καλύπτω αυτά τα οποία, τα άσχημα τα οποία θα κάνω. Αυτό δείχνει. Δεν δείχνει κάτι καλό. Δεν δείχνει κάτι δηλαδή το οποίο είναι δημοκρατικό. Δηλαδή δεν δείχνει ότι θέλει να έχει ενημέρωση, σχολιασμό. Έχουμε δει και τα κυνηγητά τα οποία υπάρχουν σε δημοσιογράφους, εξαφανίσεις ανθρώπων και διάφορα άλλα τα οποία έχουν γίνει. Να μην μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Θα πάμε όμως εδώ να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος είναι δικηγόρος θυμάτων που είχαν παγιδευτεί από το Πρέταντορ, που λέει για τις νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Δηλαδή εδώ αυτό που αφήνεται, και θα το ακούσετε κι εσείς, είναι ότι ο Ντίλιαν πλέον εκβιάζει αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή την έχει στο χέρι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις συμφωνίες σαν εταιρεία χωρίς κάποια έγγραφα. Και μάλιστα περιμένουμε όλοι, δεν ξέρω, το παιχνίδι το οποίο παίζει εντός εισαγωγικών ο κύριος Ντίλιαν, να παρουσιάσει αυτά τα έγγραφα. Γιατί αν παρουσιάσει τα έγγραφα αυτά, τα οποία έχει συνάψει με την ελληνική κυβέρνηση, τότε όλο το αφήγημα αυτό, Μητσοτάκη, διαφορών υπουργών που δεν κάναν μήνυση, βουλευτές, ούτε ένας δεν έκανε μήνυση Νέας Δημοκρατίας, είναι δυνατόν να προσβάλλεται η αξιοπρέπειά σου, ότι παρακολουθήσε για κάποιον χι λόγο και εσύ να το περνάς στον ντούκου, δεν τρέχει τίποτα. Δένδιας, Άδωνης, τι έγινε, λέει ο Άδωνης, σιγά, όλοι οι υπουργοί, λέει, στον κόσμο παρακολουθούνται. Α, ωραίο αφήγημα. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: με τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ.
1: Κύριε Κεσέ, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Ένα σχόλιο για το ρεπορτάζ που προηγήθηκε.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ο κύριος Ντίλιαν επαναλαμβάνει αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή. Το επανέλαβε και πριν από λίγο καιρό σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Πάει ένα βήμα παραπέρα. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ακόμα και για αυτούς οι οποίοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Έρχεται ρητός και δηλώνει ότι ουσιαστικά οι πελάτες του είναι μυστικές υπηρεσίες και ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε μυστικές υπηρεσίες, κρατικές μυστικές υπηρεσίες, και ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε ο ίδιος το λογισμικό, αλλά κάποια μυστική υπηρεσία. Παράλληλα, θα παρατηρήσατε κι εσείς ότι αναφέρεται σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, όπως επίσης θα πρέπει όλους να μας απασχολήσει το γεγονός ότι πλέον κουνάει και το δάχτυλο προς το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Και φαίνεται να επιδιώκει να έχει και ρόλο στην πολιτική κατάσταση της χώρας.
1: Κάτι τώρα που είχα ακούσει πριν από λίγες ημέρες δεν ήταν και ιδιαίτερα ευφυές από τη στιγμή που το είπε δημόσια ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Γιατί από το Υπουργό Δικαιοσύνης περιμένεις κάτι ιδιαίτερο, με μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Αλλά η λογική που εξέφρασε δημόσια ο κ. Φλωρίδης, ότι αφού παρακολουθεί η ΑΕΠ, τι να το κάνουμε το Predator, εμένα με άφησε λίγο άφωνο.
2: Ναι.
1: Γιατί λέω κάτι. Έχει σκεφτεί διαφορετικό ο υπουργός μας, αλλά δεν το ακούσαμε, ή κάτι δεν έχει σκεφτεί καλά ο υπουργός μας για να πει κάτι δημόσια τέτοιο. Καλά, έχει πει πολλά. Αλλά το συγκεκριμένο, δεν ξέρω, απευθυνόταν στους τηλεθεατές, στην κοινή γνώμη, γιατί αυτό είναι καθρεφτάκια στους ταγενείς. Είναι σαν να πουλάς ανώ και να θες να παραπλανήσεις ή να ικανοποιήσεις τουλάχιστον τους οπαδούς τη κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική, κύριε Κεσέ.
2: Έτσι ακριβώς. Και
1: λέει, αφού έχουμε λέει την ΕΕΠ, δεν το κάνουμε το Predator.
2: Και το λυπηρό είναι ότι χειροκροτήθηκε σε αυτή την τοποθέτηση που θα πρέπει πραγματικά να μας απασχολήσει και το είπα και δημόσια. Στο αν έχουμε να κάνουμε έναν Υπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος είναι ακατάλληλος διότι δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει, τα αυτονόητα, ότι το Predator ουσιαστικά επικαλύπτει την ΕΕΠ και έχει πολύ μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες, ή αν κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, όπου εκεί μιλάμε για άλλους όρους επικινδυνότητας. Είναι ανεπίτρεπτο το 2026 ο Υπουργός Δικαιοσύνης να έρχεται μάλιστα στο τελευταίο του επιχείρημα, με το οποίο προσπαθεί κιόλας να επιχειρεί να δώσει το τελειωτικό επιχείρημα, λέγοντας ότι εδώ σας έχω το απόλυτο ζήτημα το οποίο θα σας λύσει και οποιαδήποτε απορία, να λέει ότι αφού η ΑΕΠ μπορούσε να ακούει το τηλέφωνο, γιατί να χρησιμοποιεί και το Predator. Μιλάμε ότι όχι θα πρέπει να μας απασχολεί. Θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα και οι ίδιοι να σταματήσουν αυτό γελοποιούνται.
1: Η αλήθεια είναι με τον αριθμό αυτό που είχαν μπει σε επισύνδεση δεν φτάνει, χρειάζεται και εργολαβία, θέλει δουλειά και απ' έξω.
2: Αλλά ούτε σε αυτό δεν ήταν ακριβώς.
1: Είπε για 11 πρόσωπα.
2: Είπε για 11 πρόσωπα, ενώ είναι 27 τα πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν.
1: Δεν φτάνει το προσωπικό της ειδικής υπηρεσίας, δηλαδή παρακολουθούν τα πάντα, ας πούμε.
2: Εντάξει, εδώ
1: σύμφωνα με τα όσα έχουμε δει κάτω στις λίστες, έτσι δεν είναι.
2: Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το εξής. Γιατί ο Ταλ Ντίλιαν κάνει αυτά τα οποία κάνει και πολλοί απορούν γιατί δεν τα είπε
3: νωρίτερα.
2: Θα σας πω το εξής και είναι ξεκάθαρο.
3: Γιατί τώρα ξαφνικά αποφάσισε να ανοίξει το στόμα του.
2: Γιατί κάποιοι παραβίασαν τα συμφωνηθέντα. Ο κύριος Ταλ Ντίλιαν είχε την διασφάλιση ότι δεν θα τον ακουμπήσει κανείς. Και όπως προέκυψε, κανείς δεν τον ακούμπησε. Σας θυμίζω, μέχρι το 2026 η εταιρεία του συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα και να εξάγει παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν τόλμησε το 2022 να τον εξετάσει. Η αστυνομία όταν πήγε να του κάνει έλεγχο είχε ειδοποιηθεί ο ίδιος και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις. Και όταν έφτασε η υπόθεση ένα βήμα πριν να ασκηθούν ποινικές διώξεις από τους αγγελείς πρωτοδικών, θυμίζω ότι παρενέβη η κυρία Αδηλίνη, αφαίρεσε τη δικογραφία, την ανέθεσε στον κύριο Ζήση και ο κύριος Ζήση έκανε κάτι τρομακτικό. Ξέρετε, ο κύριος Ντίλιαν όχι μόνο δεν αντιμετώπισε κακουργηματικές πράξεις, κακουργήματα που είναι οφθαλμοφανή, ακόμα και στα τρία πλημελήματα στα οποία περιόρισε ο κύριος Ζήσης στην κατηγορία, έκανε κάτι πρωτοφανές. Τι έκανε, και πρέπει να το πούμε προσεκτικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ενώ η παγίδευση ενός προσώπου θίγει ένα προσωποπαγές αγαθό, δηλαδή αν παγιδεύσεις 80 άτομα, πρέπει ο θήτης να πάρει 80 ποινές. Αν κάνεις 80 ληστείες, πρέπει να πάρεις 80 ποινές. Ο κύριος Ζήσης, για πρώτη φορά, ενάντια στην ομολογία, ενάντια στην πρακτική, είπε ότι εδώ έχουμε ένα αδίκημα, κατ' εξακολούθηση. Και δημιουργήθηκε ένα κατηγορητήριο που έδινε ξεκάθαρα την αίσθηση στον κύριο Ντίλιαν ότι ξέρεις τι, δεν θα γίνει τίποτα. Θα γλιτώσω. Το πολύ πολύ να πάρω μια ποινή, ένα έτος με αναστολή. Είναι ξεκάθαρο αυτό που σας λέω. Το κατηγορητήριο όχι ήταν σαθρό, ήταν προσβολή για τον νομικό μας πολιτισμό. Παρ' όλα αυτά, το μονομελές πληροδικείο διόρθωσε την αδικία, καταδίκασε τον κύριο Ντίλιαν, εφάρμοσε σωστά τον νόμο, το ένα έτος έγινε 126 και γι' αυτό ο κύριος Ντίλιαν έρχεται τώρα και λέει τι, δεν τηρήθηκε η συμφωνία. Εγώ μου είχατε πει ότι δεν θα έχω το οποιοδήποτε πρόβλημα όταν θα έρθω και θα πουλήσω και θα λειτουργήσω το πρέντερο στην Ελλάδα. Δεν τήρησαν τη συμφωνία και αυτή τη στιγμή αυτός απαιτεί να τηρηθεί. Τι ζητάει? Την απαλλαγή του. Και κρατήστε το αυτό, διότι δεν είναι τυχαίο ότι τόσο καιρό ακούμε και ακούτε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται την τροποποίηση του ποινικού κώδικα που θα δώσει τη δυνατότητα στους καταδικαστέντες να εξαγοράσουν την ποινή τους, να μην μπουν φυλακή. Δεν αρκεί αυτό στον κύριο Ντίλιαν και σας το δηλώνει χθες. Θέλει την απαλλαγή του. Και γι' αυτό έρχεται και χρησιμοποιεί όλα τα χρήματα που έχει.
1: Συγγνώμη για το εκλεκευμένο, αλλά είναι σαν να τον ήθελαν αυτοφορά και χωρίς να τον ρωτήσουν. Να το πούμε πάρα πολύ απλά, έτσι. Κάποιοι στην εξουσία ενδεχομένως, εν πάση περιπτώσει, όσοι του έδωσαν. Όσοι ήταν οι πελάτες του. Αν και βέβαια είναι πάρα πολύ απλό να βρεις ποιοι ήταν οι πελάτες του κ. Ντίλιαν, αν το ρωτήσεις πολύ απλά, ποιοι σε πλήρωσαν. Yeah. Κάτι που κανείς δεν το ρώτησε. Ούτε στη δημόσια σφαίρα ακούσαμε κάποιο πολιτικό πρόσωπο ή κυβερνητικό στέλεχος να τον αναρωτηθεί ή να το ρωτήσει, ούτε και τα επίσημα χείλη. Παράδειγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τώρα επειδή μιλούν για συγκάλυψη.
2: Το λέει ο ίδιος ο Ντίλιαν. Κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση και το δικαιωτικό μας σύστημα για συγκάλυψη.
1: Μάλιστα. Πού βρίσκεται εσείς ευθύνες στην εισαγγελία του Αρουπάγου και μιλάτε για συγκάλυψη στο θέμα του Υπουργού, κύριε Κεσέ? Μήπως είστε υπερβολικό? Μήπως επειδή σας δίνουμε βήμα, ξεφεύγετε και λέτε πράγματα που δεν ισχύουν?
2: Νομίζω ότι δεν έχω ξεφύγει καθόλου.
1: Γιατί πραγματικά να πούμε ότι κάπου εδώ σε λίγα 24 ώρα ολοκληρώνεται και η θητεία του κύριου Τζαβέλα.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Ο κύριος Τζαβέλας ολοκληρώνει τη θητεία του στις 30 Ιούνιου. Προσπαθώ να είμαι πάντα θεσμικός και να βάζω τα πράγματα στη διάστασή τους. Θα πω το εξής, ότι εδώ, αν είχαν γίνει τα αυτονόητα, θα είχε αποδοθεί δικαιοσύνη. Να σας το πω πολύ απλά. Βγαίνει ο Ταλ Ντίλιαν εδώ και δύο μήνες και λέει: εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Τι ζητάμε εμείς από την εισαγγελία του Αεροπάγου? Εξετάστε τον. Ρωτήστε τον. Μπορεί να σας δουλεύει. Μπορεί να λέει ψέματα. Μπορεί να δημιουργεί εντυπώσεις. Καλέστε τον να σας πει. Ξέρετε τι κάνει η εισαγγελία του Αεροπάγου? Λέει: δεν ρωτάω κανέναν.
0: Μάλιστα. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Και βέβαια καταλαβαίνετε εδώ ποιος είναι ο σκοπός της στην προκειμένη περίπτωση αυτό του σκανδάλου των υποκλοπών. Συγκάλυψη επί της συγκάλυψης. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Φτάνει. Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
9: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Mason shut the gate. No one's coming home till late.
1: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Μου στέλνει μήνυμα ο Μανώλης και μου λέει, είμαι από την Αθήνα. Άκουσα το Γεωργιάδη που λέει, είσαι πάμφτωχος. Έχεις δίπλα το φάλιρο και κάνεις τσάμπα μπάνιο. Πρέπει να του πω, λέει ο Μανώλης στο μήνυμά του, τα νερά στο φάλιρο είναι μολυσμένα και εκεί υπάρχουν και πολλά απόβλητα. Ποιο τσάμπα και σε ποια νερά. Μάλιστα.

0: Καλά, Μανώλη μου, πιστεύεις ή ακούτε, δεν ξέρω εγώ, τον Άδωνη, εκεί στην Αθήνα δηλαδή, γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Όχι ότι πιστεύεις αυτά που λέει, είσαι από σε κατηγορηματικός, αλλά εσείς εκεί στην Αθήνα που τον βλέπετε. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς, δεν θέλω να πω άλλα. Το θέμα πάντως είναι ότι ζούμε σε μια ωραία έτσι πλασματική κατάσταση. Έχουμε τους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας να περνάνε καλά, να έχουν αυγατήσει τις καταθέσεις τους, Άδωνης, Δέντιας, Μητσοτάκης, ποιο να πιάσουμε δηλαδή. Τα έχουμε αναφέρει, Στεφανάδης εδώ, ο δικός μας βουλευτής. Κανένας όμως από αυτούς, παρόλο ότι η κατακραυγή του κόσμου, δεν έπιασε κάτω και να πει, ελάτε εδώ ρε παιδιά, εγώ είμαι καθαρός. Εντάξει, παρουσίασα τόσα σπίτια, από 1 σε 16, από 19 σε 65. Να ορίστε τα στοιχεία, που εγώ τα βρήκα, πώς τα βρήκα κτλ. Όχι, όχι, δεν είναι, το έχει κάνει κανένας, μα κανένας εκεί από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, μέσα στα 6-7 χρόνια αυτοί ανέβασαν τα κέρδη τους, τα κέρδη τους, τουλάχιστον σε 100, τόσα 116, πόσα εκατομμύρια. Εντάξει. Τώρα εσύ περίμενε βέβαια να βγάλεις λεφτά, να αποθηκεύσεις την άκρη, να φτιάξεις ένα σπίτι, να πληρώσεις τον δάνειο, να πληρώσεις τόνα, να πληρώσεις τ' άλλο. Ναι, ναι. Όπως πάει δηλαδή, εντάξει, θα τα βολέψουμε. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που λέει θα τα βολέψω, εντάξει, η κατάσταση είναι δύσκολη, θα περάσει. Έχουμε και αυτούς, τους όχ αδερφέ. Για να πάμε εδώ, γιατί πράγματι είναι πολλά θέματα τα οποία όχι ότι προκαλούν εντυπώσεις. Έχουμε συνηθίσει, και αυτό είναι ένα άσχημο φαινόμενο, η συνήθεια των σκανδάλων, η συνήθεια όλης αυτής της κατάστασης. Και κάποιοι να λένε πού θα πάει, θα έρθει μια άσπρη μέρα, έχουμε την ελπίδα μας, έχουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν λέω για τη Μαρία Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, ελπίδα γενικό, τη λέξη ελπίδα λέω. Λοιπόν, πάμε εδώ να ακούσουμε το γνωστό δημοσιογράφο, το Σπύρο το Χαριτάτο, ο οποίος ο άνθρωπος κάνει μια φοβερή καταγγελία. Φοβερή καταγγελία. Στο θέμα ότι μη βγάζεις σκάνδαλα, μην ασχολείσαι με αυτά. Γιατί θα απειληθεί, λέει, συγγενικό σου πρόσωπο. Βγήκε και τα είπε σε μια εκπομπή για να ακούσουμε κι εμείς όλη αυτή την καταγγελία. Και μάλιστα λέει, πήγε στην αστυνομία, πήγε, δεν ξέρω. Εντάξει, okay, πάμε.
1: Μου έχουν στείλει τη φωτογραφία αγαπημένου μου προσώπου στον δρόμο και να μου λέει αν αυτή τη στιγμή δεν σταματήσεις αυτός ο άνθρωπος σε χιλιόμετρα απόσταση, όχι δίπλα από τη γειτονιά.
2: Ποιος το έκανε αυτό?
1: Σε σήμερα να σου εξηγήσω. Υπάρχει μια παλιά μέθοδος που ακολουθείται και ακόμα. Σου λέει ότι εφόσον δεν μπορώ να σταματήσω εσένα, θα σε ξαναγκάσω μέσα τη πίεση προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
3: Κάνεις δύο επαγγέλματα τα οποία είναι αρκετά επικίνδυνα. Ερευνητική δημοσιογραφία και τώρα στην εκπομπή που είσαι αιχμηρός πολλές φορές, στη δικηγορία. Μεγαλύτερη απειλή που έχεις νιώσει?
1: Απειλή πραγματική, δηλαδή κίνδυνο ζωής, στη δικηγορία. Αν εμείς δεχτούμε την τρομοκρατία ή τον φόβο ως συνθήκη του βαδίζω ή σταματάω να κάνω αυτό που θα συναντήσω αύριο,
2: ναι, τέλειως,
1: έχει να κάνει με όσα έχουν ήδη προηγηθεί. Δηλαδή για να έχουμε νεκρούς δημοσιογράφους, για να έχουμε εργατικά δυστυχήματα που δεν τα βλέπει κανείς και είναι κάτω από το ραντάρ. Για να έχουμε αγρότες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν πια ούτε δανεικά να πάρουν και δακρύζουν πάνω από άδειο πιάτο και δεν μπορούν να αντικρίσουν τα παιδιά τους γιατί έχει διαλυθεί η αξιοπρέπειά τους. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι φοβηθήκαμε ή φοβήθηκαν ή φοβούνται να διεκδικήσουν αυτό που αφορά όλους μας.
4: Έχεις κάνει μια δήλωση που για μένα ήταν συγκλονιστική, ότι επειδή δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο τους ανθρώπους της οικογένειάς μου,
1: ναι,
4: δεν έκανα οικογένεια. Αν γύριζες το χρόνο πίσω και ήσουν 25 χρόνια.
1: Δεν έφυγε άνθρωπος οικογένειάς μου στο παρελθόν.
4: Ναι.
5: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τόσο πραγματικά έχουμε γίνει Κολομβία.
4: Ναι.
1: Εγώ έχω κινδυνεύσει, έτσι λέω, αντικειμενικά.
2: Τι εννοείς, Σπύρο.
1: Μου έχουν στείλει τη φωτογραφία αγαπημένου μου προσώπου στον δρόμο και να μου λένε αν αυτή τη στιγμή δεν σταματήσεις αυτός ο άνθρωπος σε χιλιόμετρα απόσταση, όχι δίπλα μου στην γειτονιά.
2: Ποιος το έκανε αυτό?
1: Παλιά ιστορία που είχε.
2: Ναι, το κυνήγησες, πήγες στην αστυνομία.
1: Ναι.
2: Και βρέθηκε άκρη.
1: Δεν υπάρχει άκρη σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ότι...
2: Πώς δεν υπάρχει, ρε παιδιά? Ένας άνθρωπος μπορεί να σε απειλεί, να σε εκβιάζει.
1: Σε σήμερα να σου εξηγήσω. Υπάρχει μια παλιά μέθοδος που ακολουθείται.
0: Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Αυτά είπε ο Σπύρος Καρυτάτος. Με απειλές. Βέβαια, εντάξει, δεν μας προκαλεί και ιδιαίτερη εντύπωση εδώ που τα λέμε. Έχουμε δει σε αυτή την εφταετία του Μητσοτάκη. Έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Και όχι απλώς τα έχουμε δει. Τα έχουμε συνηθίσει κιόλας. Εντάξει, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα και τι έγινε. Αλλά αυτό θέλουμε εμείς. Αυτό ζητάμε. Δεν ξέρω, εσείς αποφασίζετε. Ο καθένας αποφασίζει. Και μάλιστα η μεγαλύτερη στιγμή της απόφασης είναι μπροστά στην κάλπη. Έτσι, για να τα λέμε. Λοιπόν, να αλλάξουμε έτσι σκηνικό. Να πάμε στην Άννα Παπαδοπούλου από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς. Όπου εδώ μιλάει και αναφέρεται για τις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο, και για τις προτάσεις Δούκα, του Πασόκ και τα λοιπά, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή εκεί στο Πασόκ. Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που βέβαια σε κάποιες αντέδρασαν σφόδρα ο κύριος Ανδρουλάκης και ανάγκασε τον άλλον να πει να μην τα βάζει με τις δημοσκοπικές εταιρείες, γιατί θα τον βάλουν στο στόχαστρο, δηλαδή θα τον εμφανίζουν, δεν ξέρω και εγώ, μείον 10%. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Παπαδοπούλου τι λέει πάνω για αυτά τα θέματα. Είναι από το κόμμα, όπως είπα και πριν, του κυρίου Τσίπρα.
5: Βλέπουμε ήδη μια θετική καταγραφή για την συμπαράταξη, η οποία για μας αποτελεί ακριβώς ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο καλούμαστε όλοι μας συντεταγμένα, όλοι οι εκπρόσωποι της ελληνικής συμπαράταξης και όλα τα μέλη, να αγωνιστούμε ακριβώς για να αναπτύξουμε τη δυναμική ανατροπής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτός είναι ο στόχος της Ελλάς. Αυτή τη στιγμή να εκφράσει το 70% των πολιτών που επιθυμούν την πολιτική αλλαγή, αλλά με αλλαγή πολιτικής και με ένα πολύ συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου. Αυτό λοιπόν έχει για μας, σε αυτό εστιάζουμε. Είναι θετική η καταγραφή, όπως είναι θετική η καταγραφή σε σχέση με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, επειδή ακούστηκαν και πολλά στο τραπέζι, πράγματι κουβαλά στις αποσκευές του, και αυτό οφείλω να το επισημάνω, και την κυβερνητική εμπειρία. Κουβαλά μια σημαντική παρακαταθήκη που εγώ θα έλεγα ότι άφησε το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας στον τόπο και με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Νομίζω λοιπόν συνεπώς ότι υπάρχουν πάρα πολύ θετικά σημεία από αυτή τη δημοσκόπηση. Δεν μένουμε ωστόσο σε αυτά. Προχωρούμε δυναμικά, διότι το επόμενο χρονικό διάστημα οφείλουμε ακριβώς να απευθυνθούμε στους πολίτες με τις προτάσεις μας.
6: Για τη δήλωση Δούκα και για την απορία της κυρίας Κουκουδάκη, τελικά. Τι γίνεται, είστε ομοριχώροι, δεν είστε, τους θέλετε το Πασόκ? Εσείς προέρχεστε και από το Πασόκ, εγώ θα
5: σωστή
6: τα πω. Έτσι, η κυρία Κουκουδάκη και η κυρία Παπαδοπούλου ήταν στο Πασόκ, η κυρία Κουκουδάκη.
7: Άρα είναι... για μένα σίγουρα δεν είναι νέο πρόσωπο. Μισό η κυρία
6: λεπτό.
7: Παπαδοπούλου, την ξέρω πολλά χρόνια.
2: Ναι. Δεν είπαμε πρόσωπο, είπαμε
6: είναι στο
2: έντρι.
6: Πασόκ, η κυρία Παπαδοπούλου. Μετακινήθηκε, είναι πλέον αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπάρχουν αρκετοί πασοκογενείς που είδα και στην ιδρυτική διακήρυξη που έχουν υπογράψει και έχουν ενταχθεί στο κόμμα ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
5: Αρχικά, σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Χάρη Δούκα, εγώ θα ήθελα, κύριε Κοτρότσο, να επισημάνω ότι το Χάρη Δούκα τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Έχουμε
6: νομίζω τον είχατε υποστηρίξει και στις εσωκομματικές εκλογές.
5: Και είμαι βέβαιη, και αυτό μπορώ να το το διαβεβαιώσω ότι κάθε του πρόταση εκκινεί από την ειλικρινή και καλή του πρόθεση για την ενδυνάμωση της προοδευτικής παράταξης. Γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, επειδή συμπορευθήκαμε πρόσφατα και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πριν δύο μήνες, ο καθένας μας θα έλεγα ότι εξήγαγε τα δικά του συμπεράσματα. Το δικό μου συμπέρασμα από το απερχόμενο συνέδριο ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ κλείνει οπωσδήποτε την πόρτα των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων. Στο συνέδριο δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με συνεργασία. Υιοθέτησε, υποστήριξε κατ' επανάληψη και το έπραξε τώρα και στο συνέδριο την αυτόνομη πορεία. Και ο κύριος Δούκας έλαβε τις απαντήσεις του από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυτές τις ημέρες, αλλά και από την κυρία Διαμαντοπούλου.
6: Εσείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για να το πούμε και αυτό, με τις απόψεις του Χάρη Δούκα και με το πρόσωπο Χάρης Δούκας, θεωρητικά θα μπορούσατε κάποια στιγμή πολιτικά να συναντηθείτε, και δεν αναφέρομαι τώρα σε συνεργασίες εν ώψη εκλογών, εκεί όλοι θα πάτε μόνοι σας, διατηρώντας την αυτονομία σας. Είναι και λογικό και θεμητό και κατανοητό. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, μετά την πρώτη αναμέτρηση και αν προκύψει ανάγκη για δεύτερη, υπάρχει δυνατότητα συνάντησης.
5: Κύριε Κοτρότσο, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω καταλήγοντας ως προς τα συμπεράσματα που εγώ εξήγαγα από το συνέδριο, είναι ότι ακριβώς αυτή η συζήτηση των συνεργασιών θεωρώ δυστυχώς, και με τα λύπη μου το λέω γιατί την έχω υποστηρίξει, ότι εξαντλήθηκε. Και ακριβώς η Ελλάς, και εγώ γι' αυτό συμπαρατάχθηκα με την Ελλάς, είναι ότι έρχεται να υπερβεί αυτό το πολυκερματισμένο πλαίσιο που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κεντροαριστερό χώρο και στην προοδευτική παράταξη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να υπερβούμε αυτή τη συζήτηση, διότι και οι πολίτες κουράστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια να αναζητούν πολιτική διέξοδο μέσω των συνεργασιών και κανείς να μην ανταποκρίνεται σε αυτόν. Θεωρώ δηλαδή ότι η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα οφείλεται σε ένα τεράστιο βαθμό στη ματαιότητα και την απεσιοδοξία που προκάλεσαν αυτού του είδους οι αλλαγές, και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι κομβικής σημασίας ο τρόπος με τον οποίο επανεμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία. Σε ό,τι αφορά δε το όμορος χώρος ή όχι, να μου προκαλεί εντύπωση το ερώτημα της κυρίας Κουκουδάκη, την οποία και εκτιμώ πάρα πολύ και σέβομαι και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, μου προκαλεί εντύπωση ως προς το εξής. Όταν το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει επιλέξει μια σκληρή γραμμή σε ό,τι αφορά την αυτονομία, απορώ για το ενδιαφέρον του σχετικά με τα όμορους χώρους ή όχι. Είναι το πρώτο.
6: Θα κάνω αντιστροφή για να κλείσω στην κυρία Βούλτεψη.
5: Είναι το πρώτο κόμμα το οποίο, και το λέω επειδή το έχω προσπαθήσει εντός του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν τον ενδιαφέρει αν υπάρχουν όμορα κόμματα, η προοδευτική αντιπολίτευση. Το έχει δηλώσει με κάθε τρόπο. Συνεπώς, την απάντησή μου όμως, επί της ουσίας, γιατί δεν θέλω να την αποφύγω, την έχω δώσει και σε εσάς, κύριε Κοτρότσο, η οποία ήταν η εξής και πολύ σαφής, ότι εμείς έχουμε στις αποσκευές μας το μανιφέστο, έχουμε μία πρόταση σύγκλησης των τριών ρευμάτων από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι την πολιτική οικολογία. Σε αυτό βασιζόμαστε, απευθυνόμαστε πρωτίστως και κυρίως στην κοινωνία και όχι στις ηγεσίες των κομμάτων, οι οποίες πρωτίστως οι ίδιες
6: κόσμο του ΠΑΣΟΚ
5: έχουν
6: όμως
5: περιχαρακωθεί.
6: Απευθύνεστε.
5: Φυσικά και απευθυνόμαστε.
0: Μάλιστα, απευθύνονται και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Τελικά, όπως καταλάβατε, έχει γίνει ένα έτσι συνοθήλευμα η όλη κατάσταση. Βέβαια, αυτή η λέξη αλλαγή μου προκαλεί εμένα εντύπωση που την ακούω από στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αλλαγή. Μα τον Τσίπρα το φάγαμε στη μάπα. Αλλαγή. Δηλαδή, τι θα αλλάξει ο Τσίπρας, δηλαδή έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δεν ξέρω. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Στην αρχή θα το ξαναπώ, γιατί είναι πράγματα τα οποία στοιχειοθετούν νοοτροπία ενός κόμματος ή αν θέλετε ενός ανθρωποκεντρικού κόμματος που από ό,τι φαίνεται είναι το κόμμα που δημιούργησε ο Τσίπρας. Την πρώτη, το 23, το έβαλα και χθες, είχε κάνει άνοιγμα στους εξαπατημένους, παραπλανημένους της Χρυσής Αυγής. Δεν πέρασε το μήνυμα. Τώρα πιάνει από το κέντρο μέχρι την άκρα αριστερά και σου λέει και λέει ελάτε εδώ πέρα να κάνουμε προοδευτική, ξέρω εγώ τι να κάνουμε. Ποιος τον πιστεύει τώρα εδώ? Δηλαδή ο σκοπός είναι να πάρουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλά, η Νέα Αριστερά εκεί πέρα έγινε προχθές ένας χάμος, έτσι φύγανε άπαντες. Έμειναν πόσο, 2-3 μήνανε. Πάνε, βλέπουνε καρέκλα και πάνε. Από το ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται τα ίδια, γίνεται, έχει χωριστεί στα δύο ΣΥΡΙΖΑ. Παρετήσεις, χαμός, ποιος θα πάει με ποιον και τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτή η προοδευτική αριστερά του Τσίπρα, είναι το κόμμα των καρεκλών. Να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε, να πάρουμε την κυβέρνηση, κομμάτι δύσκολο, μόνοι τους να το κάνουν, αυτό λέω κομμάτι δύσκολο, και σου λέει ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε. Εδώ ο Τσίπρας είχε συνεργαστεί με τον Καμένο, του Σανέλ. Του θυμόσαστε, έτσι. Δηλαδή ένα αριστερό κόμμα συνεργάστηκε με ένα ακροδεξιό κόμμα. Τώρα μπορείτε να μου πείτε εσείς έτσι, το κοινό στοιχείο επικοινωνίας που υπάρχει. Γιατί πολύ ελαφριά τα βλέπω, πολύ επιφανειακά έτσι όπως τα βάζουν. Αλλά εδώ ο καθένας, για να τα βάλουμε έτσι κάτω, κάθε κόμμα, μάλλον κάθε ιδεολογία, έχει διαφορετική λύση για κάθε ζήτημα, πρόβλημα, όποιο και να πιάσουμε, όποιο θέμα. Υπάρχει διαφορά απόψεων όσον αφορά τη λύση του προβλήματος. Έτσι. Πώς αυτοί θα τα βρούνε, εντάξει, θα μου πείτε είναι η καρέκλα. Τα έχουμε δει και με το Μητσοτάκι αυτά. Λόγω της καρέκλας, χειροκροτάμε το Μητσοτάκι και όρθιοι. Όταν γίνει κάτι που θα γίνει σε σύντομο διάστημα, αλλαγή αρχηγού και οτιδήποτε άλλο, ή κόμμα Σαμαρά και τα λοιπά, θα δούμε αυτούς να πηγαίνουν στο άλλο. Και ξαφνικά, δηλαδή, ξεπλήθηκαν όλες οι ψήφοι, οι ψήφοι δηλαδή που ψηφίζουν στη Βουλή για τους νόμους και να περάσουν το οτιδήποτε, είτε αφορούσε σκάνδαλα, είτε αφορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη ζωή μας εμάς, είτε την ακρίβεια που δεν έχει γίνει και τίποτα εδώ που τα λέμε, να αλλάζει δηλαδή και να το βλέπουν αλλιώς. Μα πώς μπορούν να το κάνουν αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολιτικό σκηνικό με ανθρώπους οι οποίοι στέκονται σοβαρά στα θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν με κενό ιδεολογίας. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται. Δεν φαίνεται κάτι. Δεν έχω κάτι με τον Τσίπρα και με τον Καμένο. Απλώς το θέμα είναι και σχολιάζω τις κινήσεις τις οποίες έκανε, όπως και κάνει και οποιοδήποτε και να κάνει, οποιαδήποτε κίνηση. Γιατί εν τω μεταξύ έχουμε και το άλλο φαινόμενο εδώ στο νησί τη Σάμου, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή πέρα από την κυρία Πέννη Δεμερτζή που είναι, ήταν ή θα παραμείνει, δεν νομίζω, γιατί την άκουσα πολύ έτσι θερμή με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από την αριστερά. Από το Πασόκ μου είναι το κύριο Γιώργο Γαϊτάνη. Δεν έχουμε δηλαδή αυτούς τους εκπροσώπους οι οποίοι να βγουν, να υπάρχει μια δυναμική. Θα μου πείτε, μπορεί να τα έχουν χάσει και αυτοί με τις εναλλαγές απόψεων, ιδεολογιών κτλ. Ένα μπέρδεμα εκεί πέρα και να μην μπορούν να τοποθετηθούν σε κάποια θέματα. Δηλαδή, περιμένουν τη γραμμή από πάνω, τι θα πει ο αρχηγός, για να το στα παπαγαλάκια να το αναμεταδώσουν και αυτοί. Όχι, αυτά δεν είναι πολιτική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι πολιτική. Ένα άλλο που έχει αντιπολίτευση, το έχω ξαναπεί. Στο προηγούμενο διάστημα με τα σκάνδαλα, όταν κάποιο κόμμα, παραδείγματος χάρη, ανέβαζε ένα σκάνδαλο, τα άλλα κόμματα δεν το αγγίζανε. Γιατί σου λέει, τα ανέβασε το άλλο κόμμα, μην βλούμε κι εμείς εκεί πέρα, αφού γιατί είναι σαν να διαφημίζουμε το άλλο κόμμα. Μα ξέρετε, η κοινωνία δεν ζητάει αυτό. Η κοινωνία αυτό που ζητάει είναι τοποθετήσεις και ανθρώπους οι οποίοι να τοποθετούνται πάνω στα προβλήματα και να τα αναδεικνύουν με σκοπό να αυτά να λυθούν. Και όχι αυτό το, πώς να το πω, αυτό το κλειστό κομμάτι, το οποίο δεν λειτουργεί δηλαδή, δεν προχωράει. Το βγάζουν οι μεν, δεν. Είδαμε και τι έγινε, παράδειγμα ας πούμε. Το έγκλημα των Τεμπών. Τι έγινε? Βλέπαμε, ας πούμε, από Βελόπουλο, βλέπαμε από ΣΥΡΙΖΑ, βλέπαμε από Νέα Αριστερά, βλέπαμε από όλους. Έτσι. Να υπάρχει μια επιθετική στάση απέναντι στη συγκάλυψη. Και πολύ καλά έκαναν. Και έτσι και το ΚΚΕ και όλοι. Με το γίνεται η κυρία Καριστιανού πολιτικό πρόσωπο, ξαφνικά αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό και τα βάζουν με την κυρία Καριστιανού και αφήνοντας το έγκλημα των τεμπών να πέφτει σιγά σιγά κάτω και δεν τα αγγίζουμε τώρα πλέον. Όπως τα αγγίζαμε πριν, με αυτή τη θερμότητα, με αυτή την ένταση. Παιδιά, τα προβλήματα που υπάρχουν δεν είναι συμφέροντα, ξέρετε, καρεκλών. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να λύνονται, τελεία και παύλα, και πρέπει κάπου εδώ να υπάρχει μια επικοινωνία, ένα συντονισμός τέλος πάντων, ώστε αυτά να αναδεικνύονται και να βγαίνουν και μέσα στη Βουλή και στη τηλεοράση, ξέρω πουδήποτε γίνεται, για να μπορέσει αυτή η κατάσταση να τελειώνει. Δεν πάει άλλο. Έχουμε την ακρίβεια. Όλοι τη διαπιστώνουν. Λύσεις υπάρχουν. Λέει κανείς κάτι. Εντάξει, ακούμε τώρα και αρχίζω ένας, εμένα με αντιγράφεις, όχι εσύ με αντιγράφεις. Μα το θέμα είναι να αντιγράφει ένας τον άλλον. Δηλαδή το να μειώνεις τιμές ή να παίρνεις κάποια μέτρα, να ελαφρύνεις τη δυσκολία του πολίτη να μην μπορεί να αγοράσει, είναι αντιγραφή. Μα το κάνουν άλλα κράτη της Ευρώπης που δεν έχουν την πρώτη φορά αριστερά ή δεύτερη φορά αριστερά ή δεν ξέρω κι εγώ Ελλάς και τέτοια πράγματα ή άλλα πώς τα λένε. Βλέπουμε να το κάνει η Ισπανία, να το κάνει η Πορτογαλία, να το κάνει η Ολλανδία, να το κάνει η Γερμανία. Δηλαδή είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα. Είναι σοβαρό δηλαδή αυτό το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων δεν είναι... Εντάξει. Μου στέλνει και ο Θανάσης, λέει καλά τα λες, αλλά ποιος τα ακούει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι λέει ζητάνε τις καρέκλες. Εντάξει, αυτό φαίνεται. Η καρέκλα, να κάτσουμε στην καρέκλα, να βγάζουμε το λογρίδιο εκεί πέρα με στη Βουλή και εντάξει, τέλειωσε, κάναμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος ζητάει αυτό. Έχουμε εδώ θέματα που καίνε. Έχουμε την εξωτερική πολιτική η οποία πάει κατά διαόλου. Έχουμε τους Τούρκους από εκεί να κάνουν ασκήσεις και να γίνει το έλα να δεις. Και εμείς να στέλνουμε ταυτόχρονα και άλλα όπλα. Δηλαδή, και άλλα όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή, μας έγραψε στα παλιά του παπούτσια ο Ζελένσκι και ο Υπουργός Άμυνας, ποιον έχουν εκεί πέρα, για τον ντρόν το οποίο πιάστηκε στα διεθνή ύδατα κατά το Δένδια, αλλά μετά βρέθηκε να είναι στη Λευκάδα. Από την πρώτη στιγμή ήταν στη Λευκάδα, αλλά ο Δένδιας για να καλύψει την ανικανότητα και την αχρηστία, είπε ότι ήταν και σε διεθνή ύδατα. Δεν το απάντησε κανείς, τον γράψανε. Καμία απάντηση, κανένα θέμα. Και εμείς εκεί σκεφτεί να στείλουμε και άλλα όπλα στην Ουκρανία. Γιατί, ενώ έχουμε άμεσο κίνδυνο και απειλή από την Τουρκία, δεν έχουμε. Δεν ακούμε τον Ερντογάν κάθε τόσο. Δεν περνάνε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που αφορά το Αιγαίο. Δεν έχουν περάσει μέσα σχολικά τους βιβλία ότι το Αιγαίο είναι η γαλάζια πατρίδα τους. Εμείς τι έχουμε κάνει από όλα αυτά? Για τα σχολεία, εντάξει, μια παραποιημένη ιστορία, όπως θέλουν αυτοί, τα παιδιά να μαθαίνουν και οτιδήποτε άσχετο, εκτός από πράγματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν και να ξέρουν και να μπορούν αύριο να τα υπερασπιστούν. Εντάξει, αν αυτό είναι κράτος ή χώρα, όπως την κρατήσαν οι πολιτικοί μας δηλαδή, τι να πω, πάμε σε διαφημίσεις.
8: FM στους 102.
9: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα ή παγωτό G7 3,69. Μπριζόλα χοιρινή 4,60. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 6,29. Νούτρι Βάλεϊ 1-1. Τράτα 4,69. Ρέμια 1,40. Θένα 7,89. Always 2-1. Σόφτις 1,59. Πάμε μπαζάρ!
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
16: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
15: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
17: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
18: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
19: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Να πάμε, έγινε ένα ρεπορτάζ από τον Αλφα για τα νοσοκομεία. Εντάξει. Εκεί είδαμε τη γύμνια και την ικανότητα, καθώς και όλη την αχρηστία που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, έτσι, με αυτόν τον Υπουργό Υγείας, που βγαίνει και μιλάει παντός επιστητού και κάθε ομιλία του προκαλεί τον κόσμο και τον αναγκάζει σε διάφορες είδους χειρονομίες, έτσι, να του στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αφορούσε και το Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟ. Σε αυτό μιλάει μέσα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, ο κύριος Ευστράτιος Καπόλης. Πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Η διακατάσταση και στη ΣΑΜΟ, όπου το νοσοκομείο λειτουργεί με το 30% των γιατρών που θα έπρεπε να έχει βάσει οργανογράμματος. Καθώς θα έπρεπε να έχει 75 μόνιμους γιατρούς και έχει μόνο 18, θα έπρεπε να έχει 32 ειδικευόμενους και έχει έναν, ενώ δεν έχει κανέναν παθολόγο, κανέναν ψυχίατρο, κανέναν οφθαλμίατρο, κανέναν οριλά και κανέναν δερματολόγο. Ενώ έχει μόνο έναν παιδίατρο και έναν καρδιολόγο.
2: Ουσιαστικά έχουμε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Είναι ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που καλύπτει εκτός από τη ΣΑΜΟ Ικαρία Φούρνους, καλύπτει και τα γύρω νησιά, όπως είναι Ληψία, Γαθονήση, Πάτμα, τα περιστατικά διακομίζονται στη ΣΑΜΟ. Η παθολογική είναι η καρδιά του κάθε νοσοκομείου. Και σε εμάς δεν υπάρχει παθολογική. Με μπαλώματα δεν γίνεται δουλειά.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, δεκάδες κλινικές υπολειτουργούν ή έχουν κλείσει. Μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν ανενεργές λόγω έλλειψης ιατρών και νοσηλευτών, ενώ σε αρκετές μονάδες δεν υπηρετούν βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι και ακτινολόγοι, εξαιτίας της άρνησης διορισμού λόγω ασύμφορου κόστου ζωής.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι. Έτσι, για το νοσοκομείο εδώ, το δικό μας νοσοκομείο, που δεν ξέρω ο Θεός να το κάνει νοσοκομείο, με αυτούς τους γιατρούς, οι οποίοι οι άνθρωποι προσπαθούν, καθώς και το όλο το βοηθητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό που υπάρχει εκεί πέρα. Αλλά βέβαια έχουμε έναν Άδωνη, ο οποίος η Ελλάδα είναι ζάχαρη, έτσι, και είστε και μίζεροι και αριστεροί, είστε και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτό το ορφανό του Πατακού τα λέει όλα αυτά. Δεν βλέπει το χαμό τον οποίο γίνεται. Και από την άλλη βέβαια υπάρχει και το άλλο, το καλό, ότι έχουν εκτοξευτεί, λέει, στα 255 δισεκατομμύρια. Ακούστε, αφορά όλους εμάς. 255 δις είναι οφειλές φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία, αλλά και στις τράπεζες. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή πού πηγαίνει αυτή η χώρα. Πού πηγαίνει όταν υπάρχουν αυτά εδώ πέρα. Θα μου πείτε βέβαια τώρα, εντάξει, υπάρχει κόσμος κατά καιρούς ο οποίος μου έχει πει ότι εγώ δεν έχω, λέει, ασφαλιστική κάλυψη σε κανένα, πρέπει να τρέχω στην Αθήνα να πηγαίνω σε γιατρούς ιδιωτικούς, να χώνω το χέρι στην τσέπη. Για ποιο λόγο, λέει, να πληρώσω τον ΕΦΚΑ ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ πέρα βέβαια πρέπει να πω ότι κάπου εδώ υπάρχει και το δίκιο του ανθρώπου. Δηλαδή, εμ πληρώνεις, εμ δεν έχεις τα ανταποδοτικά που πρέπει να έχεις. Θα μου πείτε σε ποιο τομέα αυτό το κράτος υπάρχει το σωστό ανταποδοτικό στους φόρους που πληρώνουμε, σε οτιδήποτε άλλο που πληρώνουμε, και μπαίνουν και άλλοι φόροι πάνω και θα ανέβουν και άλλοι φόροι, και σε λίγο καιρό βλέπω να τεινάζεται όλο το σύστημα αυτό στον αέρα λόγω μιας κακής πολιτικής η οποία εφαρμόζεται και είναι και εντελώς όχι μόνο ανελαστική, όχι, είναι και προκλητική ο τρόπος την οποία την παρουσιάζουν. Όλα πάνε καλά, σου λέει, όλα πάνε στην εντέλεια, αλλά το χρέος, έτσι, της χώρας, που είχαμε μπει με 190 τόσα δις μέσα, έχει φτάσει 460 δις χρωστά. Δηλαδή, ενώ μας τα έχουν πάρει όλα, για να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικάντιδες που έχουμε, οι επαγγελματίες πολιτικοί, ενώ μας τα έχουν πάρει όλα σε αυτή τη χώρα, το χρέος συνεχώς ανεβαίνει. Και όχι μόνο των πολιτών, έτσι είπα για το ιδιωτικό χρέος. Και το δημόσιο, αυτό το χρέος το οποίο χρωστούμε στα κοράκια, τα φανς, τους δανειστές μας. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Εντάξει, γιατί διαβάζω τα μηνύματα, αλλά μη μου στέλνετε μηνύματα που βρίζετε. Δεν, εντάξει, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω όλα αυτά τα οποία γίνονται και τα βγάζω με, πιστεύω, κάποιες φορές και με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, αλλά δεν μπορώ να μεταδώσω τα μηνύματα, ρε Σωτήρη. Εντάξει, είπαμε να το Μητσοτάκι να τον περάσεις από ψιλογαζί, όχι και έτσι. Δηλαδή, τι να μεταφέρω τώρα εγώ από αυτό, αυτά που λες. Είναι δυνατόν? Δεν είναι. Όπως και η Χριστίνα εδώ. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω σε ποιο σημείο έχετε φτάσει. Ναι, κατά τα άλλα, οι δημοσκοπήσεις στο 30% είναι η Δημοκρατία. Να έχω αυτά τα μηνύματα τώρα και εγώ να πιστέψω τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για να πάω να ακούσουμε όμως κάτι. Εδώ ο Θανάσης Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, απαντάει στην ερώτηση για το που ανήκει πολιτικά η κυρία Μαρία Καριστιανού. Το είχε πει, νομίζω, έτσι, δεν είχε πει ότι ήταν παραδοσιακή δεξιά και τα λοιπά και η οικογένειά της. Εντάξει, έχουμε και αυτά, για να πάμε όμως να ακούσουμε και τον ίδιο τι λέει.
3: Κυρία Καριστιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος, γιατί τον έγινε όχι, γιατί το όχι έγινε ναι και τα γνωστά και τα λοιπά. Είναι από αυτούς που λέμε, είναι απογοητευμένη η κυρία Καριστιανού, ήταν απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα?
4: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού έχει ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Αυτά. Τώρα υπάρχει ένας συνεχής πόλεμος, να ξέρετε, μεταξύ όλης αντιπολίτευσης, και αυτό το έχουν δημιουργήσει δημοσκοπήσεις που συνέχεια ανεβοκατεβάζουν δεύτερη ή τρίτη θέση κτλ. Ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος δεν θα είναι, ποιος θα συνεργαστεί. Γιατί έχουμε και το άλλο, γιατί επειδή ακούσαμε και προηγουμένως σχετικά με την κυρία Αντωνοπούλου που απευθύνονταν και στον κόσμο του Πασόκ για τα όμορα κόμματα και κάτι τέτοια, εγώ που άκουσα τη δήλωση αυτή η οποία βγαίνει από το Πασόκ είναι η εξής, που λέει ότι ναι, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε μια συνεργασία με π.χ. με τον Τσίπρα, εάν, λέει, εμείς είμαστε δεύτερο κόμμα και ο Τσίπρας είναι τρίτο ή τέταρτο κόμμα, και δηλαδή να έχουμε τον Ανδρουλάκη πρωθυπουργό. Αν είναι σε αντίθετη περίπτωση, να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και τρίτο ή τέταρτο το Πασόκ, δεν υπάρχει, λέει, αυτή η περίπτωση. Εντάξει, καθίστε να δούμε τι θα γίνει σε εκλογές. Τρίτο ή τέταρτο το Πασόκ, δεν υπάρχει, λέει, αυτή η περίπτωση. Εντάξει, καθίστε να δούμε τι

0: έτσι, τα μπάνια του λαού που λέμε. Να πάμε πάλι στην... όχι, θα πάμε σε Μητσοτάκη, γιατί έχει γίνει μεγάλο θέμα αυτό που είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι και χθες αναφέρθηκα εμπεριστατωμένα για τα δάνεια, τα οποία τα 560 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, τα 420 που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ, και ο Άδωνης το είπε μάλιστα σε δύο συνεντεύξεις του και ο Στουρνάρας, ότι αυτά έχουν σβήσει λόγω της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, δηλαδή εμείς πληρώσαμε για τα δάνεια αυτονών, αλλά όχι για τα δικά μας, έτσι. Είμαστε ένας λαός περίπτωση, δηλαδή εμείς ξοφλήσαμε τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν ξοφλήσαμε τα δικά μας, γιατί έτσι αποφασίσουν αυτοί οι πολιτικάντιδες που έχουμε πάνω. Πάμε να ακούσουμε το Μητσοτάκη, όπου το 2016, όταν τότε η Νέα Δημοκρατία χρώσταγε 214 εκατομμύρια, τεράστιο ποσό βέβαια, αλλά δεν είναι, Μητσοτάκη, αυτό που το έχεις φτάσει εσύ τώρα, γιατί σου λες εισηγεία των κοροϊδών, γιατί λες εισηγεία των κοροϊδών, αυτό είναι εισηγεία των κοροϊδών, και το έχεις φτάσει στα 560 εκατομμύρια.
1: Πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι χρέη προς τράπεζες και ένα μικρό κομμάτι αφορά χρέη προς προμηθευτές. Και η τρίτη βασική μας αρχή, αυτονόητη ενδεχομένως για πολλούς, είναι η αρχή των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα πρέπει να καταφέρνουν να τα βγάζουν πέρα με τα ετήσια έσοδά τους. Τα κόμματα δεν μπορούν άλλο πια να δανείζονται. Και μάλιστα εγώ θα εισηγηθώ προσωπικά και στο συνέδριο, το οποίο θα γίνει σε 2 μήνες, μια καταστατική πρόβλεψη η οποία να απαγορεύει στα κόμματα να δανείζονται, έτσι ώστε να μπορούν τα κόμματα να είναι υποχρεωμένα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με βάση τα τρέχοντα έσοδά τους. Είτε αυτή είναι κρατική επιχορήγηση, είτε αυτή είναι ιδιωτική χρηματοδότηση.
0: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης το 2016. Θα έβγαζε και ένα νόμο τα κόμματα να μην δανείζονται. Αλλά ο Μητσοτάκης το 16 που τα έλεγε αυτά, το κόμμα του χρωστούσε 214 εκατομμύρια και έχει φτάσει στα 560 εκατομμύρια σήμερα επί αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας. Τι ντόμπροι άνθρωποι είναι αυτοί, έτσι. Τιπ. Ο λόγος του συμβόλαιο. Ό,τι λένε το κάνουν. Εντάξει, τι να πει τώρα κανείς. Έχουμε βέβαια και τις αναταράξεις εκεί στη Νέα Αριστερά, όπου έβγηκε και ο Αλέξης Χαρίτσης να κάνει και δηλώσεις. Δεν φεύγουν όλοι από τη Νέα Αριστερά, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς εκεί, γιατί και δημοσκοπικά, αν πιστέψω τις δημοσκοπήσεις, που για σας κάτω χαμηλά εκεί πέρα δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αλλίωση, είστε, ούτε καν στη Βουλή δεν μπαίνει η Νέα Αριστερά, αλλά τέλος πάντων να ακούσουμε τον κύριο Χαρίτση τι λέει.
2: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική αλλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Πέσανε έξω, δεν ξέρω εσείς που θα πέσετε, γιατί αυτή τη στιγμή όταν σας έχουν φύγει τόσα στελέχη, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει και τι να κάνετε, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων θα δούμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί εντάξει, μεγάλες κουβέντες ακούω, αλλά πολλές φορές μας έχουν συνηθίσει οι πολιτικοί εκεί που λένε κάτι να το γυρίζουν στη συνέχεια, γιατί άμα δεν έχεις κάποιο μετερίζει, κάποια καρεκλίτσα να μπεις κάπου να έχεις, πάβεις πλέον και ανάγκης και την πολιτική αυτή υπόσταση. Έχουμε και τον κύριο Εμίλιο Χιλάκη.

0: Κυριάκη. Είναι ένας εκ των δύο παρουσιαστών. Όταν παρουσιάστηκε εκεί στο Τησίο το νέο κόμμα του παλιού Τσίπρα, ο οποίος κάνει και αυτός μια δήλωση ότι δεν πρόκειται να πολιτευτεί με το κόμμα αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείσουμε τα πολιτικά. Τι σχόλια πήρες από την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, καθώς έγινε γνωστό και μετά από λίγα 24 ώρα ότι συνυπέγραψες και τη διακήρυξη?
2: Βέβαια, η διακήρυξη είναι...
1: Αυτό τι σημαίνει ότι θα πολιτευτείς με τον κύριο Τσίπρα?
2: Όχι, βέβαια.
1: Το να
2: συμφωνείς με τις θέσεις, τις καινούργιες θέσεις ενός καινούργιου κόμματος, δεν σε κάνει κατά ανάγκη και επαγγελματία πολιτικό.
1: Μάλιστα.
2: Το να πολιτευτείς γίνεται ξαφνικά, είναι επάγγελμα, γιατί ζεις από αυτό, δεν μπορείς να κάνεις δύο επαγγέλματα. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ που είμαι ένας ηθοποιός ενεργός, δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να πάω να κάνω μια άλλη δουλειά.
1: Ίσως δεν σε ενδιαφέρει κιόλας.
2: Δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτό είναι αυτό που σου είπα πριν. Η πολιτική έχει μια αυτοαναφορικότητα, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, η οποία δεν μου επιτρέπει να πω ότι θα μπω μέσα φορώντας τη φανέλα. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο ιδεολόγος της φανέλας. Μπορώ να σου μιλάω αυτή τη στιγμή, επειδή έχω βήμα κεντρικό και να μιλήσω για την άποψή μου σε εσένα, που είσαι μια εκπομπή την οποία βλέπει όλος ο κόσμος, και να δημιουργήσω μια θέση.
1: Ναι.
2: Κάποιος θα την ακούσει, θα συμφωνήσει, θα διαφωνήσει. Παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να υπάρχουν και διαφωνίες, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Επίσης, οι διαφωνίες όμως δεν πρέπει να είναι λίγο παραπάνω έντενος από ό,τι συνήθως είναι.
1: Πήρες αρνητικά σχόλια, δηλαδή.
2: Τα αρνητικά σχόλια είναι εντελώς στην άλλη άκρη. Δεν τους δίνει σημασία, γιατί αυτά είναι τα τρόλ που λέμε. Δηλαδή βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι ο Μίτσος 55-85 και σε βρίζει. Και λες, τώρα τι να σου πω, ρε Μίτσο 55-85 που δεν έχεις ούτε τη μαγιά να πεις το όνομά σου. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις.
1: Στο λογαριασμό σου.
2: Ούτως ή άλλως φανήκανε ότι τα τρόλ είναι έμιστα τα περισσότερα. Αποδείχθηκε.
0: Έχει αποδειχθεί ότι τα τρόλ όντως είναι έμιστα στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει, όχι, δεν παίρνουν και πολλά, να ξέρετε. Κάποιοι άλλοι παίρνουν. Της Νέας Δημοκρατίας τσιμπάνε πολλά. Τα άλλα δεν παίρνουν. Κάπου 60 cents αναδημοσίευση, έτσι. Και πόσο αυτή θα έχει επηρεασμό, δηλαδή πόσα like θα πάρει από κάτω ή πόσοι το είδανε. Αυτό το οποίο όμως είδα, μια τελευταία φωτογραφία που ανεβαίνει από κάποιους οι οποίοι αυτονομάζονται υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού στα social media. Καλά, υπάρχουν πολλά τέτοια. Το οποίο έχει μια φωτογραφία που δείχνει σε ένα τραπέζι, εξοχικά κάπου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Σε μια φάση το να συζητούν. Και μάλιστα το σχόλιο από κάτω λέει ότι συναντήθηκαν οι τρεις αυτοί οι αρχηγοί, κάπου μακριά, λέει, από την πρωτεύουσα, για να συζητήσουν την επόμενη μέρα των εκλογών. Και να σκεφτείτε, λέει, η συγκεκριμένη δημοσίευση, ότι αυτοί οι τρεις σχεδιάζουν να συγκυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Ακραίο, ναι, πιστεύω πως ναι, να συγκυβερνήσουν και οι τρεις. Δεν ξέρω, μου έρχεται, αν και σε αυτή τη χώρα, με τα τόσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, τίποτα δεν μπορεί κανείς, για τίποτα μάλλον, να είναι και σίγουρος. Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία σε αυτή τη δημοσίευση που συναντήθηκαν, όχι το τι είπαν, δεν μπορεί να ξέρει κανείς, που έγινε δηλαδή τέλος πάντων αυτή η συνάντηση. Δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία να επιβεβαιώνουν αυτή τη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών. Και άλλωστε δεν νομίζω να υπάρξει συνεργασία, γιατί το ΠΑΣΟΚ το έχει διαψεύσει. Τώρα το ΠΑΣΟΚ κοιτάει προς τον Τσίπρα και ο Τσίπρας προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω να βάλουν μέσα στο παιχνίδι, το δικό τους παιχνίδι δηλαδή, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι το μαύρο πρόβατο. Εάν θέλουν και οι τρεις, μάλλον οι τρεις, ο ένας έχει φουντάρει ο Μητσοτάκης, αν θέλουν και οι άλλοι δύο να τον ακολουθήσουν, εντάξει, αν ισχύει αυτή η δημοσίευση, μπορεί να το κάνουν. Τι να πω, δηλαδή, έχουμε ζήσει βέβαια και αυτές τις μεταγραφές ποδοσφαιρικού στυλ στα κόμματα και επί Τσίπρα, με εκείνη την διαβόητη συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε δει πολλά να γίνονται, πώς οι πολιτικοί να αλλάζουν ιδεολογία και να πηδάνε από τον ακόμα στ' άλλο. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Δεν ξέρω, αλλά εδώ κρατάω αρκετές επιφυλάξεις για όλο αυτό το θέμα. Σε αυτό το σημείο όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Πάμε σε αυτό το οποίο το βγάλαν και τραγούδι, παροδία τραγούδι, και το έχουν διαγράψει από παντού, το έχουν διαγράψει, αυτή την, τη φάση που έγινε εκεί στον τελικό για το μπάσκετ που το πήρε ο Ολυμπιακός, το ξύλο και οι βομολογίες που έπαιξαν μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Πάμε να ακούσουμε αυτό και δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 12.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Το 2019 ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο στο 5%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία.
12: Καμπανάκι κινδύνου κρού η Κομισιόν για μαζικές απολύσεις θέσεων εργασίας στις χώρες μέλη της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Αιτίες το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση. Υποπίεση, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταφορές και πράσινες τεχνολογίες.
11: Στο κόκκινο εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, ένας νεκρός αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ και δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα ο Τραμπ επιμένει πως οι συνομιλίες συνεχίζονται, ενώ το Ιράν λέει ότι έχουν σταματήσει εδώ και ημέρες.
12: Δεύτερη ημέρα των Πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, βατά και σαφή εκείνα των αρχαίων ελληνικών.
11: Βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες. Πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
12: Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο παίδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ στο Μενίδη. Ο οδηγός τη χτύπησε την ώρα που προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Η αστυνομία αναζητά ακόμα τους γονείς του παιδιού. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από οχήματα.
11: Σοκ στην Ιταλία. Τέσσερις μετανάστες κάηκαν ζωντανοί μέσα σε όχημα όταν δύο Πακιστανοί το περιέλουσαν με βενζίνη και το πυρπόλησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στον κάμπο χωρίς να πληρώνονται.
12: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στην Κάριστο Ευβίας. Ο γνωστός ηθοποιός έγραψε ιστορία με τον ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον Άγνωστο Πόλεμο.
11: Στα αθλητικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον πρώτο τελικό της Basket League. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος, χωρίς τον Ντόρσεϊ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, εκτός για τους πράσινους ο Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Σλούκα.
12: Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνωριμένη μέρια, δήλωσε ο παίκτης και πρόσθεσε: Θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη.
11: Και στα του καιρού, έθριος ουρανός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις μόνο στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι ως έξυπο φόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του σκηνικού από αύριο.
10: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες οι οδηγοί.
13: Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκης, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο η άνοδος Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στη Σαλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
10: Το θέμα της ημέρας.
11: Νέα επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας λάμβαναν πακτολό χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας ψευδείς βεβαιώσεις. Η ζημία για τον οργανισμό εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια. Οι αρχές είχαν προχωρήσει πριν από λίγο στις συλλήψεις 13 ατόμων, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι με βάση τη δικογραφία είναι περισσότεροι. Η ώρα του λογαριασμού για όσους επί πολλά χρόνια λάμβαναν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε Θεοδόση Πάνου. Μετά την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, σειρά είχαν σήμερα Κοζάνη και Αγρίνιο.
14: Ακριβώς μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίκης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI από το πρωί, εξαπολύθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση τόσο στην Κοζάνη όσο και στο Αγρίνιο, διότι φαίνεται ότι και στις δύο πόλεις υπάρχει σύνδεση του συγκεκριμένου κυκλώματος. 13 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες. Μην ξεχνούμε όμως ότι όλη η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 39 είναι μέχρι στιγμής τα άτομα των οποίων τα ονόματα θα αναφερθούν στην ογκώδη δικογραφία που ήδη σχηματίζεται. Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες δεν είναι δυνατόν να λείπουν ένας υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής αιτήσεων, δηλώσεων για τον ΟΠΟΚΕΠΕ, χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει, να στήσουν το κόλπο, να το πούμε έτσι, στην καθομιλημένη, και ένας διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι αυτοί, όσοι εμπλέκονται, έχουν καρποθεί, έχουν βάλει στην τσέπη τους μέσω πλαστών δηλώσεων για αγροτεμάχια, βοσκοτόπια, για ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα, αγροτεμάχια τα οποία όχι μόνο δεν ήταν δυνατόν να καλλιεργηθούν, αλλά το μόνο που φύτρωνε εκεί πέρα ήταν πέτρες, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2019 μέχρι και τα τέλη του 2025 που έχει επεκταθεί η έρευνα. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πήγαν την υπόθεση και ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό το λέω γιατί έκαναν και φορολογικό έλεγχο. Έκαναν σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έκαναν φορολογικό έλεγχο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και τελικά διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 2.700.000 δραχμών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα.
11: Ότι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αλλά φοροδιέφευγαν κιόλας.
14: Από την άλλη, ακριβώς, φοροδιέφευγαν και από πάνω. Το τερπνόν μετά του ωφελήμου συνδύαζαν, μόνο που δεν είχαν υπολογίσει τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ξενοδόχος δεν είναι άλλος από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την επαύριο αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση και πια θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, διότι οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι τα ποσά τα οποία σας προανέφερα, οι συλλήψεις αλλά και οι κατηγορούμενοι, μάλλον θα πολλαπλασιαστούν.
11: Το μεγάλο φαγοπότι έπρεπε επιτέλους να τελειώσει και τα ευρωπαϊκά χρήματα να κατευθυνθούν στους πραγματικούς παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
12: Το άλλο μεγάλο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση. Μεταξύ τους βρίσκονται και δύο αδέλφια Ανακανδύλη.
15: Ακριβώς, δύο είναι αδέλφια. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, γυναίκες, τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μιλάμε για τους 7 από τους 17 συλληφθέντες του συγκεκριμένου κυκλώματος που απολογήθηκαν χθες. Οι πρώτοι 10 είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όλοι, να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, να σημειώσω εδώ. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι είναι αγρότης και όσα έχει δηλώσει είναι νόμιμα. Ότι η σύζυγός του επίσης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνώση για τα οικονομικά στοιχεία που διαχειριζόταν ο σύζυγός της, ενώ άλλος κατηγορούμενος θα έριξε σε συγκατηγορούμενο που διαφεύγει.
12: Πάντως, αυτά τα κυκλώματα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζουν με τη Λερναία Ήδρα. Ένα κεφάλι κόβει σε δύο φυτρώνουν. Το είδαμε γιατί έχουμε τρίτη επιχείρηση, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον Θεοδόση Πάνου, μέσα σε δύο εβδομάδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ανακανδύλη.

0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αν οι συμμάχοι με το τέρας του πληθωρισμού συνεχίζουν να δίνουν οι Έλληνες πολίτες, ο οποίος σύμφωνα με τη Eurostat ανήλθε τον Μάιο στη χώρα μας στο 5%, όταν στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Η Ελλάδα κατέχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό ανόδου του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, καθώς λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 10,9% σε ετήσια βάση. Μεγάλη άνοδο καταγράφει βέβαια και ο κλάδος των υπηρεσιών. Τιμάριθμος που ζαλίζει, που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με συνοπτικές διαδικασίες. Δημήτρη Χριστουλιά.
1: Βασίλη, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, ανήλθε στο 5% το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς των τελευταίων τριών ετών. Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Ιανουάριο στη χώρα μας είχε ανέλθει στο 2,5%, άρα βλέπουμε ότι έχουμε έναν διπλασιασμό του πληθωρισμού μέσα σε 5 μήνες. Η ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπες, είναι αυτή που τροφοδοτεί και πιέζει τα νοικοκυριά και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, με τις αυξήσεις να ξεπερνάνε το 20% και τον Μάιο, και ουσιαστικά, Βασίλη, η ενέργεια να αποτελεί και βαρόμετρο και για τις ανατιμήσεις και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, που και εκεί έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις.
0: Τώρα, η ενέργεια και οι υπηρεσίες, Δημήτρη, που επίσης ανεβαίνουν, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και με βάση τα στοιχεία της Eurostat, 3,5% επάνω.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα τον Μάιο κατέγραψε τον τρίτο μεγαλύτερο, υψηλότερο πληθωρισμό σε όλες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, με πολλές χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, που έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ, κάποιες από αυτές από την χώρα μας, που οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, να έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό.
0: Μας πέρασαν μόνο, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, Βουλγαρία και Λιθουανία.
1: Ακριβώς, και η Λιθουανία μάλιστα στο 5,1%, όταν ο πληθωρισμός της χώρας ήταν στο 5%. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι θα αναμένουμε φυσικά και την Ελληνική Στατιστική Αρχή τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσει τον πληθωρισμό για τον Μάιο. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ τον Απρίλιο ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο 5,4%, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τον Μάιο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όσο όμως αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι όσο δεν αποκλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, όσο δεν βρίσκεται μία λύση στην διαπραγμάτευση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, Δημήτρη, με τις συνομιλίες που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται, η Τεχεράνη λέει ότι έχουν διακοπεί εδώ και ημέρες, όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, θα αυξάνει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια της ενέργειας. Και οι αυξήσεις αυτές θα μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Και όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, εκτός από τα βασικά αγαθά, βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά και το κόστος των ενοικίων είναι επίσης σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ήδη το πετρέλαιο Brent, πρέπει να σου πω, σήμερα φλερτάρει και πάλι με τα $100 το βαρέλι. Και όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, ότι δημιουργεί ένας νέος πονοκέφαλος, διότι ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, το ανάχωμα, το αντίδοτο στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Όπου εκεί μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, Βασίλη.
0: Και να σημειώσουμε, Δημήτρη, προτού σε αποδεσμεύσουμε, ότι οι πάροχοι ενέργεια στη χώρα μας προσπάθησαν και συγκράτησαν τις τιμές του Ιουνίου, τις ενεργειακές τιμές του Ιουνίου.
1: Έμειναν αμετάβλητες.
0: Μπράβο, είναι περίπου ίδιες με τις τιμές του Μαΐου.
1: Σωστά, είναι αμετάβλητα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον προηγούμενο μήνα. Άρα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί. Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει τον μήνα Ιούνιο, αλλά και το καλοκαίρι, όπου και η ζήτηση για ενέργεια
0: είναι
1: θα
0: πολύ αυξημένη.
1: Σημαντικά, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: μέσα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, νευρικότητας και ακρίβειας λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυξάνεται και η ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι χώρες μέλη της Ένωσης κινδυνεύουν με μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση επιβαρύνουν την οικονομία. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας πει τώρα ποιοι είναι οι τομείς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Βαγγέλη.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελισάβετ, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, διότι όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πλέον χιλιάδες θέσεις εργασίας που απειλούνται τα επόμενα χρόνια. Οι κλάδοι τώρα που θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι άμεσα είναι οι κατασκευές, η χημική βιομηχανία, η μεταλλουργία και οι μεταφορές, δηλαδή τομείς με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αναδιάθρωση και ότι έχει πιέσεις από τον κινέζικο ανταγωνισμό, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση που απειλούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν Ελισάβετ, το 2025 ανακοινώθηκαν περισσότερες από 100.000 απολύσεις στον κλάδο αυτό. Έτσι, πλέον οι Βρυξέλλες επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση με μια νέα έμφαση που θέλουν να δώσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την επαγγελματική κατάρτιση, τις ψυχιακές δεξιότητες και τις μετεκπαιδεύσεις εργαζομένων, θεωρώντας ότι ο μεγάλος...
2: Φαίνεται ότι και εδώ υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, και αυτό είναι κάτι το οποίο λένε πλέον ανοιχτά στις Βρυξέλλες, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν κινδυνεύει μόνο ή τόσο από την ενέργεια και την κινέζικη ανταγωνιστικότητα, όσο πλέον και διαχρονικά από την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Και αυτό επίσης που ανισχύει ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες, Ελισάβετ, είναι ότι πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται μια σταδιακή αποχώρηση νέων προς άλλες αγορές, κυρίως στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι είναι κάτι το οποίο ανισχύει ιδιαίτερα την Ευρώπη, γι' αυτό και προβλέπει σιγά σιγά να αλλάξει και το σύστημα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
2: Εκρηκτικό το μείγμα λοιπόν και στον εργασιακό τομέα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Πρωτοβουλία φέρεται να αναλαμβάνει η Κομισιόν για το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης. Ετοιμάζει δέσμη προτάσεων για το πώς μπορεί κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα, οι οποίες θα είναι μη δεσμευτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι σε μια καλή περιοχή της Αθήνας, ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ενοικιάσει ένα αξιοπρεπές σπίτι χρειάζεται να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Επισημαίνει παράλληλα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με επιδόματα στέγασης και φοροελαφρύνσης. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
4: Στην τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το κόστος απόκτησης ή ενοικίασης κατοικίας σε συνάρτηση με το διαθέσιμο εισόδημα, βρίσκεται η Ελλάδα, πίσω μόνο από την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χώρα μας ένα νέο ζευγάρι το οποίο θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε μια καλή περιοχή της Αθήνας το 2025 χρειαζόταν να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ουγγαρία ανέρχεται στο 85% και στην Πορτογαλία το 75%. Αυτή την περίοδο, οι χαμηλότερες τιμές ενοικίων ως ποσοστό του εισοδήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται στην Αυστρία και την Κύπρο, όπου το ενίκιο φτάνει κοντά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος των οικοκυριών. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τα μέσα εισοδήματα το κόστος των ενοικίων φτάνει το 30% και για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα το 35%. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν κάνει σαφές ότι επιδοματικά μέτρα στέγασης, φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων δεν θα πρέπει να προτιμώνται, γιατί μπορούν μόνο προσωρινά να αυξήσουν την αγοριστική δύναμη των οικοκυριών. Παράλληλα, η Κομισιόν απορρίπτει και το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια, καθώς, όπως αναφέρεται, προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά μειώνουν τις πιθανές αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κρατικές επενδύσεις για να βελτιωθούν υποβαθμισμένες περιοχές σε αστικά κέντρα, αλλά και νομοθετικές αλλαγές, στοχευμένες επενδύσεις σε νέες και ανακαινισμένες κατοικίες και βιώσιμη επέκταση της κοινωνικής και δημόσιας στέγασης για τους ευάλωτους. Ειδικά για τον κλάδο κατασκευών, συστήνει η απλούστευση της νομοθεσίας για την απελευθέρωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ προτείνει δράσεις επανεκπαίδευσης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές, ώστε τα νέα σπίτια να είναι περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά από τα παλαιότερα.
2: Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε νέα κλίμακωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί, αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων να τραυματιστούν και να προκληθούν μεγάλες ζημιές. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι, καθώς και στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εικόνα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, Θανάση Τσίτσα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι μια από τις σοβαρότερες ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας του Απριλίου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Κέσμ και νωρίτερα έπληξαν πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν σαν νόμιμη απάντηση στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στο Κουβέιτ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 63 τραυματίστηκαν όταν ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημίες στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και σε άλλες πολιτικές υποδομές. Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις πριν ξεκινήσει σταδιακά η αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι αντιεροπορικές του δυνάμεις αναχέτησαν 3 πυράβλους και πολλαπλά ντρόνς. Η κλιμάκωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν ενιαία στάση των Αραβικών κρατών απέναντι στις επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις, ενώ το Κατάρ καταδίκασε τα πλήγματα κατά πολιτικών στοχών και υποδομών. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στην Γερουσία ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυσιλωρίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να δεχτεί μακροχρόνιους περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα και να απομακρύνει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Γερουσία προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν εξαιρετικά τεχνικές και ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, ακόμα και αν υπάρξει πολιτική συμφωνία για την επανέναρξή τους. Τόνισε επίσης ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα γίνει μόνο με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών. Να κλείσω, Ελισάβετ, ναι, με τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγο στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουσταμπά Χαμενέι, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και εγκρίνει τις συνομιλίες και δηλώνει ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Χαμενέι κάποια στιγμή.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τις τελευταίες δηλώσεις του προσπαθεί να καθησυχάσει και τις αγορές, από ό,τι φαίνεται, Θανάση, γιατί αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του πληθωρισμού. Είπε ότι αυτός δεν είναι πολύ υψηλός και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, ήταν η δήλωσή του. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα. Τώρα, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται για λύση, γιατί το θεωρεί αδυναμία, εκτίμηση από την πλευρά του καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Δυστυχώς, κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται. Γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι, βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία. Άλλος πρέπει να βιάζεται. Έχω νικήσει στρατιωτικά. Για το Ιράν είναι ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Παράταση έως το τέλος του έτους δίνεται στους φορολογουμένους, τους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα να χρησιμοποιήσουν την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών, διεκδικώντας μείωση των προστίμων έως και 75%. Διευρύνεται και το χρονικό όριο των υποθέσεων που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία. Η Σύση Σταυροπιεράκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Μια τελευταία ευκαιρία για να κλείσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μακριά από τα δικαστήρια έχουν όσοι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ανοιχτές διαφορές με την εφορία, κερδίζοντας, όπως ανέφερες Βασίλη, μείωση έως και 75% στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, αλλά και αποπληρωμή της οφειλής έως 24 δόσεις. Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι φορολογούμενοι παρατείνεται ως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κανονικά έλεγε στις 24 Ιουλίου. Η ρύθμιση, να πούμε, ότι αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν θα έχουν συζητηθεί μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου του 2026. Η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάσει τις αιτήσεις ως και τις 31 Ιουλίου του 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδίδονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2027. Να πούμε ότι η έκπτωση σε τους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα διαμορφώνεται έως 75% για εφάπαξ εξόφληση, 65% για 2-4 δόσεις, 55% για 5-8 δόσεις, ενώ 35% είναι για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 21 έως και 24 δόσεις.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Δεύτερη μέρα πανελληνίων η σημερινή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και σύμφωνα με εκπαιδευτικούς αναλυτές, τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας ήταν διαβασμισμένες δυσκολίες για καλά διαβασμένους μαθητές. Αντίθετα, βατά και σαφή χαρακτηρίζουν τα θέματα των αρχαίων. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας μεταφέρει τις πρώτες εκτιμήσεις.
8: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα θέματα των μαθηματικών στο σύνολό τους ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες και εντός της ύλη. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι μαθητές, έπρεπε να έχουν γνώσει από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Το πρώτο θέμα αφορούσε αναμενόμενη θεωρία, το δεύτερο δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, το τρίτο απαιτούσε μεγάλο όγκο πράξεων, ενώ το τέταρτο, λόγω του μεγάλου όγκου των πράξεων, οι μαθητές έπρεπε να επιδείξουν υπολογιστική ταχύτητα και στρατηγική διαχείριση του χρόνου.
2: Αυτό σημαίνει, Γρηγόρη, ότι κάποιος πιάνει εύκολα τη βάση, αλλά δύσκολα αριστεύει σε αυτό το μάθημα.
8: Ναι, τα τελευταία ερωτήματα αποτελούν το κριτήριο για την ανάδειξη των αριστούχων. Στη βιολογία, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι τα φετινά θέματα κινήθηκαν σε ένα αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα ήταν σαφώς βατά για τον καλά προετοιμασμένο μαθητή, καθώς βασίζονταν στη σωστή κατανόηση της θεωρίας. Το τρίτο θέμα παρουσίασε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, απαιτώντας συνδυαστική σκέψη. Ενώ τέλος το τέταρτο θέμα απευθυνόταν σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές, καθώς απαιτούσε ουσιαστική εμβάθυνση, κριτική σκέψη και άριστη διαχείριση της ύλη. Τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ήταν βατά για τους διαβασμένους μαθητές, ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιάς και μάλιστα στο διδαγμένο κείμενο οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Στο αδίδακτο κείμενο η απόδοση στην ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική, ενώ το ερμηνευτικό αναφερόταν σε ολόκληρο το κείμενο που είχε δοθεί στους μαθητές. Τέλος, οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές και αναμενόμενες.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
12: Είναι κάτι, παιδιά.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ούτε

0: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
15: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
20: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
21: Σαρώνεις την άσφαλτο.
22: Σκίζεις τα κύματα.
21: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
22: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
21: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
22: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
21: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
22: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
21: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
22: Για Μότο και Μαρίν,
21: στο Μένεγα θα έρθεις.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.
30: Δύο τοις εκατό στο σύνολο.
31: Περιορισμένος αριθμός ενστάσεων αφορούσε ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως αναντιστοιχεία χρόνου σε 17 περιπτώσεις, δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά σε 12 περιπτώσεις ή οχήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις ως προς τη χρήση ζώνης ασφαλείας σε 3 περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα υγείας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο των αστυνομικών, οι οποίοι είναι εκείνοι που ελέγχουν το υλικό, το οποίο καταγράφεται από τις κάμερες.
32: Τα συνολικά στοιχεία τώρα, Σοφία, των τροχονομικών παραβάσεων το τελευταίο διάστημα δυστυχώς δεν ήταν λίγα, πολλά τα θανατηφόρα τροχιά και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
31: Από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι της τροχέας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 21.126 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 5.786 παραβάσεις, όπως για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους στα δίκυκλα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Συνολικά τον Μάιο του 2026 βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες οι 290 σε βαθμό πλημελήματος. Ενδεικτικά να πούμε ότι βεβαιώθηκαν 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 1.396 για παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 886 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 3.619 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων τα 10 ήταν θανατηφόρα, ενώ 619 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
32: Απορίας άξιο είναι πότε σκοπεύουμε να βάλουμε μυαλό. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία.
33: Θα μείνουμε στο θέμα γιατί τις τελευταίες ώρες είχαμε 3 παρασύρσεις πεζών με απολογισμό 2 νεκρούς και ένα κοριτσάκι σοβαρά τραυματισμένο. 2 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Αφίδνες και Ασπρόπυργο, ενώ ένα 3χρονο παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πέδον, καθώς παρασύρθηκε όταν ο οδηγός οχήματος προσπάθησε να βγει από χώρο στάθμευσης. Ωστόσο, το περίεργο, Θεοδόση Πάνου, είναι ότι οι γονείς του παραμένουν άφαντοι μετά από τόσες ώρες.
34: Και αυτό για να αποφύγουν τη σύλληψη για παραμέληση ανηλίκου, καθώς το παιδί βγήκε από τον καταβλισμό στο Μενίδη την ώρα που ο οδηγός αυτοκινήτου προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Έκανε δηλαδή τις κινήσεις αποστάθμευσης, να ξεπαρκάρει. Το παιδί πέρασε από την πίσω πλευρά του οχήματος, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην το δει και δυστυχώς να το παρασύρει με την όπισθεν. Έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων. Και όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει κανένας έξω από
0: Απίστευτο.
34: Την μονάδα να δείξει ένα ενδιαφέρον για αυτό το παιδί των 3 ετών, που οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν.
0: Μάλιστα, υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση το παιδί.
34: Βεβαίως.
0: Και παραμένει εκεί μόνο του.
34: Για σωληνωμένο ακριβώς, και πρέπει να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα οι γονείς, μόλις κατάλαβαν το τι έχει συμβεί, προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους προκειμένου να μην συλληφθούν για παραμέληση ανηλίκου. Οι προσπάθειες μάλιστα των αστυνομικών να εντοπίσουν έστω κάποιο κηδεμόνα, κάποιο στενό συγγενή του παιδιού, μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Δεν είναι όμως το μοναδικό περιστατικό. Δυστυχώς, χθες το απόγευμα προς βραδάκι, τρινήσαμε και 2 άτομα στην άσφαλτο. Μία ηλικιωμένη γυναίκα στα Κιούρκα, στις Σαφίδνες, η οποία επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα ο οδηγός αυτοκίνητου του να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου παρήσυρε έναν 65χρονο άντρα, ο οποίος επίσης επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Από ό,τι φαίνεται, λόγω του ύψους του φορτηγού, ο οδηγός δεν διέκρινε τον 65χρονο που επιχείρησε εκεί την ώρα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα επίσης να τον τραυματίσει θανάσιμα.
0: Τραγικός απολογισμός λοιπόν, 2 νεκροί και ένα κοριτσάκι πολύ σοβαρά τραυματισμένο μέσα σε λίγες ώρες αυτές οι παρασύρσεις. Τώρα πάμε και στο λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές Θεοδόση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε πτήση από το Ντουμπάι. Εντοπίστηκε επιβάτης να έχει στις χειραποσκευές του 1.000.000 ευρώ χωρίς να τα έχει δηλώσει.
34: Μισό εκατομμύριο.
0: Το ανέβασα.
34: Του ρεπορτάζ. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έχει φέρει και 1.000.000.
0: Μου φάνηκε πολύ μεγάλο το ποσό, ούτως ή άλλως, Θεοδόση.
34: Ούτως ή άλλως, βεβαίως. Και πρέπει να σας πω ότι έπιανε και μικρό χώρο στην βαλίτσα του, γιατί τα είχε κάτω-κάτω, καθώς όλα τα χαρτονομίσματα ήταν των 500 ευρώ και φαίνεται ότι μάλλον είχε κάνει ανάληψη από κάποια τράπεζα στο Ντουμπάι. Τώρα, το γιατί ο άνθρωπος αυτός τοποθέτησε τις δεσμίδες με τα 500 ευρώ κάτω από τα ρούχα του στην βαλίτσα την οποία μετέφερε, είχε μαζί του από το Ντουμπάι, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στους αρμόδιους. Γεγονός ωστόσο είναι ότι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Φαίνεται πως υπήρξε και κάποια πληροφορία για την συγκεκριμένη πτήση, όχι όμως για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Εκεί σε αυτούς τους ελέγχους λοιπόν εντοπίστηκε το 500.000 ευρώ, για το οποίο ο συγκεκριμένος κύριος, εν προκειμένου 38 ετών, δεν είχε κανένα χαρτί. Πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία, ακόμα και ιδιόχειρο σημείωμα από τράπεζα ή από υπάλληλο τράπεζας με σφραγίδα, μπορεί να το κάνει αποδεκτό. Δεν είχε όμως μαζί του κανένα χαρτί για τη μεταφορά αυτών των χρημάτων. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών και θα δώσω εξηγήσεις και στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
32: Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση πυρπόλησης 4 μεταναστών σε μίνι βαν. Εργάτες από το Αφγανιστάν απανθρακώθηκαν όταν 2 άνδρες από το Πακιστάν έριξαν βενζίνη στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Η είδηση προκαλεί αποτροπιασμό, Τζένι Κρυθαρά.
1: Έτσι είναι, Βασίλη, και όπως δείχνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα στο μίνι βαν. 2 άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, το οποίο βαν μετά από λίγο εξεράγει βεβαίως. Οι 2 δράστες συνελήφθησαν και από ό,τι φαίνεται η βάρβαρη δολοφονία οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων, πρόκειται για 4 Αφγανούς που δούλευαν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και συχνά δεν τους κατέβαλαν ούτε την ελάχιστη συμφωνημένη αμοιβή.
33: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αγγέλου Αντωνόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Μάλιστα, η είδηση έγινε γνωστή αμέσως μετά την ταφή του, πως ήταν και η επιθυμία του. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστικό ρόλο αυτό του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο, Νίκη Κότσου.
2: Ναι, Ελισάβετ, όντως η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την εξώδιο ακολουθία. Επιθυμία του αγαπημένου ηθοποιού ήταν να ταφεί στην Κάριστο της Εύβοιας, όπου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάριστο. Τον τόπο αυτόν της Νότιας Εύβοιας αγαπούσε ιδιαίτερα ο Άγγελος Αντωνόπουλος, γι' αυτό και τον είχε επιλέξει ως. Τον τόπο αυτόν της Νότιας Εύβοιας αγαπούσε ιδιαίτερα ο Άγγελος Αντωνόπουλος, γι' αυτό

0: συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Καρόλ Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μιράτ στο θέατρο Μουσούρι. Στον κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του με την εκδρομή και την παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Τίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλα και τον Φιλοπίμενα Φίνο. Συνολικά είχε παίξει σε πάνω από 30 ταινίες. Στην τηλεόραση έκανε τον ντεμπούτο του το 1971 μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη.
1: Ακούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Άγγελος Αντωνόπουλος το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο.
2: Τηλεόραση, θέατρο ή κινηματογράφος. Αγαπήσατε κάποιο από τα τρία περισσότερο? Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
3: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο, δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί επιλέγουν οι άνθρωποι τον συνεργάτη τους. Βλέπουν ποιος τα λέει, ποιος είναι άμεσος, ποιος έχει εκτόπισμα για να το φωτογραφίσουν, να το τραβήξουν και το παίρνουν και του κάνουν την πρόταση. Λοιπόν, όμως, αν σκεφτεί κανείς την αφετηρία του ηθοποιού, ότι ήταν η δραματική σχολή, και αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη η δραματική σχολή είχε το εκτόπισμα πάλι του Κάρολ του Κουν.
2: Κάρολος Κουν.
3: Λοιπόν,
2: μέγας δάσκαλος.
3: Αυτό σε ακολουθεί, πάντα σε ακολουθεί. Και να σκεφτείτε ότι έκανα το δάσκαλο σε δραματικές σχολές.
2: Για πολλά χρόνια.
3: 35 χρόνια.
2: 35 χρόνια.
3: Χρειάστηκε πολλές φορές όταν οι ίδιοι οι μαθητές με την αγωνία τους μου διατυπώνανε και εγώ χαιρόμουν να έχω αγωνιακούς ανθρώπους μπροστά μου, να επικαλούμε τον ίδιο το δάσκαλο να λέω τώρα τι θα έλεγε αυτός
2: ο Κουν
3: σε αυτό το αγωνιώδες παιδί. Μεγάλες ώρες και πολύ δημιουργικές που μένουν αξέχαστες.
4: Αθλητικά.
5: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε τον πρώτο τελικό της Basket League στις 9 απόψε το βράδυ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο τίτλος βέβαια κρίνεται στις 3 νίκες.
6: Και χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα θα παίξουν οι Ερυθρόλευκοι. Στους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς συμπεριέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον Κόρι Τζόζεφ αντί του Μόντε Μόρις. Εκτός για τους ξένους είναι και ο Μακίση και ο Φαλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα θα κριθεί συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Εκτός οκτάδας των ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης με τον Αταμάν να επιλέγει στη θέση του τον Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου για το σημερινό τελικό.
7: Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
6: Και ο Ντίνος Μητογλου από πλευράς του Παναθηναϊκού.
8: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
6: Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία και στην Αλκα Λίτς, ο 33χρονος έμπειρος μέσο επιθετικός, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στην ομάδα. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκουμε ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
9: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
6: Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα στην ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού Αλεξάντερ Ζούπκοφ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Ταξίδευσε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την Στοχόλμη. Αύριο παίζει με την Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ σε φιλικό αγώνα. Τέλος, το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε Ολυμπιακός στην Α1 στο Πόλο των Γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας 9-7 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε και πάλι μετά από ένα χρόνο στην κορυφή. Επόμενος στόχος για τις Ερυθρόλευκες, η διάκριση στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα. Τελευταίο παιχνίδι.

0: Ήταν το χθεσινό για την προπονήτρια του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης Κική Λιώση. Να ακούσουμε τι λέει πρώτα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας, και μετά η Αργυρή Ολυμπιονίκης του 2004, η Κική Λιώση.
1: Πολύ περήφανος για τα κορίτσια, για τη σημερινή προσπάθεια. Νομίζω κάναμε το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά. Είχαμε τη διαφορά, καταφέραμε, βάλαμε πολύ σημαντικά γκολ, δείξαμε ότι είναι μεγάλες αθλήτριες. Αντιδράσαν πάρα πολύ όμορφα σήμερα, το αξίζουν. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάμε να ξεκουραστούμε μια μέρα και να συγκεντρωθούμε στον ημιτελικό με τη Ματαρό για το Champions League. Να πάμε στη Μάλτα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
2: Αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ήταν καλύτερα σήμερα και γύρισαν το παιχνίδι. Θεωρώ σήμερα ότι στερήσαμε επιθετικά και ήταν ο λόγος που δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάποια γκολ και να φέρουμε το παιχνίδι πάλι στα ίσα. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τις αθλητριές μου όλα αυτά τα χρόνια για τις ωραίες στιγμές που μου χαρίσανε.
3: Ο καιρός.
4: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, όχι για πολύ όμως από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
5: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Μια μικρή διαταραχή περιμένουμε αύριο, σύντομη θα έλεγα. Εξπρές που θα δώσει αρκετές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν στα δυτικά και κεντρικά σε βορειοδυτικούς μέχρι 4. Η θερμοκρασία σε πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31. Σημειωτέων σήμερα έχουμε μετρήσει 33 και 34 βαθμούς Κελσίου, πάλι στις ανατολικές περιοχές και στην Αττική στην Αυλώνα 34 αυτή τη στιγμή και στο Κοροπή 32. Τώρα, αύριο περιμένουμε στην Αττική καταρχήν γενικά έθριο ουρανό, σταδιακά όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ που το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς μέχρι 4, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ περιμένουμε σταδιακή βελτίωση, ασθενείς ανέμους μέχρι 4 από φως στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμού Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε τα απόνερα αυτής της μεταβολής σιγά σιγά να προχωρήσουν ανατολικότερα, από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και πάμε στα ένα καλοκαιρινό θα έλεγα Σαββατοκύριακο με τον Ιδάργυρο να εκτοξεύεται πάλι στους 34-35, δεν αποκλείεται ακόμα και 36 βαθμού Κελσίου.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
6: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάφοβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου, στο Κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
3: Και λίγο πριν σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Για οτιδήποτε νεότερο, θα ενημερωθείτε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Διαβάζουμε το μεταξύ στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
4: Και στο ενικός.gr, δύο διαβήματα της Ελλάδας στην Ουκρανία για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν ο Αντώνης Μορτάκης με τη Μαρία Χριστοδούλου.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
8: Μια καρέκλα να τα πω!
7: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
9: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
7: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες ιστορίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
8: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
7: Radio Samos.
10: FM στους 102.
18: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
19: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
20: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
22: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
23: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
23: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
23: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
22: και 6977 80 93 89.
23: Εστιατόριο Κοχύλι.
22: Από το Κοχύλι
23: στα χείλη.
24: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
25: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
12: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
0: στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

Είναι τα μάτια μας καθρέφτες της καρδιάς. Κι από το πρώτο βλέμμα έγινες δική μου. Τώρα διάφορα στα μάτια με κοιτάς. Νιώθω πως είσαι ξένος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα χελάς μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόλιο κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33 034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πύλης, Έζα ή παγωτό G7 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 6,29. Νούτρι Βάλεϊ 1-1. Τράτα 4,69. Ρέμια 1,40. Τένα 7,89. Always 2-1. Σόφτις 1,59. Πάμε μπαζάρ!
11: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.
0: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Κέικον. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
5: και 6977 8093 89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
0: βαψίματα,
16: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.

πανάρχαιος μύθος απ' τη μύτη με σέρνει. Άδεξιος τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στο

0: Σάμους.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Θένα, 7,89. Always, 2-1. Σόφτης, 1,59. Πάμε μπαζάρ!
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Επίσημα, η ΠΑΕΑΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ που αγωνιζόταν στην Τραμπζονσπορ. Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε στην Ένωση τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τον θυμάμαι πάνω σκηνή σε εκείνη την εμβληματική πραγματικά παράσταση, ο Μάρξ στο Σόχο, να διδάσκει υποκριτική και πολιτική οικονομία μαζί. Τον θυμάμαι με τον άλλο μεγάλο, τον Κώστα Καζάκο, πως ζωντάνευαν στις ανθρώπινες συναντήσεις τους δύο ωκεανοί αδελφικής αγάπης, απλότητας, εκρηκτικού πάθους και ταυτόχρονα ολύμπιας ηρεμίας. Τον θυμάμαι στα εκατοντάχρονα του ΚΚΕ να δηλώνει 100 χρόνια αγώνων της εργατικής τάξης, 100 χρόνια φυλακές, εξορίες και βασανιστήρια. «Στέλνω το χαιρετισμό και την πίστη μου», έλεγε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Μεγάλος ηθοποιός, σπουδαίος άνθρωπος, ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέταξε στην Αθανασία. Λοιπόν, και τώρα που είμαστε στο χώρο του πολιτισμού, θα μείνουμε στο χώρο του πολιτισμού. Θα μείνουμε λοιπόν στο χώρο του πολιτισμού και θα πάμε σε έναν κύριο, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, αν έχετε ακούσει ποτέ τη φωνούλα του. Οι τελευταίοι που άκουσαν τη φωνή του ήταν οι καλλιτέχνες στο φεστιβάλ επάνω στη Δράμα πέρυσι, που όταν άνοιξε το στόμα του τον γιουχάιζε όλος ο χώρος εκεί. Και μιλάω για τον κύριο Φωτίλα. Ο κύριος Φωτίλας. Ο κύριος Φωτίλας είναι υφυπουργός πολιτισμού. Και ξέρετε, το ερώτημα δεν είναι τι μπορεί να κάνει ο κύριος Φωτίλας για τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον κύριο Φωτίλα. Τώρα θα μου πεις, εδώ μας έχουν περικυκλώσει οι τίγρεις και εσύ ασχολείσαι με τους κοριούς. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό, αλλά ξέρετε, αν δεν σε φάνε οι τίγρεις, αν σωθείς, ο κίνδυνος από τους κοριούς πάντα ελοχεύει. Έχεις ζήσει, έχετε ακούσει περιγραφές από επίθεση κοριών. Αλίμονο δηλαδή, αν αφήσεις τώρα τους κοριούς να σου λατσάρουνε ανενόχλητοι. Ο κύριος λοιπόν αυτός, πρέπει να σας πω, καταρχάς να εξηγήσω το εξής. Εδώ δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής για να αντιδράσεις σε αυτό το οποίο είπε σήμερα αυτός ο κύριος. Εδώ, αρκεί να είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος, να είσαι σοβαρός, αρκεί αυτό. Και επίσης για να αντιδράσεις σε αυτό θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να μην είσαι ανεκτικός, να πάψεις να είσαι ανεκτικός σε όλα αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα ακούμε τη μία παπαριά μετά την άλλη και έχουμε αρχίσει να πάσχουμε από μυθριδατισμό, ότι άντε ναι, αυτός είπε εκείνο, πάμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε τον άλλον που είπε το άλλο. Και ως εκ τούτου λοιπόν ο βάλτος γίνεται ακόμα πιο βάλτος. Ακούστε λοιπόν τι είπε αυτός ο κύριος σήμερα. Αυτός ο κύριος λοιπόν σήμερα, με αφορμή, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια ποια είναι η πραγματική ιστορία εδώ, με αφορμή το θέμα της χρήσης του ρωμαϊκού οδείου στην Πάτρα, είπα θα εξηγήσω στη συνέχεια τι γίνεται με αυτό, και επειδή όπως κάνουν όλοι αυτοί, πακέτο το κάνουν, Πασόκ, Νεοδημοκράτες, ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν ξέρω, υπάρχουν αυτοί ακόμα. Κάτω στην Πάτρα το πρόβλημά τους είναι τεράστιο. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ο Πελετίδης είναι το πρόβλημά τους στην Πάτρα. Ο κύριος λοιπόν υφυπουργός, αστείο, είναι, ακούγεται αστείο. Ο υφυπουργός πολιτισμού, ο κύριος αυτός, με αφορμή λοιπόν το θέμα της χρήσης του ρωμαϊκού οδείου της Πάτρας, έκανε κάτι δηλώσεις στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Και τι είπε, λέτε, ανάμεσα στα άλλα? Είπε ότι το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα. Γελάς, Λάσκαρη, το είπε.
Όπως ακριβώς το λέω. Γιατί τα θεωρεί, λέει, αστικά κατάλοιπα. Ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Ακούστε τι γίνεται. Το ΚΚΕ, το οποίο έκανε την εκδήλωση αφιέρωμα τιμής στον Ξαρχάκο, τον και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό το οποίο θεωρεί αστικό κατάλοιπο τον πολιτισμό. Κατά το Φωτήλα, το ΚΚΕ του Μίκη Θοδωράκη είναι αυτό που θεωρεί αστικό κατάλοιπο τον πολιτισμό. Το ΚΚΕ, το οποίο είχε ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου του με συναυλία αφιέρωμα στη ρωμαϊκή αγορά για τον Μάνο Χατζηδάκη, τον και δεξιό, έτσι δεν τον λέτε, που μόνο πέρυσι έκανε 2 και 3 συναυλίες αφιερώματα στον Μάνο Χατζηδάκη, τα 2 στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του, είναι αυτό το οποίο κατά το Φωτήλα δεν θέλει τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός είναι αστικό κατάλοιπο. Το ΚΚΕ του Μικρούτσικου, το ΚΚΕ που τώρα ανοίγει τις πύλες του, το φεστιβάλ της ΚΝΕ, με αφιέρωμα στο μεγάλο Χρήστο Λεοντή, είναι αυτό που κατά τον Φωτήλα δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη, γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα. Το ΚΚΕ του Ρίτσου και του Κατράκη, των πέτρινων πανεπιστημίων στους τόπους εξορίας, το ΚΚΕ του Ρώτα και του Καρούζου, κατά το Φωτήλα, το Φωτήλα παιδιά, ο Φωτήλας, αυτό που κάθεται δίπλα στο Γεωργιάδη και στον Πλεύρη στα Υπουργικά Συμβούλια, δεν θέλει τον πολιτισμό γιατί είναι αστικό κατάλοιπο. Στη χώρα δηλαδή του Σικελιανού, στη χώρα του Θόδωρου του Αγγελόπουλου, στη χώρα του Λιβαδίτη, στη χώρα του Κάρου Λουκούν, στη χώρα του Τάσου και του Φαρσακίδη, ήρθε ο Φωτήλας να πει ότι οι κομμουνιστές δεν θέλουν τον πολιτισμό γιατί τον θεωρούν αστικό κατάλοιπο. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το είπε ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης που η τελευταία πολιτιστική της εμφάνιση είναι τα Γιουσουφάκια της να σέρνονται πίσω από την Κίμπερλι όταν αυτή πήγαινε στα μπουζούκια. Αυτά ακούμε κάθε μέρα από αυτούς τους τύπους. Τώρα, γιατί το ακούσαμε τώρα αυτό από τον συγκεκριμένο εδώ? Διότι δεν θέλουν να δώσουν το ρωμαϊκό οδείο για εκδηλώσεις στο Δήμο της Πάτρας. Γι' αυτό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Πριν από λίγους μήνες είχε ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η μεγάλου κόστους ανάπλαση εκεί και συντήρηση του ρωμαϊκού οδείου της Πάτρας. Κάνανε και εγκαίνια με όλη την προβλεπόμενη επισημότητα, με όλη την κυβερνητική προπαγάνδα. Αλλά όταν ο Δήμος ζήτησε την χρήση για πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Πάτρας, το ρωμαϊκό οδείο, απάντησαν ότι δεν γίνεται, λέει, ακριβώς, διότι υπάρχουν μερικά προβλήματα. Υπάρχουν, λέει, μερικά προβλήματα εκεί και δεν μπορεί να παραχωρηθεί, λέει, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του χειμώνα. Θα χρησιμοποιηθεί όμως, για να ξέρετε. Θα χρησιμοποιηθεί. Αλλά, λέει, για περιορισμένες εκδηλώσεις. Για περιορισμένες. Αναρωτιέται κανείς τώρα, αν από τις παραστάσεις εκεί στο ρωμαϊκό οδείο στην Πάτρα μπορεί να προκληθεί κίνδυνος ή για το θέατρο ή για τους θεατές, τότε τι, υπάρχει κίνδυνος για τις μισές παραστάσεις? Δεν θα υπήρχε κίνδυνος για όλες τις παραστάσεις? Φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος μόνο για εκείνες τις παραστάσεις που θέλει να οργανώσει και να εντάξει στο φεστιβάλ της Πάτρας ο Δήμος της Πάτρας, ο Πελετίδης δηλαδή. Για τις άλλες εκδηλώσεις, την ευθύνη των οποίων θα έχει η λυρική σκηνή, δηλαδή το Ίδρυμα Νιάρχος, εμέσως, εκεί δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα. Και βγήκε λοιπόν αυτός ο τύπος τώρα με ύφος 453 αστοιχείωτων πυθίκων. Θα μου πεις τώρα γιατί 453 οι αστοιχείωτοι πύθικοι. Διότι ο αμέσως μεγαλύτερος σε τέτοια εκλαμπρότητα πνεύματος μετρήθηκε στους 454 αστοιχείωτους πυθίκους. Αυτός είναι στους 453. Και βγήκε λοιπόν να μας πει αυτά τα οποία σας ανέφερα. Και μάλιστα να πει ότι στην τέχνη, λέει, και στον πολιτισμό δεν ταιριάζαμε ποτέ με το κουκουέ, ούτε θα ταιριάξουμε. Αυτό είναι απολύτως έτσι. Όπως το είπε ακριβώς. Αυτό θα έλειπε, να ταιριάζανε οι κομμουνιστές με αυτούς. Στο θέμα του πολιτισμού, ειδικά του πολιτισμού. Σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό θα ήταν το πρόβλημα. Αν ταιριάζανε. Ευτυχώς λοιπόν το παραδέχεται ότι δεν υπάρχει κανένα ταιριασμά. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε σε αυτή τη χώρα, στη χώρα του πολιτισμού, και επειδή αρκετά με την βλακεία σας, αρκετά, θέλω να σας πω τώρα, δεν είχα καμία πρόθεση, αλλά αφού το έφερε η κουβέντα, θα σας πω ακριβώς ποια είναι η σχέση τους με τον πολιτισμό. Και ποια είναι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως την μεθοδεύουν και την οργανώνουν. Ακούστε λοιπόν τώρα. Το νιόκαστρο της Πύλου είναι ένας οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος. Αυτό δεν εμπόδισε την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων να δώσει άδεια για την τέλεση γκλαμουρά του γάμου και δεξίωσης εντός του αρχαιολογικού χώρου. Αυτά γίνανε προχτές. Έτσι, μετά το προγαμιαίο πάρτι της κόρης του έκπτωτου βασιλιά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, κύριε Φωτήλα, μετά ήρθε η ώρα να δούμε και έναν γκλάμουρους γάμο επωνύμων στο Νιόκαστρο προχτές στην Πύλο, με 200 καλεσμένους, με κέτερινγκ, με μπαρ, με προβολής, με όλη τη δέουσα, ρε παιδί μου, γκλαμουριά για την περίσταση. Στην εκκλησία, να ξέρετε τώρα, εκεί που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, επιτρέπονται γάμοι, αλλά με πολύ αυστηρούς όρους. Πολύ αυστηρούς όρους. Χωρίς στολισμό, χωρίς να έχει δοθεί ουδέποτε άδεια για δεξίωση, χωρίς εξέδρες, χωρίς προβολής εντός του κάστρου. Έτσι γίνονται. Για την πλέμπα. Για τους άλλους γίνονται αλλιώς. Όταν λοιπόν κάθε πολίτης περιοχής οφείλει να συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και με τα κριτήρια, αυτά που σας περιέγραψα, αναρωτιέται κανείς τώρα με ποια κριτήρια έγινε η εξαίρεση της οργάνωσης του υπέρλαμπρου γάμου με τα μνημεία εκεί ως ιδανικό φόντο. Με ένα και μοναδικό κριτήριο. Απέναντι στον νόμο είναι όλοι ίσοι. Μερικοί όμως είναι πιο ίσοι. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρόκειται για εξοργιστικό φαινόμενο ιδιοποίησης της χρήσης των μνημείων, δηλαδή ιδιωτικής χρήσης τους από προνομιούχα τμήματα, το οποίο βεβαίως ως γεγονός έρχεται να προστεθεί στην απροκάλυπτη ιδιωτικοποίηση πλευρών της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως πολιτήρια μουσείων, μισθωμένα σε ιδιώτες, εισιτήρια σε ιδιώτες, ακόμα και τουαλέτες και τις τουαλέτες στην Ακρόπολη σε ιδιώτες. Αυτή είναι η ιδιοποίηση, η οποία συστηματικοποιείται μεθοδικά από το Υπουργείο Πολιτισμού, στην καρεκλίτσα του οποίου είναι ο Φωτήλας, εξασφαλίζοντας προνομιακούς όρους. Για ποιους? Για την ελίτ. Αλλά τα εισιτήρια για το λαό είναι πανάκριβα. Έτσι ώστε να αποκλείεται η πλέμπα, ξαναλέω, από τη συνάντηση με τα μνημεία. Ποια μνημεία? Τα μνημεία που ανήκουν στον ελληνικό λαό. Σας θυμίζω ότι η δυνατότητα επίσκεψης
στην Ακρόπολη, εκτός ωραρίου, με ιδιωτική, λέει, ξενάγηση για την ελίτ που μπορεί να πληρώνει 5.000 ευρώ για να πάει να κάνει τη βόλτα της. 5.000 ευρώ. Αυτό το λέμε ιδιωτικοποίηση και ιδιοποίηση. Ιδιοποίηση των μνημείων. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα, να ξέρετε, οργάνωσης ιδιωτικών γευμάτων εντός αρχαιολογικών χώρων. Αυτό λανσάρει ο ΔΑΠ. Είναι μια εμπειρία, λέει, αυτή. Αυτό πώς αλλιώς το λένε? Αυτό το λένε εξωστρέφεια. Αυτή την εξωστρέφεια υλοποιεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι τα μνημεία ανοίγουν, λέει, στην κοινωνία. Αυτό εννοούν. Σε ποια κοινωνία? Σε ποια? Στην προνομιούχα κοινωνία μιας οικονομικής ελίτ που μπορεί να εργαλειοποιεί τους αρχαιολογικούς χώρους σαν ιδιοκτησία της. Πώς? Επιπληρωμή. Και ως ιδανικό φόντο για κοσμικά γεγονότα και τόπο επίδειξης πλούτου, χλειδής, μπροστά σε μια κοινωνία που φτωχοποιείται βία και ραγδαία. Και μετά από αυτό πάνε και διαμαρτύρονται τάχα μου ως κυβέρνηση για τη διοργάνωση δεξιώσεων στην αίθουσα γλυπτών του Παρθενώνα, στο Βρετανικό Μουσείο. Και βγαίνει και... Πού το έχω? Να το, εδώ είναι. Και έχω εδώ τώρα, μετά από αυτή την απόφαση να παραχωρήσουν τον αρχαιολογικό χώρο της Πύλου για ιδιωτική χρήση επωνύμων και για γαμήλια τελετή μεταδεξιώσεως, έχουμε το Σύλλογο των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Τι λέει? Σύμφωνα με τον νόμο, ο Σύλλογος των Αρχαιολόγων, έτσι, σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς, προβλέπεται η προσωρινή παραχώρηση μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από τις οικίες εφορίες για τη διενέργεια εκδηλώσεων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Α. Η εκδήλωση να είναι συμβατή με το χαρακτήρα του μνημείου και να διακρίνεται από την ποιότητα, την αισθητική και την καλλιτεχνική αξία. Β. Να μην παρακολείται η πρόσβαση του κοινού στο μνημείο κατά τη διάρκεια αυτής. Γ. Οι εγκαταστάσεις να είναι ελαφρές και να μην προκαλούν βλάβη στο μνημείο. Δ. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εντός του παραχωρημένου μνημείου, χορού, μουσείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Λοιπόν, είναι σαφές από τα παραπάνω, την νομοθεσία δηλαδή, ότι στις αδειοδοτούμενες εκδηλώσεις δεν περιλαμβάνονται δείπνα ούτε δεξιώσεις, όσο μάλλον γαμήλιων τελετών. Αυτά λοιπόν στην Ελλάδα της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και του υφυπουργού πολιτισμού Φωτίλα, του τύπου που βγήκε σήμερα να μας πει ότι οι κομμουνιστές, λέει, θεωρούν τον πολιτισμό αστικό κατάλοιπο. Αυτός βγήκε σήμερα, αυτοί βγήκαν σήμερα να πούν αυτό το οποίο σας ανέφερα. Και όπως το λέει ο φίλος μου, ο Παύλος από πάνω, να το πω έτσι όπως το λέει, δεν ξέρω αν θα βρω την προφορά. Ρε Σάρα, Σάρα,

0: Real FM.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
19: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
23: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
22: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
23: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
22: και 6983-199-081.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε τροχιά κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά και τις νέες πολεμικές επιχειρήσεις από πολύ νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Έχαμε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιρανικό νησί και σε δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν στο Ιράν, και βεβαίως είχαμε τα σφοδρά αντίπεινα του Ιράν σε υποδομές και σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι δύο χώρες φέρουν άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Έχουμε επίσης την αμερικανική προπαγάνδα να ξεσκεπάζεται περί άτρωτου στρατού και προστασίας των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Αμερικανούς, και παρά τις διάφορες διαψεύσεις που είχαν προηγηθεί το πρωί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το Κουβέιτ παραδέχτηκε ότι χτυπήθηκε το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Ανακοίνωσαν από το Κουβέιτ ότι το αεροδρόμιο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό, αρκετούς τραυματίες, τις πτήσεις να αναστέλλονται για αρκετές ώρες. Θυμίζω είχαν προηγηθεί οι διαβεβαιώσεις του Διοικητηρίου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, ότι δήθεν όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι είχαν αποτύχει να πλήξουν τους στόχους τους. Έλεγαν οι Αμερικανοί ότι οι πύραυλοι προς το Κουβέιτ διαλύθηκαν εν πτήση, και εκείνοι προς τον Μπαχρέιν ότι αναπιετίστηκαν. Η πραγματικότητα βέβαια αποδείχτηκε και πάλι διαφορετική. Η κυβέρνηση των Αμερικανών προσπαθεί επίμονα να υποβαθμίσει το μέγεθος των ζημιών που προκαλούν τα Ιρανικά αντίπεινα. Ωστόσο, έχουμε αμερικανικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών, που έχουν επιβεβαιώσει ότι στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι βάσεις τους στην περιοχή που διεξάγεται ο πόλεμος, καθώς και σημαντικές υποδομές των συμμάχων τους, έχουν υποστεί ισχυρά πλήγματα σε πρόσφατα ιρανικά πυραυλικά αντίπεινα στην αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, για τα αποτελέσματα των οποίων η αμερικανική διοίκηση δεν είπε κουβέντα. Δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg ανέφερε ότι προκάλεσαν τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτών και σοβαρές ζημιές σε αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Έχουμε επίσης πριν από σχεδόν ένα μήνα την Washington Post να λέει, βασιζόμενη σε δορυφορικές εικόνες, ότι οι ιρανικές αεροπορικές επιδρομές έχουν προκαλέσει ζημιές ή έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 228 υποδομές ή εξοπλιστικά συστήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση λοιπόν κλιμακώνεται. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο διεθνολόγος, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βογιόπουλε.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
1: Κύριε Βογιόπουλε, είναι σαφές ότι κανένας δεν θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αντιλαμβάνεται ότι οι απώλειες δεν μπορούν να παραμείνουν κρυφές, η πίεση μεγαλώνει στο εσωτερικό, έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές, ούτε φυσικά και το Ιράν, το οποίο πραγματικά έχει υποστεί τεράστιες ζημίες στις υποδομές του, επιδεικνύει όμως και μια τεράστια ανθεκτικότητα. Πρακτικά το Ιράν θέλει μια ειρήνη, αλλά δεν είναι έτοιμο να συνθηκολογήσει πλήρως με τις απαιτήσεις του Προέδρου Τραμπ, και το αποδεικνύει καθημερινά ότι έχει τη δύναμη να απαντάει στα χτυπήματα που δέχεται. Πρακτικά λοιπόν ή θα σταματήσουν εντελώς τα πλήγματα ώστε να μπορέσουμε να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα εμπιστοσύνης. Αυτό είναι που λείπει αυτή τη στιγμή. Τις προηγούμενες δύο φορές που το Ιράν διαπραγματεύτηκε με τους Αμερικανούς, βρέθηκε να το βομβαρδίζουν. Επομένως, αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η εμπιστοσύνη από τις δύο πλευρές. Είναι η άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων και η άρση του αποκλεισμού των στενών τόρμους, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Συνομιλίες διεξάγονται, δεν έχουν σταματήσει.
0: Η τακτική, μάλλον η επιθυμία αυτή των Αμερικανών μπροστά στο πρόβλημα και στο αδιέξοδο που προφανώς βρέθηκαν. Διευκολύνεται ή προφανώς δεν διευκολύνεται από την τακτική του Ισραήλ. Η γνώμη σας ποια είναι? Το Ισραήλ θα συνεχίσει την ίδια τακτική? Σήμερα, ας πούμε, στο Λίβανο γίνεται πάλι μακελιό.
1: Το Ισραήλ μπορεί να περιοριστεί με την ανάλυα και η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προς το παρόν, βέβαια, βλέπουμε ένα θέατρο του παραλόγου να μαλώνει ο Τραμπ τηλεφωνικά τον Νετανιάχου, τουλάχιστον έτσι να δηλώνει, τον Νετανιάχου να χαμογελάει και να υποστηρίζει ότι είναι τέτοιες οι σχέσεις μας που εμείς θα τα βρούμε στο τέλος. Ουσιαστικά, δηλαδή, το Ισραήλ φαίνεται να αγνοεί πλήρως την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να απεμπλακούν από τον πόλεμο. Δεν λέω ούτε για ηχεστηρία, ούτε για μακροχρόνια ειρήνη. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να απεμπλακούν από τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει παράνομα, το ξαναθυμίζω κάθε φορά, γιατί πολλοί το ξεχνούν, και βάζουν σήμερα, μετά από 97 μέρες πολέμου σήμερα, έτσι, βάζουν ότι το κύριο ζήτημα είναι το άνοιγμα των στενών του ορμούς, που να θυμίσω όταν ξεκίνησε όλο αυτό, τα στενά του ορμούς ήταν ανοιχτά. Έτσι. Δεν έχει πλέον συζήτηση.
0: Και μιας και το λέτε αυτό, κύριε Φτυχίδη, μια δουλειά είχε να κάνει ο πέμπτος Αμερικανικός στόλος, να κρατάει ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Απέτυχε πλήρως.
1: Μα δεν μπορεί να τα κρατήσει ανοιχτά. Έτσι. Είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων. Και φαίνεται επομένως ότι το Ιράν διατηρεί αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα. Απλά το μέγεθος της θα πρέπει να μειωθεί με τέτοιο τρόπο ή να παρουσιαστεί με τέτοιο τρόπο που να αποδεικνύεται ως νίκη του Προέδρου Τραμπ για άλλη μια φορά.
0: Το γεγονός ότι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή δέχονται πλήγματα, και μάλιστα σοβαρά πλήγματα στο έδαφος τους, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία που υπάρχει με τους Αμερικάνους εδώ και 50 χρόνια είναι: εσείς θα μας κάνετε τις δουλειές και εμείς θα προστατεύουμε την ασφάλειά σας. Το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να την προστατεύσουν δημιουργεί νέα δεδομένα.
1: Φυσικά και δημιουργεί νέα δεδομένα. Βρίσκει πρόσφορο έδαφος η πρόταση της Κίνας, αν θέλετε. Το είχαμε προβλέψει, το είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί στην αρχή, ότι η Κίνα με τη σταθερή πολιτική της, προτάσσοντας την οικονομία μεταξύ και τη σχέση μεταξύ των χωρών του κόλπου, καλλιεργεί μια νέα κουλτούρα ασφαλείας στην περιοχή, που ίσως και να είναι πολύ πιο επιτυχημένη από τους έπιους βομβαρδισμούς που έχουν πραγματοποιήσει οι Αμερικανοί. Επομένως, βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει μια τεράστια αλλαγή. Το ότι δεν εμπλέκονται σε πόλεμο αυτές οι χώρες καταδεικνύει, αν θέλετε, ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μια συνομιλία μεταξύ τους, ώστε, γιατί αντιλαμβάνονται ότι με το που θα τελειώσει η κρίση θα αναγκαστούν να ξανασυγκατοικήσουν στην ίδια περιοχή και φυσικά δεν θέλουν να έχουν τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή εξαιτίας των ΗΠΑ.
0: Στο Ουκρανικό πώς βλέπετε, κύριε Ευτυχίδη, να εξελίσσεται την κατάσταση?
1: Στο Ουκρανικό έχουμε φτάσει σε μια παγιωμένη κατάσταση. Μιλάμε για μάχες χαρακομμάτων, μάχες drones, επικίνδυνες πρακτικές. Είδαμε πριν μια εβδομάδα ουκρανικά drones να χτυπάνε στη Λετωνία, να υπάρχει κρίση στην κυβέρνηση εκεί. Είδαμε το drone στο Γαλάτσι και, για να μην ξεχάσω, είδαμε και το drones εδώ στη Λευκάδα. Επικίνδυνες πρακτικές, υπάρχει μια κλιμάκωση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ πολύ πιο θερμό επεισόδιο. Προς το παρόν όμως υπάρχουν συνομιλίες, βέβαια σε πολύ χαμηλό επίπεδο και αφορούν μόνο ανταλλαγές αιχμαλώτων και πτωμάτων φυσικά στρατιωτών, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα πόλεμο που συνεχίζεται σε όλες τις παραμέτρους τους με ιδιαίτερη σκληρότητα. Τόσο με χτυπήματα των Ουκρανών προς τη Ρωσία, όσο και με ρωσικά χτυπήματα προς την Ουκρανία.
0: Μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη πότε τελειώνει αυτή η τρέλα?
1: Το έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη από τη στιγμή που καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να κάνει την παραμικρή παραχώρηση. Η μεν Ουκρανία δεν διατίθεται να παραχωρήσει εδάφη που δεν τα έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Οι δε Ρώσοι επιμένουν να θέλουν τις τέσσερις περιοχές τις οποίες έχουν εντάξει στο έδαφος της χώρας τους μέσα στο σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούν οι Ουκρανοί μια ήττα και να παραχωρήσουν εδάφη που δεν έχουν χάσει.
0: Θέλω μια κουβέντα σας τελευταία, γιατί κάποιοι το ξεχνούν ότι είναι σε εξέλιξη μια γενοκτονία στην Παλαιστίνη.
1: Αυτό δεν έχει σταματήσει καθόλου. Έχουμε την πλήρη αποτυχία του Συμβουλίου της Ειρήνης. Ήδη κυκλοφορεί το Συμβούλιο Ειρήνης, όπου για να συμμετέχει κάθε χώρα έπρεπε να δώσει 1 δισεκατομμύριο. Το ταμείο αυτού του Συμβουλίου δεν έχει τίποτα. Αντίθετα, οι κατά περιόδους βομβαρδισμοί των Ισραηλινών συνεχίζονται. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να καταληφθεί το 70% του εδάφους της Γάζας. Επομένως, συνεχίζεται αυτός ο βίος διωγμός εναντίον των Παλαιστινίων. Το διωγμός είναι χαλαρή λέξη με όσα συμβαίνουν. Υπάρχει βέβαια και αντίδραση της Χαμάς που δεν παραδίδει τα όπλα. Επομένως, είναι άλλη μια εκεχηρία, άλλο ένα σχέδιο εκεχηρίας, το οποίο δεν λειτουργεί παρόλο ότι έχει υποστηριχθεί από μια σειρά χωρών και αραβικών. Δεν φαίνεται να προχωράει σωστή κατεύθυνση.
0: Κύριε Ευτυχητή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να πω... Real FM.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
4: Μπούμπης. Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ. Και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτό
7: μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.

0: kbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Εδώ είμαστε και έτσι μουσικά. Θα πάμε στο διάλειμμα, στις διαφημίσεις, στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
11: Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines με τον Άι.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα ή παγωτό G7 3,69. Μπρίζολα χοιρινή 4,60. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 6,29. Νούτρι Βάλεϊ 1-1. Τράτα 4,69. Ρέμια 1,40. Τένα 7,89. Always 2-1. Σόφτις 1,59. Πάμε μπαζάρ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
21: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
24: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
25: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
27: Ανακαινίζεις,
28: χτίζεις,
27: βάφεις
28: ή επισκευάζεις.
27: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
28: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Επισκευές,
28: ανακατασκευές,
27: οικοδομικές ανακαινήσεις,
28: σοβάδες,
27: βαψίματα,
28: σκεπές.
27: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
28: Καρλόβαση Σάμου.
27: Ανακαινίζεις,
28: χτίζεις,
27: βάφεις
28: ή επισκευάζεις.
27: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
28: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
29: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
30: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
29: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
31: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
32: Ράδιο Σάμος
33: FM στους 102.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και χτες λοιπόν είχαμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κατέθεσε τις θέσεις της για την θεώρηση του Συντάγματος, που αφορούν 30-32 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, τα λένε, πρόκειται για αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις και στην παιδεία και στο δημόσιο και στη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή είναι προφανές ότι βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν και συνταγματικά τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μη κρατικά τα λένε. Είναι ακριβώς αυτή η στρατηγική επιλογή την οποία ακολουθούν χρόνια τώρα για την πλήρη μετατροπή της γνώσης σε ένα πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό το οποίο επίσης επιχειρούν να συνδέσουν την μονιμότητα των δημόσιων υπαλλήλων με την λεγόμενη αξιολόγηση. Τα της αξιολόγησης τα λένε οι κυβερνώντες του κόμματος Λαζαρίδη, έτσι. Τον θυμάστε τον Μακάριο Λαζαρίδη. Αυτοί θέλουν να κάνουν αξιολόγηση. Αυτοί θα κάνουν αξιολόγηση στους άλλους. Μιλάμε δηλαδή για ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και μηχανισμών πειθάρχησης. Θυμίζω ότι η μονιμότητα στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων είναι μια κατάκτηση η οποία συνδέθηκε ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις, και βεβαίως έχουμε και την πρόθεση της συνταγματικής κατοχύρωσης του δημοσιονομικού κόφτη, δηλαδή της αιώνιας λιτότητας, στο όνομα βεβαίως της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Πάμε, Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε λοιπόν?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει τα κόμματα να ορίσουν τους εισηγητές τους για την συνεδρίαση της προσεχούς Τετάρτης. Εκεί θα αποφασιστεί η συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μάλλον θα προβλέπει τη δεύτερη ψηφοφορία που λέγαμε χθες, δηλαδή το πέρας αυτής της διαδικασίας, το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ίσως ένα από τα πιο σύντομα διαστήματα διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί για να γίνει αυτό θα πρέπει η Επιτροπή, μιας και έχουμε ήδη φτάσει στην 3η του Ιουνίου, να συνεδριάσει περίπου για 1,5 μήνα, 1,5 με 2 μήνες, να κατατεθούν οι προτάσεις των κομμάτων όσων θα συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία. Εγώ εξακολουθώ να κρατώ μια επιφύλαξη για το πόσα κόμματα θα τερματίσουν στο τέλος αυτής της διαδρομής, παρόντα στη διαδικασία της δημοτικής αναθεώρησης, για να γίνει η πρώτη ψηφοφορία κάπου στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, και η δεύτερη, αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα δηλαδή, το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου μετά να υπάρχει ελεύθερος χρόνος για οποιαδήποτε απόφαση θελήσει να λάβει ο Πρωθυπουργός σχετικά με πιθανές πρόορες εκλογές. Να μην έχει δηλαδή αυτή την εκκρεμότητα. Τώρα, επειδή σε άκουγα, όπως πολύ σωστά είπες, νομίζω έχεις περιγράψει πάρα πολύ σωστά τα πεδία στα οποία θα υπάρξει μεγαλύτερη σύγκρουση σε σχέση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη φαίνεται πως αρχίζει να διαμορφώνεται ένα πεδίο σύγκρουση γύρω από το άρθρο 86, διότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει, ναι, μεν, να φύγει από τη Βουλή η διαδικασία της προανακριτικής και αυτή να γίνεται από ένα ανώτατο δικαστικό όργανο, αλλά στο τέλος να υπάρχει πάντα το φίλτρο της Βουλής για την
0: δεν καταργείται στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτή είναι η πρώτη αντίδραση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο λέει ότι δεν συμφωνούμε με καμία τροποποίηση, με καμία τροπολογία του άρθρου 16. Θέλουμε την πλήρη κατάργησή του. Νομίζω ότι εκεί ήδη έχουμε ένα πεδίο σύγκρουση. Από εκεί και πέρα, μετά είναι προφανώς η ρύθμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τη λειτουργία τους δηλαδή, την απελευθέρωση και μέσω συντάγματος στη χώρα, πέρα από τον νόμο δηλαδή, τον οποίο έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση για τα παραρτήματα των μη κρατικών, τη λειτουργία των παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστήμιων στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ σωστά, όπως είπες, την διασύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα στο δημόσιο, δηλαδή ένα παράθυρο το οποίο ανοίγει. Τώρα, κακά τα ψέματα, η μονιμότητα στο δημόσιο ήδη εφαρμόζεται για τα ποινικά, όταν δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος υποβλήσει κάποιο ποινικό αδίκημα, τότε ανοίγει η πόρτα τέτοιο, αλλά από εκεί και πέρα πλέον διασυνδέεται με την αξιολόγηση, την οποία πρέπει να δούμε ποιος θα την κάνει, πώς θα την κάνει, με ποια κριτήρια θα την κάνει και πώς μπορεί μέσω αυτής της οδού να οδηγείται κόσμος, δημόσιοι υπάλληλοι, εκτός του δημοσίου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα του δημοσιονομικού κόφτη. Υπάρχει το ζήτημα της προεδρικής εκλογής, της θητείας μάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου πάμε σε μία εξαετή θητεία με μεταβατική βέβαια διάταξη για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα τώρα. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, αυτό που θα πρέπει πάντα να λέμε είναι ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο χρειάζονται 180 ψήφοι τουλάχιστον, είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική. Εγώ θα σου έλεγα με βάση το ρεπορτάζ και την εκτίμηση που κάνω ότι σε αυτή τη Βουλή είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι σε οποιοδήποτε άρθρο, με βάση και το πολιτικό κλίμα αυτής της περίοδου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εχθές, πέρα από μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, επί της ουσίας μας αποκάλυψε το προεκλογικό της πρόγραμμα. Νομίζω ότι με αυτό θα πάει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θέλει να πάει την ατζέντα και να συγκριθεί με βάση αυτό.
0: Θύμησε μας πότε θα πάμε σε αυτές τις ψηφοφορίες για το ποια θα...
1: Η πρώτη φαίνεται ότι θα γίνει το νωρίτερο στα τέλη Ιουλίου, το αργότερο στις αρχές Αυγούστου, και η δεύτερη ψηφοφορία, η οποία πρέπει να έχει με βάση το Σύνταγμα τουλάχιστον ένα μήνα απόσταση από την πρώτη, πάμε για ή τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επιστρέφω στα του πολέμου. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε έρευνα του BBC, η οποία αποδείκνει ότι το Ιράν έχει στοχεύσει 20 βασικές εγκαταστάσεις σε 8 χώρες της Μέσης Ανατολής από τα τέλη Φλεβάρη, έχοντας προκαλέσει ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων σε υπερσύγχρονα συστήματα αεράμινας, σαν εφοδιασμό αεροσκαφών και σε ραντάρ. Το λέω σε συνέχεια της κουβέντας που είχαμε προηγουμένως με τον κύριο Ευτυχίδη για αυτό το δόγμα το αμερικάνικο, το οποίο φαίνεται να έχει πολύ τρωτά σημεία, δηλαδή του ανήκει του στρατού. Επαναλαμβάνω, γιατί ήδη έρχονται νέες πληροφορίες για νέα πλήγματα στο πλαίσιο της κλιμάκωσης για την οποία κουβεντιάζαμε και η οποία συμβαίνει από το πρωί, με τους Ιρανούς να λένε πως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν φέρουν άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις, καθώς το έδαφος και οι εγκαταστάσεις τους έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Τώρα, για να δείτε πώς δουλεύει το σύστημα, γιατί ο πόλεμός τους μεταφράζεται, για μας τους υπόλοιπους μεταφράζεται σε νεκρούς, σε αίμα, σε θηριωδίες, σε φρίκες, σε οικονομική καταστροφή. Για αυτούς όμως ο πόλεμός τους, η πόλεμή τους είναι δισεκατομμύρια στα θησαυροφυλάκια τους. Το Ισραήλ, να έχετε υπόψη σας, έφτασε για 5ο συνεχόμενο χρόνο σε επίπεδο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές όπλων. Ξεπέρασε το 2025 τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτό είναι το υψηλότερο ποσό που έχει καταγράψει ποτέ το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές όπλων που κάνει. Μιλάμε για μια αύξηση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το 2024. Ξέρετε ποιοι ήταν οι αποδέκτες των κατά 36% των Ισραηλινών εξαγωγών? Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που κρατάνε το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουμε και τα σύννεφα της πυρηνικής απειλής να πυκνώνουν απειλητικά πάνω από τα κεφάλια των λαών της Ευρώπης. Θυμίζω ότι η συνθήκη New Start μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας από τις αρχές Μάρτη δεν υπάρχει πια, και δεν υπάρχει πλέον καμία συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Οι Αμερικάνοι δεν φέρονται να συζητούν το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων ή αεροσκαφών ικανών να φέρουν πυρηνικά σε επιπλέον χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν οι Financial Times, Αμερικανοί έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί για επέκταση και πέρα από τις χώρες που φιλοξενούν πυρηνικά όπλα των Αμερικανών. Θυμίζω ότι σήμερα οι Αμερικάνοι διατηρούν περίπου 150 πυρηνικές βόμβες στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Τουρκία και φυσικά στη Βρετανία. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι ξανάρθε το γνωστό Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Είναι αυτό το οποίο συνεχίζει τα ταξίδια αναψυχής του στην Ελλάδα, μεταφέροντας μεταξύ άλλων και στρατιώτες του κατοχικού στρατού του Ισραήλ, του δολοφονικού στρατού, για να ξεκουραστούν οι άνθρωποι από τη συμμετοχή τους στα εγκλήματα που διαπράττονται στην Γάζα. Μιλάμε για μεταφορά εγκληματιών πολέμου στη χώρα μας, υποκρατική προστασία και με συνοδεία ΜΑΤ απέναντι στους διαμαρτυρόμενους πολίτες. Διαμαρτυρίες οι οποίες υπήρξαν και σήμερα από φορείς, από οργανώσεις στον Πειραιά. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία προσβάλλει το κοινό αίσθημα δικαιοσύνης. Έρχεται πλήρως σε αντίθεση με τις διεθνείς που τις έχουν στα όπα-όπα υποχρεώσεις της χώρας. Για ποιο πράγμα? Για διερεύνηση και λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όμως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πανηγυρίζει από τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision μέχρι, ξέρετε, μια κυβέρνηση η οποία αποκαλύπτει για μια ακόμα φορά το βάθος της πολιτικής και στρατηγικής εμπλοκής της με αυτό το γενοκτονικό κράτος, το κράτος του Ισραήλ, στο οποίο παραχωρεί γη, παραχωρεί αέρα, παραχωρεί θάλασσα, όπως το είδαμε και στην υπόθεση της καταστολής και των συλλήψεων που συνδέθηκαν με τους αλληλέγγυους του στόλου ελευθερίας, με τις απαγωγές των ανθρώπων και με ρεσάλτα σε θαλάσσιους χώρους ευθύνης του ελληνικού κράτους. Το γνωστό αυτό κρουαζιερόπλοιο είναι αυτό που καταπλύει συχνά στα ελληνικά λιμάνια. Παντού συναντάει την αντίδραση των σωματείων, των φορέων, των αλληλέγγυων στην Παλαιστίνη, διότι υπάρχει και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού η οποία δεν επιτρέπει το ξέπλυμα της γενοκτονίας μέσω του τουρισμού. Γιατί αυτοί είναι οι τάχα μου ειρηνικοί τουρίστες που έρχονται και που επανειλημμένα έχουν καταγγελθεί για επιθετικές συμπεριφορές κατά την αποβίβασή τους, σκίζουν τα παλαιστινιακά σύμβολα, προκαλούν εντάσεις σε δημόσιους χώρους, σε χώρους εστίασης, συμπεριφέρονται με την αίσθηση της ασυλίας και του δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Και βεβαίως ούτε για αυτές τις συμπεριφορές υπάρχει καμία λογοδοσία. Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Όχι στο ξέπλυμα της γενοκτονίας μέσω του τουρισμού, τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα που λέγαμε παλιότερα, τώρα έχουμε τα γενοκτονικά ζουμπουρλούδικα, τα οποία έρχονται και προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αυτοί για τα εγκλήματά τους στη Γάζα και σε κάθε περίπτωση το αίτημα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι να σταματήσει η ελληνική εμπλοκή. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία συνενοχή όπως έχουν οι κυβερνώντες με το γενοκτονικό Ισραηλινό κράτος και με το Ισραηλινό απαρχάιντ. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Είχαμε και διαβήματα 2, μάλιστα, τον αριθμό που κατέθεσε, διαμαρτυρίας που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς το άλλο συμμαχικό καθεστώς της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε γεμάτο με εκρηκτικά. Πού? Στη Λευκάδα. Το ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Θυμίζω, η κυβέρνηση της ορθής πλευράς της ιστορίας αρχικά είχε επιχειρήσει να θάψει το γεγονός, να το υποβαθμίσει. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να λένε ότι το ντρόν το ουκρανικό, το γεμάτο εκρηκτικά, στη Λευκάδα, ήταν, λέει, σε διεθνή ύδατα. Μάλλον η Λευκάδα είναι στα διεθνή ύδατα. Και ακολουθήσανε και την ίδια τακτική και στην συνέχεια. Μιλούσαν για επιπτώσεις, μόνο για επιπτώσεις στην ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν μας είπαν όμως τι ακριβώς συμβαίνει με, με τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς μπαίνουν-βγαίνουν τα ουκρανικά ντρόν, τα φορτωμένα με εκρηκτικά των συμμάχων τους. Το διάβημα της κυβέρνησης έρχεται σε συνέχεια του πορίσματος του ΓΕΘΑ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Να ξαναφέρουν εδώ τον Ζελένσκι, να φέρουν και τους ναζί του Αζόφ να τους ξαναχειροκροτήσουν.

0: Real FM.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δώσει το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα αυτή την ώρα στη κάθοδο του Κηφισού στο Μοσχάτο.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
0: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
19: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι.
22: Στα χείλη.
23: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
24: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
13: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
25: Λες. Βάλαρ, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Μαρία. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δανίλ, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε στο συναδελφό μου, τον Θεοδό, στον Πάνο. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με αυτή την υπέροχη ιστορία που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Γεια σου, Θεοδόση μου.
26: Καλησπέρα. Τελειωμό δεν έχει. Από ό,τι φαίνεται, όλοι κάτι έπαιρναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο κύκλωμα μέσα σε διάστημα ενός μήνα, το πέμπτο μέσα σε διάστημα ενάμιση. Mm-hmm. Συνολικά εμπλεκόμενοι είναι σε όλα αυτά που σας είπα πάνω από 1200 άτομα, κάτι συλληφθέντες και όσοι έχουν αναφερθεί στις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί εδώ και 1,5 μήνα για διάφορες αυτές εγκληματικές οργανώσεις. Σήμερα καινούργια εγκληματική οργάνωση. Λερναία Ύδρα, λοιπόν, το φερόμενο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 οι συλλήψεις. 39 οι άνθρωποι, οι άνθρωποι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην δικογραφία. 2,5 εκατομμύρια ευρώ καρπώθηκαν, κυρίως η ηγετική ομάδα, οικογενειακή υπόθεση η ηγετική ομάδα. Ο φερόμενος αρχηγός στην Κοζάνη είχε βάλει όλη την οικογένεια. Μητέρα, πατέρα, σύζυγο, συνυφάδες, ξαδέρφια. Όσο συγγενείς διέθετε, υπήρχε και ένα φημί που δήλωναν διάφορα βοσκοτόπια, αγροτοκαλλιέργειες, ζωντανά. Όλα σε πολλαπλάσιους αριθμούς, χωρίς βέβαια να τα διαθέτουν. Ωστόσο, αυτή τη φορά πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του οργανωμένου εγκλήματος, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε και ελληνικό FBI, πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Κοίταξε και τις φορολογικές υποθέσεις και καταστάσεις. Εκεί διαπίστωσε σε όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους μία φοροδιαφυγή ύψους 2.700.000 ευρώ από το 2019 μέχρι τα τέλη του 2025, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι
25: υπήρχε
26: δεν
25: μέσα άτομο πάλι σε αυτά τα περίφημα κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
26: Τώρα πήγαινα να βάλω το κερασάκι, ναι, να μην αφήσουμε την τούρτα χωρίς κερασάκι. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να στηθεί το κόλπο αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και βεβαίως υπάρχει μέσα στους συλληφθέντες διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο και υπάλληλος του συγκεκριμένου κέντρου, οι οποίοι μαζί με τον φερόμενο αρχηγό από τη Κοζάνη έστειναν μαζί το κόλπο για να καρπώνονται τα εκατομμύρια.
25: Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
26: Καλησπέρα.
25: Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Γκρούεζας, ένας ήταν ο Γκρούεζας βέβαια, αυτή η τεράστια μορφή, ο Παπαγιαννόπουλος, αλλά δεν είναι ένας ο Γκρούεζας, δεν είναι ένας. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μεγάλο πανηγύρι, διότι η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τώρα είμαστε σε μακροοικονομική ισορροπία. Είμαστε αλφαδιά, που λέει. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχει ξαναδεί, αδερφέ μου. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και εκείνος ο ανθρωπάκος που έβγαινε εκεί από το σούπερ μάρκετ με το καλάθι, το καπαμά, το θυμάστε αυτό. Πανηγυρίζει λοιπόν από το πρωί ο Μητσοτάκης, ο Πιερακάκης, ό,τι υπάρχει σε Άκης πανηγυρίζει, εν πάση περιπτώσει. Να την πάρουν τώρα λοιπόν αυτή την απόφαση της Κομισιόν και να την πάνε εκεί που είναι ο κόσμος, στα σούπερ μάρκετ, και να του τη δείξουν. Να πει εκεί που πάει ο άλλος, εκεί που έχει ανάγκη, πώς το λένε, το υπογλώσιο, όταν βλέπεις τα ράφια των σούπερ μάρκετ, τι γίνεται, να πηγαίνουν την απόφαση αυτή της Κομισιόν. Ή άμα, πώς το λένε, δεν ευκαιρούν να πάνε στα σούπερ μάρκετ, να πηγαίνουν στα βενζινάδικα. Εκεί να πηγαίνουν και να τη δείχνουν. Και μετά επίσης να βάζουν και ένα, πώς το λένε, όταν διεκπεραιώνονται οι φορολογικές δηλώσεις, εκεί που προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι κατά 32% μικρότερος από ό,τι ήταν το 2009, πριν δηλαδή μπούμε στην κρίση, να βάζουν από κάτω μια υποσημείωση ότι αυτό το λέμε μακροοικονομική και μικροοικονομική ισορροπία. Είναι ο Δημήτρης στη γραμμή. Γεια σου, Δημήτρη. Δημήτρης Χριστούλιας.
1: Και όλα αυτά, Νίκο, οφείλονται στην ακρίβεια, στον υψηλό πληθωρισμό. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό.
25: Έβλεπα σήμερα ένας μισθός, λέει, έχει τελειώσει λόγω της ακρίβειας τώρα αυτού του διαστήματος.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον υψηλό πληθωρισμό στη χώρα μας καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις καθημερινά, Νίκο, σε βασικά αγαθά. Σου είχα πει πριν μια εβδομάδα ότι οι ανατιμήσεις, έστω και σε λιγότερα προϊόντα, δεν σταματούν καθημερινά να γίνονται. Πρέπει να σου πω ότι η χώρα μας έχει μικρότερο πληθωρισμό μόνο από την Λιθουανία, που είναι στο 5,1, και την Βουλγαρία στο 6,3. Από όλες τις άλλες χώρες, η Ισπανία έχει 3,6, η Γαλλία 2,8, η Γερμανία 2,7. Υπενθυμίζω, η χώρα μας έχει 5% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η Πορτογαλία έχει 3,1%. Η ενέργεια στην Ευρώπη έχει αυξηθεί στις χώρες της Ευρωζώνης κατά μέσο όρο 10,9%. Στη χώρα μας πάνω από 20%. Και όλα αυτά, Νίκο, τη στιγμή που το πετρέλαιο Brent έχει πάρει και πάλι την αντιφόρα. Αυτή τη στιγμή είναι στα $98 το βαρέλι, όπως όλα δείχνουν, με δεδομένο ότι πλέον δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ίσα-ίσα το αντίθετο κλιμακώνεται. Θα ξεπεράσει το πετρέλαιο Brent εκτός κάποιου μεγάλου ευχάριστου γεγονότος, δηλαδή να τερματιστεί ο πόλεμος τα $100 το βαρέλι, και αυτό θα επιφέρει νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Η αμόλυδη βενζίνη είναι σταθερά εκεί στα 2 ευρώ το λίτρο, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα την περιοχή της χώρας. Οι 5 λεπτά αυξήθηκε χθες το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιδότηση στην Αγγλία δεν είναι 20 λεπτά πλέον για τον Ιούνιο, είναι 15 λεπτά. Άρα είχαμε μία αυτόματη αύξηση 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και πέρα, σου είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι γίνονται κάποιες αυξήσεις, και δυστυχώς, Νίκο, με ρεπορτάζ που έχουμε κάνει σήμερα φαίνεται πως επιβεβαιώνεται, και στην εκπομπή σου λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέες αυξήσεις από μεμονωμένες εταιρείες σε ποσοστό που φτάνουν ακόμα και το 15%, όπως για παράδειγμα στο καφέ Φίλτρου έως 15%, στα αλλαντικά έως 5% και στα τυροκομικά από 5 έως 9%. Όλα αυτά σε μια περίοδο που μένει να δούμε τι θα γίνει και με την ενέργεια.
25: Νομίζω και αξίζει να πούμε ότι αυτό το 5% το προκαταρτικό που έχει βγάλει η Eurostat είναι 70% πάνω από το πληθωρισμό του Φλεβάρι.
1: Είναι 2,5% ήταν το Γενάρη.
25: 70%. Ναι, είναι 70%.
1: Είναι ακριβώς όπως θα λες, έχει αυξηθεί σημαντικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, όπου εκεί θα δούμε τι στοιχεία δίνει για το μήνα Μάιο. Μην ξεχνάμε ότι για τον Απρίλιο είχε δώσει πληθωρισμό στη χώρα μας 5,4%. Όλα αυτά είναι νούμερα, Νίκο, και καταλήγω και κλείνω με αυτό που θα σου πω. Είναι νούμερα και στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια ζει και βασιλεύει σε βασικά αγαθά, πρωτίστως στην ενέργεια, στα ενίκια, αλλά και στα τρόφιμα. Και αυτοί είναι οι τρεις βασικές αιστείες της ακρίβειας, που ουσιαστικά πλήττουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους μισθούς, οι οποίοι δεν φτάνουν για να καλύπτουν βασικές ανάγκες. Και δεν είναι τυχαίο ότι και όλες οι έρευνες λένε ότι όσοι έχουν αποταμιεύσεις αποταμιεύουν χρήματα προκειμένου να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως είναι οι αγορές τροφίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί είναι μια πληγή μεγάλη. Αν συνεχιστεί, ο πληθωρισμός να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, για μένα προσωπικά είναι αναπόφευκτη μια αύξηση των επιτοκίων. Άρα θα έχουμε και μια τέταρτη αιστεία ακρίβεια, να το πω έτσι, που θα πλήττει τους συνεχούς προϋπολογισμούς, που θα είναι και τα αυξημένα δάνεια που θα πληρώνουν οι δανειολήπτες, Νίκο.
25: Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κώστα, είναι ακριβώς όπως το είπαμε, είναι 70%, γιατί το Φεβρουάριο του 2026 ο πληθωρισμός ήταν 2,7. Κάνε την μέθοδο των τριών, θα το βγάλεις. 70% είναι η αύξηση.
3: Real FM.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Είναι γεγονός.
0: Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, με αποτέλεσμα αυτό μετά από λίγο να εκραγεί. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν και από ό,τι φαίνεται αυτή η βάρβαρη δολοφονία οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων, πρόκειται μάλλον για 4 Αφγανούς, οι οποίοι δούλευαν σε χωράφια ή δούλευαν υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και συχνά δεν τους κατέβαλαν ούτε την ελάχιστη συμφωνημένη αμοιβή.
1: Ναι, μιλάμε για ένα έγκλημα κανονικό. Δολοφόνησαν 4 ανθρώπους, αυτά τα κυκλώματα τα οποία λειτουργούν υπό την απόλυτη ανοχή των κρατών. Έτσι. Και το λέω αυτό στη χώρα της Μανολάδας.
0: Έτσι είναι.
1: Πού αλλού πάμε?
0: Θα πάμε στο Λίβανο, καθώς έχουμε μπαράζ αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ. Μόνο χθες οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών δυνάμεων στα νότια της χώρας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί αλλά και ένας γιατρός, και τραυμάτισαν άλλους 48. Τα Ισραηλινά πλήγματα, κυρίως στο νότιο Λίβανο, είναι σχεδόν καθημερινά, παρά την ακυκυρία που βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ από τις 17 Απριλίου, με τον στρατό να κατηγορεί τη Χεσμπολάχ ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι το Ισραήλ υποσχέθηκε να μην πλήξει τα νότια προάστια της Βηρητού και ότι η Χεσμπολάχ από την πλευρά της θα σταματήσει πλήρως τα πυρά. Οι δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσαν ασφαλώς αυτήν την εκεχηρία και είδαμε και πλήγματα και στην Νότια Βηρητό τις τελευταίες ώρες. Και βέβαια αυτό ήρθε μετά και την επιβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνούν ως προς τον στόχο του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Αυτό πρακτικά, όπως καταλαβαίνουμε, σημαίνει ότι δηλαδή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σταματήσει τις επιθέσεις του Λίβανου.
1: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
0: Έχουμε μία προειδοποίηση της Κομισιόν, σύμφωνα με ανάλυση της. Περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν μόνο φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται υποπίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, από την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας αναμένουν να καταγραφούν στις κατασκευές, στη μεταλλουργία, στη χημική βιομηχανία και στις μεταφορές, δηλαδή στους κλάδους που εξαρτώνται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό κόστος. Να πούμε πως ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για τις βιομηχανίες που θεωρούνται κρίσιμες για την πράσινη μετάβαση. Η Κομισιόν εκτιμά ότι περίπου 85.000 θέσεις εργασίας που συνδέονται με την κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται σε κίνδυνο. Παράλληλα, σχεδόν 60.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν το χαμηλότερο κόστος παραγωγής των κινέζικων εταιριών. Κλείνοντας, να πούμε πως η έκθεση καταλήγει υπογραμμίζοντας πως ο κίνδυνος απώλειας περισσότερων από 1.000.000 θέσεων εργασίας καταδεικνύει πόσο πιεστικός έχει γίνει ο χρόνος για τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των Βρυξελών.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
2: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 2273-62-153.
7: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16. Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περναγε και χτύπαγε τις τέντες. Και ο καπνός στο στόμα μου